θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιωνιαποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το τι της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μια εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Πλήνης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μια νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού η όρη της πίστεως δεν είναι ιδεολογική ούτε θεωρητική όρη. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξης της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμου, κατηχήσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων, χωρίς προετοιμασία. Προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων, στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου, έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά, συνδέει την ιστορία του παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως

έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούργιο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος, μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτής της ομάδας, στο καταμάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν επισέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους Αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μια ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μια φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας στα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νοθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε». Μέριμνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς η συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μια συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον 2ο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση.

τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνί μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη πλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή, αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική. Δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμός. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων Εκαναήδη έναν, είπε νίγμα στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μία μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, θεία ευχαριστία και θεία λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο

0: 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 81,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστης με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι το νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος. Εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιελιθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση, το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι κάτι σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκιν» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας ευχαριστιακής κοινότητας γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάτε έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά. Η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον βαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιο βαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγείται του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μια αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Θα κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση, έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεται σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζει στον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη βία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει, ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο σμόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όταν λέμε ευχαριστιακή
μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανεφικτό σήμερα. Δεν υπάρχει διευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως, σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής, και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λέγω.

θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα. Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας θέλει αυτή τη δυνατότητα. Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Οι μεγαλύτερες πόλεις των αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η καθημιά είχε τον Επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελλόντων, κυρίως των μελλόντων, ας είναι παρόντες τρεις μοναπιστοί. Μια άλλη ευχαριστιακή σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια ευχαριστιακή σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι ευχαριστιακές συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε άλλους ναούς. Είτε γιατί ταξιδεύω με τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον. Είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο. Για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον τσάλτη, τον ιερέα, τον ήλιο, τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως, ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλάμ. Είπε και ο Άγιος Γρηγόριος, δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων. Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τις λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Είπε εν της πράγμαση μην και ουκ εν ρήμαση η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους δυο-δυόμες τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προτεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια
χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι. Σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο, όταν είμαστε νήπιοι, να τρεφόμαστε μεγάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός. Ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα αναιρούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα τι δεν είναι Θεός, παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα τι είναι Θεός. Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω «ο Θεός είναι σκότος», θα περιοριστώ στον ορισμό «ο Θεός είναι φως». Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «σκότος», που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκητάτη. Γλυκητάτη, η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχει ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

μέσα στην εκπομπή θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Σε μια επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου που εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς εκτυλίσσεται αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχο αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

επειδή ακροατές ακούσατε στη σειρά νοημία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και η ώρα.

ακροατές χαίρεται. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

ήρθε η ώρα του συνήγορου να υποβάλει τις ερωτήσεις του, αυτός, χωρίς να προσπαθήσει σχεδόν καθόλου να αμφισβητήσει την κατάθεση, άρχισε ξάφνου να λέει πως ο αμαξάς Τιμοθέη και ένας άλλος μουζίκος, ο Ακίν, βρήκανε στο Μόκρογε, σε εκείνο το πρώτο γλέντι, έναν μήνα πριν από τη σύλληψη, 100 ρούβλια στο πάτωμα, στο πάτωμα του διαδρόμου που τα είχε χάσει ο Μύτια, καθώς ήταν μεθυσμένος, και τα παραδώσανε στον Τρίφωνα, και εκείνος τους έδωσε γι' αυτό από 1 ρούβλι. Λοιπόν, τα επιστρέψατε στον κύριο Καραμαζόφ εκείνα τα χρήματα, ναι ή όχι? Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρίφωνας μετά την ανάκριση των μουζίκων, παραδέχτηκε πως πήρε τα 100 ρούβλια. Πρόσθεσε μονάχα πως τα έδωσε αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με όλη την τιμιότητα, και μονάχα πως, όντας αυτός εκείνη τη στιγμή εντελώς μεθυσμένος, είναι αμφίβολο αν θα το θυμηθεί. Μα επειδή πριν από το κάλεσμα των μουζίκων μαρτύρων αρνιότανε πως βρήκε τα 100 ρούβλια και η κατάθεσή του για την επιστροφή τους στο μεθυσμένο Μύτια ήταν φυσικό να προκαλέσει πολλές αμφιβολίες, τότε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο ένας από τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή φάνηκε ύποπτος και έφυγε κι αυτός με έντονα κυλιδωμένη την υπόλοιψή του. Το ίδιο έγινε και με τους Πολωνούς. Αυτοί παρουσιάστηκαν με ύφος περήφανο και ανεξάρτητο. Καταθέσανε δυνατά πως πρώτα-πρώτα υπηρετήσανε και οι δυο τους το στέμα, και πως ο Παν Μύτια τους πρότεινε 3.000 για να εξαγοράσει την τιμή τους, και πως αυτοί οι ίδιοι είδανε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ο Παν Μουσιαλόβιτς έβαζε πάρα πολλές πολωνικές λέξεις στην κουβέντα του, και βλέποντας πως αυτό τον ανυψώνει στα μάτια του Προέδρου και του Εισαγγελέα, άρχισε να μιλάει εντελώς πολωνικά. Μα ο Φετιουκόβιτς τους έπιασε κι αυτούς στα δίχτυα του. Όσο και να ήθελε να ξεφύγει ο Τρίφωνας που τον ξανακαλέσανε, αναγκάστηκε να ομολογήσει πως τα τραπουλόχαρτά του τα άλλαξε ο Παν Βρουμπλεύσκι, και πως ο Παν Μουσιαλόβιτς, καθώς ανακάτευε τα χαρτιά, τα τέριαξε κατά πως ήθελε αυτός. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Καλτάνοφ, δίνοντας με τη σειρά του την κατάθεσή του. Και οι δύο Παν φύγανε αρκετά ντροπιασμένοι, κάτω από τα γέλια μάλιστα του ακροατηρίου. Ύστερα σχεδόν το ίδιο έγινε και με όλους τους άλλους, τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες. Ο Φετιουκόβιτς τα κατάφερε να τους κυλιδώσει. Τους κυλίδωσε όλους ηθικά και κατάφερε να τους αφήσει να φύγουν με κατεβασμένη τη μύτη. Οι ερασιτέχνες και οι νομικοί τον θαυμάζανε, μα δεν μπορούσαν κιόλας να καταλάβουν σε τι μεγάλο και αποφασιστικό θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν όλα αυτά. Γιατί, το επαναλαμβάνω, όλοι νιώθανε το αδιάσυστο της κατηγορίας που όλο και πιο τραγικά μεγάλωνε. Μα από την αυτοπεποίθηση του μεγάλου μάγου βλέπανε πως αυτός δεν ανησυχεί καθόλου, και περιμένανε. Περιμένανε υπομονετικά. Δεν ήρθε δα έτσι τζάμπα από την Πετρούπολη ένας τέτοιος άνθρωπος? Δεν είναι από εκείνους που θα γύριζε πίσω άπραχτος? Και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν ωφέλησε πολύ τον κατηγορούμενο. Μα και ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς φαίνεται πως δεν βασανίζονταν και πολύ σε αυτήν, πράγμα που αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Ουσιαστικά έγινε μόνο και μόνο ύστερα από την επιμονή της Κατερίνας
Μαρίνας Ιβάνοβνας, που είχε καλέσει επίτηδες έναν διάσημο γιατρό από τη Μόσχα. Η υπεράσπιση φυσικά δεν είχε αναχάσει τίποτα από αυτήν και στην πιο ευνοϊκή περίπτωση κάτι θα μπορούσε κιόλας να κερδίσει. Εδώ που τα λέμε, έγινε κάτι κάπως κωμικό κιόλας, επειδή οι γιατροί διαφωνήσανε. Σαν εμπειρογνώμονες παρουσιάστηκαν ο περίφημος γιατρός της Μόσχας, ύστερα ο δικός μας ο γιατρός και τέλος ο νεαρός γιατρός Βαρβίνσκι. Οι δύο τελευταίοι παρουσιάστηκαν ως οι απλοί μάρτυρες που τους κάλεσε ο εισαγγελέας. Πρώτον, καλέσανε σαν εμπειρογνώμονα τον γιατρό Χερντερστούπε. Ήταν ένας γέρος, 70 χρονών, ασπρομάλης και φαλακρός, με μέτριο ανάστημα, αλλά γεροδεμένος. Όλοι στην πολιτεία μας τον εκτιμούσαν πολύ και τον σέβονταν επίσης. Ήταν ευσυνείδητος γιατρός, θαυμάσιος άνθρωπος και ευλαβέστατος. Ανήκε στην αίρεση των Χιανχούτερ ή στους Μοράβους αδερφούς. Χιανχούτερ ή στους Μοράβους αδερφούς.

να τον κάνει κανείς να αλλάξει γνώμη όταν μία ιδέα του καρφώνονταν στο κεφάλι. Ναι, και το φέρει κουβέντα, πρέπει να πω πως ο διάσημος γιατρός της Μόσχας στις 2-3 μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας επέτρεψε στον εαυτό του μερικές εξαιρετικά προσβλητικές κρίσεις αναφορικά με τις ικανότητες του δόκτωρα Χεντεστούπε. Και να πως έγινε. Με όλο που ο ξένος γιατρός δεν έπαιρνε λιγότερα από 20-25 ρούβλια τη βίζετα, όμως πολλοί από την πολιτεία μας επωφελήθηκαν από την ευκαιρία. Δεν λυπήθηκαν τα λεφτά και τρέξανε να τον συμβουλευτούν. Όλους αυτούς τους θεράπευσε φυσικά πριν από αυτόν ο γιατρός Χεντεστούπε. Και ο διάσημος γιατρός κριτήκαρε με εξαιρετική σφοδρότητα παντού τη θεραπεία του γιατρού μας. Τέλος μάλιστα, όταν πήγαινε στον άρρωστο, τον ρωτούσε αμέσως. «Λοιπόν, ποιος σας μπούκωσε με φάρμακα εδώ, ο Χεντεστούπε?» Ο γιατρός Χεντεστούπε τα μάθε όλα φυσικά. Όλα, μα όλα αυτά. Και να που οι τρεις γιατροί παρουσιάστηκαν ο ένας μετά τον άλλον για να δώσουν την κατάθεσή τους. Ο γιατρός Χεντεστούπε είπε καθαρά πως η ανομαλία των νοητικών λειτουργιών του κατηγορουμένου είναι προφανής. Ύστερα, αφού ανέπτυξε τους συλλογισμούς του που παραλείπω εδώ πέρα, πρόσθεσε πως η ανομαλία αυτή φανερώνεται όχι μονάχα από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου, μα και τώρα από τις εκδηλώσεις του της στιγμής αυτής. Και όταν τον παρακαλέσανε να εξηγήσει από τι αποδείχνεται τώρα, τη στιγμή αυτή ο γερογιατρός με την ευθύτητα της αφέλειάς του υπέδειξε το ότι ο κατηγορούμενος, μπαίνοντας στην αίθουσα, είχε ένα ασυνήθιστο και ξένο προς τις περιστάσεις ύφος. Βάδιζε σαν στρατιώτης και κοίταζε ολόησια μπροστά του, τη στιγμή που θα ήταν φυσικότερο για αυτόν να κοιτάει αριστερά, όπου κάθονται οι κυρίες, γιατί αγαπούσε τρομερά το ωραίο φίλο και έπρεπε να συλλογίζεται πολύ τι θα πούν τώρα για αυτόν οι κυρίες. Συμπέρανε ο γεροντάκος με την ιδιόρυθμη γλώσσα του ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα πως μιλάει ρούσικα, πολύ, πολύ ρούσικα και πρόθυμα, μα η κάθε του φράση αποκτούσε κάπως γερμανικό ύφος. Πράγμα που εδώ που τα λέμε δεν τον στεναχωρούσε καθόλου, γιατί σε όλη του τη ζωή είχε την αδυναμία να θεωρεί τα ρούσικα σαν τα πιο σωστά, καλύτερα από εκείνα που μιλούν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να προστρέχει στις ρούσικες παροιμίες, βεβαιώνοντας κάθε φορά πως οι ρούσικες παροιμίες είναι καλύτερες και εκφραστικότερες από όλες τις παροιμίες του κόσμου. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτός στην κουβέντα του από κάποια λες αφηρημάδα ξέχναγε συχνά τις πιο συνηθισμένες λέξεις που τις ήξερε περίφημα, μα που ξάφνου, άγνωστο το γιατί, του διέφευγαν εντελώς. Το ίδιο εδώ που τα λέμε συνέβαινε και όταν μίλαγε γερμανικά, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κουνάγε το χέρι του μπροστά από το πρόσωπό του, σαν να προσπαθούσε να αρπάξει τη χαμένη λεξούλα και κανένας δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να συνεχίσει την αρχινημένη ομιλία του προτού να βρει τη λέξη, τη χαμένη αυτή λέξη. Η παρατήρησή του πως ο κατηγορούμενος θα έπρεπε όταν έμπαινε να κοιτάζει τις κυρίες προκάλεσε έναν ευτράπελο ψήθυρο στο κοινό. Το γεροντάκο μας τον αγαπούσαν πολύ όλες οι κυρίες μας. Ξέραν επίσης πως αυτός ο εργένης ευλαβής και αγνός κοίταζε τις γυναίκες σαν

απάντησή του φάνηκε σε όλους τρομερά παράξενη.

γιατρός της Μόσχας, όταν τον ρώτησαν με τη σειρά του, απότομα και επίμονα επιβεβαίωσε πως θεωρεί τη διανοητική κατάσταση του κατηγορουμένου για μη φυσιολογική και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. Μίλησε πολύ και έξυπνα για την πλήρη σύγχυση και τη μανία και έβγαλε το συμπέρασμα πως ο κατηγορούμενος, όπως πιστοποιείται από όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, βρίσκονταν αρκετές ακόμα μέρες πριν από τη σύλληψή του σε αμφισβήτηση. Νοσηρή, πλήρη σύγχυση. Και αν διέπραξε το έγκλημα αυτό, μπορεί να έγινε και συνειδητά, μα σχεδόν αθέλητα, μην έχοντας καμία δύναμη να αντισταθεί στην νοσηρή ψυχική του ροπή που τον είχε κυριεύσει. Μα εκτός από την πλήρη σύγχυση, ο γιατρός διέβλεπε ακόμα και μανία, που κατά τη γνώμη του τον οδηγούσε κατευθείαν σε πλήρη παραφροσύνη. Ας σημειώσουμε εδώ πως αφηγούμε με δικά μου λόγια. Ο γιατρός χρησιμοποιούσε την ειδική επιστημονική ομολογία. Όλες του οι ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τον υγιεινό και τη λογική, συνέχισε. Δεν μιλώ για πράγματα που δεν είδα, δηλαδή για το έγκλημα και όλη αυτή την καταστροφή. Μα ακόμα και προχθές, την ώρα που μιλούσαμε μαζί, είχε ένα ανεξήγητα, ακίνητο βλέμμα. Απρόσμενο χέλιο, όταν δεν χρειάζονταν καθόλου. Ανεξήγητος συνεχής ερεθισμός. Παράξενα λόγια. Μπερνάρ, αξιολογία και άλλα που δεν χρειάζονται. Μα ειδικά διέβλεπε ο γιατρός τη μανία στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να μιλήσει πια για τις 3.000 που εξαιτίας τους θεωρεί τον εαυτό του εξαπατημένο, χωρίς κάποιον να συνήθει στο ερεθισμό. Τη στιγμή που μιλάει και θυμάται όλες τις άλλες αποτυχίες και προσβολές που του έγιναν τότε και με μεγάλη ευκολία. Τέλος, από πληροφορίες, φαίνεται πως και προηγουμένως, κάθε φορά που γίνονταν λόγος για τις 3.000 ρούβλια, ο κατηγορούμενος έφτανε μέχρι μανίας, ενώ όλα δείχνουν πως ήταν άνθρωπος αφιλοκερδής και καθόλου φιλοχρήματος. Όσο για τη γνώμη του σοφού μου συναδέλφου, πρόσθεσε ειρωνικά ο γιατρός της Μόσχας τελειώνοντας, πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα έπρεπε να κοιτάξει τις κυρίες και όχι ίσα μπροστά του, θα πω μονάχα πως εκτός του ότι αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα ευτράπελη, είναι και κατά βάση λανθασμένη. Γιατί αν και συμφωνώ απόλυτα πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου αποφασίζεται η τύχη του, δεν θα έπρεπε να κοιτάει έτσι ακίνητα μπροστά του και πως αυτό πραγματικά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς σαν ένδειξη της μη φυσιολογικής ψυχικής του κατάστασης εκείνη τη στιγμή, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα βεβαιώνω πως δεν θα έπρεπε να κοιτάζει αριστερά τις κυρίες, μα απέναντίας δεξιά, ψάχνοντας με τα μάτια του τον συνήγορό του, στη βοήθεια του οποίου στηρίζεται όλη η ελπίδα του και από την υπεράσπιση του οποίου εξαρτάται τώρα όλη του η τύχη. Τη γνώμη του ο γιατρός την εξέφρασε κατηγορηματικά και επίμονα. Μα την ιδιαίτερη κομικότητα στη διαφωνία των δύο σοφών εμπειρογνωμόνων την έδωσε το αναπάντηχο συμπέρασμα που έβγαλε ο γιατρός Βαρμπίνσκι, που τον θεωρούσανε τον τελευταίο. Κατά τη γνώμη του, ο κατηγορούμενος, όπως και πρώτα, έτσι και τώρα, βρίσκεται σε εντελώς φυσιολογική διανοητική κατάσταση, αν και φυσικά πριν από τη σύλληψή του θα βρίσκονταν σίγουρα σε εξαιρετικά νευρική διέγερση, πράγμα που μπορεί να προήλθε από πολλές και προφανείς αιτίες. Τη ζήλια, το θυμό,
τη συνεχή μέθη κτλ. Όμως αυτή η νευρική κατάσταση δεν μπορούσε να περιέχει καμία ιδιαίτερη πλήρη σύγχυση που για αυτήν έγινε λόγος. Όσο για το αν έπρεπε να κοιτάει αριστερά ή δεξιά ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα κατά την ταπεινή του γνώμη, ο κατηγορούμενος έπρεπε ίσα ίσα μπαίνοντας στην αίθουσα να κοιτάει ολόησια μπροστά του, όπως και κοίταζε, γιατί ίσα μπροστά του καθόταν ο πρόεδρος και τα μέλη του δικαστηρίου, που από αυτούς εξαρτάται τώρα όλη η τύχη του, έτσι που κοιτάζοντας ίσα μπροστά του απόδειξε την εντελώς φυσιολογική διανοητική του κατάσταση, στην παρούσα στιγμή δηλαδή. Τελείωσε με κάποια θέλμη ο νεαρός γιατρός την ταπεινή του κατάθεση. «Μπράβο, γιατρέ!» φώναξε ο Μίτη από τη θέση του. «Σωστά τα λες!» Ο πρόεδρος και πάλι παρατήρησε το Μίτια, μα η γνώμη του νεαρού γιατρού είχε την πιο αποφασιστική επίδραση και στους δικαστές και στο ακροατήριο, γιατί, όπως αποδείχτηκε αργότερα, όλοι την παραδεχτήκανε. Ο γιατρός Χερντενστούπε, όταν τον ρωτήσανε σαν μάρτυρα πια, αποδείχτηκε εντελώς αναπάντεχα ωφέλιμος στο Μίτια. Σαν παλιός κάτοικος της πολιτείας μας και γνωρίζοντας από παλιά την οικογένεια Καραμαζόφ, έδωσε μερικές πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για την κατηγορία και ξάφνου σαν κάτι να σκέφτηκε και πρόσθεσε. Κι όμως, ο πτωχός νεαρός θα μπορούσε να λάβει ασύγκριτα καλύτερη μοίρα, διότι από της παιδικής και μεταπαιδικής ηλικίας ήταν με καλή καρδιά. Μα μια ρώσικη παροιμία λέει, αν έχει κανείς ένα μυαλό, είναι καλό. Και αν έρθει ακόμα ένας μυαλωμένος άνθρωπος να του κάνει επίσκεψη, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρχουν δύο μυαλά και όχι ένα μοναχά. Ένα μυαλό καλό, δύο καλύτερα, τον υποβοήθησε ανυπόμονα ο εισαγγελέας, που από καιρό πια ήξερε τη συνήθεια του γεροντάκου να μιλάει αργά, φλίαρα, μη δίνοντας σημασία στην εντύπωση που κάνει, αναγκάζοντας έτσι τους άλλους να τον περιμένουν, να τον περιμένουν, μα απέναντίας, εκτιμώντας το δυσκολόβγαλτο και πάντα αυτοευχαριστημένο γερμανικό του χιούμορ. «Ω, ναι, αυτό λέω κι εγώ», είπε αυτός πεισματάρικα. «Ένα μυαλό καλό και δύο καλύτερα. Μα σε αυτόν δεν ήρθε άλλος με μυαλό, και αυτός αμόλυσε και το δικό του». «Πού το αμόλυσε?» Αυτή τη λέξη «πού το αμόλυσε» την ξέχασα. Συνέχιζε αυτός, στριφογυρίζοντας το χέρι του μπροστά στα μάτια του. «Α, ναι, σπατσίρε!» «Περίπατο, μα ναι, περίπατο, αυτό λέω κι εγώ». Να λοιπόν που το μυαλό του πήγε να κόβει βόλτες και έφτασε σε μια λακκούβα τόσο βαθιά που βούλιαξε. Εν τω μεταξύ όμως ήταν ένας ευγνώμων και ευαίσθητος νέος. «Ω, τον θυμάμαι, τον θυμάμαι πολύ καλά από τότε που ήταν τόσο δα μικρούλης, που τον πέταξε ο πατέρας του στην πίσω αυλή, όταν έτρεχε χωρίς παπούτσια και με το παντελονάκι του, που κούμπωνε με ένα κουμπάκι». Κάποια συγκινημένη και αισθηματική νότα ακούστηκε ξάφνου στη φωνή του τίμιου γεροντάκου. Ο Φετιουκόβιτς ανασκύρτησε σαν κάτι να προαισθάνονταν και αμέσως έστησε το αυτί του. «Ω, ναι, εγώ τότε ο ίδιος ήμουν ένας νεαρός άνθρωπος. Είχα, ναι, είχα 45 χρόνια τότε και μόλις είχα έρθει σε αυτήν εδώ την πολιτεία, θυμάμαι. Και
ρώτησα τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να του αγοράσω κι εγώ ένα φούντι. Ένα φούντι. Τι, ξέχασα πώς το λένε αυτό. Ένα φούντι από εκείνα που τα παιδιά αγαπάνε πολύ. Πώς το λένε, πώς το λένε λοιπόν. Άρχισε πάλι ο γιατρός να κουνάει το χέρι του. Στα δέντρα μεγαλώνει και το μαζεύουν και το χαρίζουν σε όλους. Φούντι, φούντι, πώς το λένε. Μίλα. Όχι, φούντι, φούντι ήταν. Τα μήλα τα πουλάνε με τη δεκάδα και όχι με το φούντι. Όχι, είναι πολλά και όλα μικρά και τα βάζουν στο στόμα και κρακ. Φουντούκια. Ω, μα ναι, φουντούκια. Αυτό λέω κι εγώ. Επιβεβαίωσε με το πιο ατάραχο τρόπο, σαν να μην είχε ξανακούσει καθόλου τη λέξη αυτή ο γιατρός. Και του πήγα ένα φούντι φουντούκια. Γιατί στο μικρό κανένας ωστόσο δεν είχε πάρει ένα φούντι φουντούκια. Και σήκωσα το δάχτυλό μου και του είπα, αγοράκι, Θεός πατήρ. Αυτός γέλασε και επανέλαβε, Θεός Υιός. Εγώ ξαναγέλασα και ξανά επανέλαβα, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε αυτός γέλασε και πάλι και πρόφερε όσο μπορούσε, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε εγώ έφυγα. Ύστερα από μια μέρα περνάω από μπροστά του και αυτός μου φωνάζει, Μπαρμπούλη, Μπαρμπούλη, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός. Και μονάχα ξέχασε το Θεός Άγιο Πνεύμα. Εγώ του το θύμισα και πάλι. Τον λυπήθηκα πολύ. Μα τον πήρανε και δεν τον ξαναείδα πια. Και να που περάσανε 23 χρόνια. Κάθομαι ένα πρωί στο γραφείο μου, με άσπρο κιόλας το κεφάλι, και ξάφνου μπαίνει ένας ανθυρός νέος άνθρωπος, που με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να θυμηθώ. Μα αυτός σήκωσε το δάχτυλό του και λέει γελώντας, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Μόλις τώρα έφτασα στην πολιτεία μας και ήρθα να σας ευχαριστήσω για το φούντι το φουντούκι, γιατί κανένας δεν μου αγόρασε ποτέ ένα φούντι φουντούκι. Και μονάχα εσείς μου αγοράσετε ένα φούντι φουντούκι. Και τότε εγώ θυμήθηκα την ευτυχισμένη μου νιώτη και το φτωχό αγοράκι που έτρεχε στην αυλή χωρίς παπουτσάκια. Και η καρδιά μου αναποδογύρισε και είπα, είσαι ευγνώμων νέος, γιατί σε όλη σου τη ζωή θυμώσουν εκείνο το φούντι το φουντούκι. Εκείνο που σου έδωσα όταν ήμουν παιδί και τον αγκάλιασα και τον ευλόγησα και έκλαψα μαζί του. Αυτός στην αρχή γέλαγε, μα μετά έκλαιγε, έκλαιγε μαζί μου. Γιατί ο Ρώσος πολύ συχνά γελάει εκεί που πρέπει και κλαίει εκεί που πάλι πρέπει. Μα αυτός έκλαιγε πολύ. Ωχ, και τώρα αλίμονο. Και τώρα κλαίω κι εγώ. Γερμανέ, τώρα κλαίω. Άνθρωπε του Θεού, φώναξε ξάφνου μύτη από τη θέση του. Όπως και να είναι, αυτό το μικρό ανέκδοτο έκανε στο ακροατήριο ευνοϊκή εντύπωση. Μα την κυριότερη εντύπωση σε όφελος του Μίτια έκανε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που για αυτήν θα μιλήσω σε λίγο. Μα και γενικά, όταν άρχισαν να προσέρχονται οι μάρτυρες, δηλαδή εκείνοι που κάλεσε ο συνήγορος, τότε η τύχη ξάφνου σαν να χαμογέλασε, και σοβαρά μάλιστα, χαμογέλασε στο Μίτια, και πράγμα από όλα πιο αξιοσημείωτο, αναπάντεχα μάλιστα
και για την ίδια την υπεράσπιση. Μα πριν από την Κατερίνα Ιβάνοβνα, καλέσανε τον Αλιώσα, που θυμήθηκε ξαφνικά ένα γεγονός που φάνηκε να ανατρέπει ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της κατηγορίας.

χωρίς να το περιμένει και ο ίδιος ο Αλιώσα. Τον καλέσανε να καταθέσει χωρίς όρκο. Και θυμάμαι πως και οι δύο πλευρές του φέρθηκαν από τα πρώτα κιόλας λόγια εξαιρετικά καλά και με συμπάθεια. Φαίνονταν πως τον εκτιμούσαν όλοι. Ο Αλιώσα φέρνονταν σεμνά και συγκρατημένα. Μα στις καταθέσεις του πρόβαλε καθαρά μια θερμή συμπάθεια για το δυστυχισμένο αδερφό του. Απαντώντας σε μια ερώτηση, περιέγραψε το χαρακτήρα του αδερφού του σαν άνθρωπο βίαιο και παράφορο, μα συγχρόνως ευγενικό, περήφανο και μεγαλόψυχο, έτοιμο και να θυσιαστεί ακόμα, αν του το ζητούσαν. Παραδέχτηκε είναι αλήθεια πως τις τελευταίες μέρες ο αδερφός του, λόγω του πάθους του για την Κρούσιπνα και της αντιζηλίας του με τον πατέρα του, βρίσκονταν σε αφόρητη κατάσταση. Μα με την αγανάκτηση αρνήθηκε και την υπόθεση ακόμα πως ο αδερφός του μπορούσε να σκοτώσει με σκοπό τη ληστεία. Αν και παραδέχτηκε πως εκείνες οι 3.000 είχαν μεταβληθεί στο μυαλό του Μύτια σε κάποια σχεδόν μανία, ότι θεωρούσε πως του τις όφυλαν από την κληρονομιά και ότι τον γέλασε και δεν του τις είχε δώσει ο πατέρας του και πως αν και ποτέ δεν ήταν φιλοχρήματος, ωστόσο δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτές τις 3.000 χωρίς να φτάσει σε κατάσταση παραφοράς και μανίας. Όσο για την αντιζηλία των δύο προσώπων, όπως εκφράστηκε ο εισαγγελέας, δηλαδή της Κρούσεκνας και της Κάτιας, απάντησε με υπεκφυγές και μάλιστα σε μια-δυο ερωτήσεις αρνήθηκε εντελώς να απαντήσει. Πέστε μας τουλάχιστον, σας είχε πει καμιά φορά ο αδερφός σας πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του, ρώτησε ο εισαγγελέας. Μπορείτε να μην απαντήσετε αν το βρείτε σκόπιμο, πρόσθεσε. Άμεσα δεν το είχε πει, απάντησε ο Αλιώσα. Πώς λοιπόν, έμεσα? Μου είπε μια φορά για το μίσος που νιώθει για τον πατέρα και πως φοβάται πως την τελευταία στιγμή, μια στιγμή απέχθειας, μπορεί και να τον σκότωνε. Και εσείς, όταν το ακούσατε, το πιστέψατε? Ναι, φοβάμαι πως ναι. Μα ήμουν πάντα βέβαιος ότι κάποιο ανώτερο συνέστημα πάντα θα τον σώσει τη μοιραία στιγμή. Όπως και τον έσωσε πραγματικά, γιατί δεν σκότωσε αυτός τον πατέρα μου. Τελείωσε σταθερά ο Αλιώσα, με δυνατή φωνή που αντίχησε σε όλη την αίθουσα. Ο εισαγγελέας ανασκύρθησε σαν πολεμικό άλογο στο άκουσμα της Άλπικας. Να είστε βέβαιος πως πιστεύω στην απόλυτη ειλικρίνεια της πεποίθησής σας, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που τρέφετε για το δυστυχισμένο σας αδερφό. Η ολότελα ιδιαίτερη άποψή σας σε όλο το τραγικό επεισόδιο που συνέβη στην οικογένειά σας μας είναι γνωστή από την προανάκριση. Δεν σας κρύβω πως είναι τρομερά ιδιότυπη και αντιφάσκη με όλες τις άλλες μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία. Και γι' αυτό βρίσκω αναγκαίο να σας ρωτήσω ακόμα μια φορά με επιμονή. Ποια συγκεκριμένα στοιχεία καθοδήγησαν τη σκέψη σας και σας έφεραν στην τελειωτική πεποίθηση της αθωότητας του αδερφού σας και στην ενοχή ενός άλλου προσώπου που το υποδείξατε άμεσα στην προανάκριση? Στην προανάκριση απαντούσα μονάχα στις ερωτήσεις και δεν κατηγόρησα από μόνος μου το Σμερνιακόφ, πρόφερε αργά και ήρεμα ο Αλιώσα. Κι όμως, τον υποδείξατε. Τον υπέδειξα από τα λεγόμενα του αδερφού μου Δημήτρη. Μου διηγήθηκαν πριν από την ανάκρισή μου τι έγινε όταν τον συλλάβανε και πως ο ίδιος υπέδειξε τότε το Σμερνιακόφ. Πιστεύω απόλυτα πως ο αδερφός μου είναι αθώος. Και αφού δεν
σκότωσε αυτός, θα πει πως σκότωσε ο Σμερδιακόφ. Σωστά. Γιατί όμως ειδικά ο Σμερδιακόφ και γιατί ακριβώς πιστήκατε τόσο τελειωτικά για την αθωότητα του αδερφού σας? Δεν μπορούσα να μην πιστέψω τον αδερφό μου. Ξέρω πως εμένα δεν θα πει ποτέ ψέματα. Το είδα από την έκφραση του προσώπου του. Δεν μου λέει ψέματα. Μονάχα από την έκφραση. Αυτές είναι όλες σας οι αποδείξεις. Άλλες αποδείξεις δεν έχω. Και για την ενοχή του Σμερδιακόφ επίσης δεν βασίζεστε στην παραμικρότερη απόδειξη εκτός από τα λόγια του αδερφού σας και την έκφραση του προσώπου του. Ναι, δεν έχω άλλη απόδειξη. Σε αυτό ο εισαγγελέας σταμάτησε τις ερωτήσεις του. Οι απαντήσεις του Αλιώσα έκαναν στο ακροατήριο την πιο απογοητευτική εντύπωση. Για τον Σμερδιακόφ μιλάγανε πια στην πολιτεία μας πριν από τη δίκη. Όλοι κάτι είχαν ακουστά. Λέγανε πως ο Αλιώσα είχε μαζέψει σοβαρότατες αποδείξεις προς όφελος του αδερφού του και για την ενοχή του Λακέ. Και να τώρα, τίποτα, καμία απόδειξη, εκτός από κάτι επιθύσεις, τόσο φυσικές, μια και ήταν αδερφός του κατηγορούμενου. Μα άρχισε να ρωτάει και ο Φεντιουκόβιτς. Στην ερώτηση για το πότε ακριβώς ο κατηγορούμενος του μίλησε, το Αλιώσα δηλαδή, για το μίσος του προς τον πατέρα του και για το ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσει και αν το άκουσε στην τελευταία του συνάντηση πριν από την καταστροφή, ο Αλιώσα ξάφνου ανατρίχιασε, σαν να θυμήθηκε κάτι μόλις τώρα και να το σκέφτηκε. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που και εγώ ο ίδιος το ξέχασα σχεδόν, μα τότε μου ήταν τόσο ασαφές, ενώ τώρα, και ο Αλιώσα με θέρμη, φαίνονταν πως μόλις τώρα συνέλαβε αυτή την ιδέα. Θυμήθηκε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Μίκαια, το βράδυ κοντά στο δέντρο, στον δρόμο για το μοναστήρι, ο Μίκαια χτυπώντας το στήθος του, το πάνω μέρος του στήθους, το επανέλαβε κάμποσες φορές, πως είχε το μέσο να αποκαταστήσει την τιμή του, πως το μέσο αυτό είναι εδώ, να, εδώ, πάνω στο στήθος του. Εγώ σκέφτηκα τότε πως αυτός, χτυπώντας το στήθος του, μίλαγε για την καρδιά του, συνέχισε ο Αλιώσα. Για το ότι στην καρδιά του θα μπορούσε να βρει τις δυνάμεις για να ξεφύγει από ένα κάποιο τρομερό έσχος που τον απειλούσε και που ούτε σε μένα δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Ομολογώ πως τότε νόμιζα ότι μιλάει για τον πατέρα και πως ανατριχιάζει από τη σκέψη και μόνο πως μπορεί να πάει και να του φερθεί βία. Μα παρόλα αυτά, τότε, σαν να έδειχνε ειδικά κάτι πάνω στο στήθος του, έτσι που τώρα το θυμάμαι, μου πέρασε από τότε η σκέψη πως η καρδιά δεν είναι καθόλου σε εκείνο το μέρος του στήθους, μα χαμηλότερα. Και αυτός χτυπάει τον εαυτό του πολύ ψηλότερα. Να εδώ, λίγο πιο κάτω από το λαιμό. Και όλο δείχνει σε αυτό το μέρος. Η σκέψη μου φάνηκε τότε ανόητη. Μα αυτός μπορεί να έδειχνε τότε ίσα-ίσα το φυλαχτό, όπου είχε ράψει εκείνα τα 1500 ρούβλια. Ακριβώς, φώναξε ξάφνου Μίκαια από τη θέση που κάθονταν. Έτσι είναι Αλιώσα. Έτσι, στο φυλαχτό χτυπούσα τότε με τη γροθιά μου. Ο Φεντιουκόβιτς όρμησε προς το μέρος του βιαστικά, οικετεύοντάς τον να ησυχάσει και ταυτόχρονα σαν να γαντζώθηκε από τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, παρασυρμένος και ο ίδιος από τις αναμνήσεις του, εξέφρασε με θέρμη την υπόθεσή του πως το έσχος αυτό συνίστατο πιθανότατα στο ότι έχοντας
εκείνα τα 1500 ρούβλια που μπορούσε να τα επιστρέψει στην Κατερίνα Ιβάνοφνα σαν το μισό του χρέος, αυτός αποφάσισε να μην το δώσει αυτό το μισό και να το χρησιμοποιήσει για άλλη δουλειά. Δηλαδή, για να φύγει με την Κρούσεκνα, αν αυτοί δέχονταν.

Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αναφωνούσε με έξαψη ο Αλιώσα. Ο αδερφός μου φώναζε τότε πως το μισό του έσχους κάμποσες φορές μου πρόφερε. Το μισό. Μπορούσε και τώρα ακόμα να το βγάλει από πάνω του. Μα πώς είναι τόσο πολύ δυστυχισμένος από την αδυναμία του χαρακτήρα του, που δεν θα το κάνει αυτό. Το ξέρει από πριν πως αυτό δεν μπορεί και δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Κι εσείς το θυμάστε καθαρά πως χτυπούσε το στήθος του σε αυτό ακριβώς το μέρος? Ρωτούσε άπλιστα ο Φετιουκόβιτς. Πολύ καθαρά σας λέω, γιατί ίσα ίσα σκέφτηκα τότε γιατί χτυπάει τόσο ψηλά, ενώ η καρδιά του είναι χαμηλότερα. Και η σκέψη μου φάνηκε την ίδια στιγμή ανόητη. Το θυμάμαι και αυτό, πως μου φάνηκε ανόητη, και αυτό μου πέρασε από το νου. Να γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και πώς μπόρεσα και το ξέχασα ως τα τώρα. Έδειχνε αυτό ίσα ίσα το φυλαχτό, έδειχνε ίσα ίσα το φυλαχτό όταν έλεγε πως έχει τα μέσα, μα πως δεν θα τα επιστρέψει αυτά τα 1500 ρούβλια. Πως δεν το κατάλαβα. Και όταν τον συλλάβανε, φώναζε. Το ξέρω, μου το διηγήθηκαν, πως θεωρεί την πιο αισχρή πράξη της ζωής του το ότι, έχοντας τα μέσα, να επιστρέψει τα μισά, ακριβώς τα μισά του χρέους της Κατερίνας Ιβάνοβνας, και να μην είναι κλέφτης απέναντί της, αυτός παρόλα αυτά δεν βρήκε τη δύναμη να τα δώσει και προτίμησε να μείνει κλέφτης στα μάτια της παρά να αποχωριστεί τα λεφτά. Και πως τον βασάνιζε αυτό το χρέος, τελείωσε αναφωνώντας ο Αλιώσα. Εννοείται πως επενέβηκε ο εισαγγελέας τότε. Παρακάλεσε τον Αλιώσα να περιγράψει ακόμα μια φορά πως γίνανε όλα αυτά, και επέμενε αρκετές φορές ρωτώντας. Όταν ο κατηγορούμενος χτυπούσε το στήθος του, έκανε σαν να έδειχνε κάτι, ή μήπως χτυπούσε απλώς το στήθος του με τη γροθιά? Μα και ούτε με τη γροθιά, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα έδειχνε ακριβώς με το δάχτυλο, και έδειχνε εδώ πολύ ψηλά σας λέω. Και πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό εγώ, πώς μπόρεσα να το ξεχάσω εντελώς ως τα τώρα? Ο πρόεδρος ρώτησε το Μήτια τι είχε να πει αναφορικά με αυτή την κατάρθεση. Ο Μήτια επιβεβαίωσε πως όλα γίνανε έτσι ακριβώς, πως έδειχνε ίσα ίσα τα 1500 ρούβλια που τα είχε πριν στο στήθος του, αμέσως πιο κάτω από το λαιμό του, και πως φυσικά αυτό ήταν έσχος. Έσχος που δεν το αρνιέμαι. Η πιο αισχρή πράξη της ζωής μου, φώναξε ο Μήτια. Μπορούσα να τα επιστρέψω και δεν τα επέστρεψα. Προτίμησα να μείνω στα μάτια της σαν κλέφτης, μα δεν τα επέστρεψα. Και το κυριότερο έσχος ήταν το ότι το ήξερα. Το ήξερα και από πριν, πως δεν θα τα επιστρέψω. Είχε δίκιο ο Αλιώσα. Αλιώσα, ευχαριστώ. Μ' αυτό τελείωσε η κατάθεση του Αλιώσα. Το σπουδαίο και το χαρακτηριστικό ήταν πως βρέθηκε έστω και ένα γεγονός, έστω και η παραμικρότερη απόδειξη, σχεδόν μονάχα μια υπόνοια απόδειξης, μα που έστω και ελάχιστα μαρτυρούσε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το φυλαχτό, πως είχε μέσα 1500 ρούβλια και πως ο κατηγορούμενος δεν είπε ψέματα στην προανάκριση όταν είπε στο Μόκρογε πως αυτά τα 1500 ρούβλια ήταν δικά μου. Ο Αλιώσα ήταν χαρούμενος, κατακοκκίνησε και πήγε στη θέση του, στη θέση δηλαδή που του υποδείξανε. Για πολύ ακόμα, ο
όλο έλεγε και ξανάλεγε. Πώς το ξέχασα. Πώς έτσι και το ξέχασα. Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό. Και πώς έτσι ξαφνικά, μόλις τώρα το θυμήθηκα. Άρχισε μόλις η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Μόλις εκείνη παρουσιάστηκε, την αίθουσα την διέτρεξε κάτι ασυνήθιστο. Οι κυρίες αρπάξανε τα θεσαμέν και τα κιάλια τους. Οι άντρες ανακοιμήθηκαν. Μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν από τη θέση τους για να δουν καλύτερα. Όλοι βεβαιώνανε αργότερα πως ο Μύτια χλόντασε. Πάνιασε μόλις μπήκε αυτή. Ντυμένη στα μαύρα. Πλησίασε σεμνά και σχεδόν δειλά στη θέση που της υποδείξανε. Από το πρόσωπό της δεν μπορούσε κανείς να μαντέψει πως ήταν ταραγμένη. Μα η αποφασιστικότητα έλαμπε στο σκοτεινό και μουχρό της βλέμμα. Πρέπει να παρατηρήσουμε, αυτό το βεβαιώσανε αργότερα πολύ, πως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ όμορφη. Άρχισε να μιλάει σιγά μα καθαρά, έτσι που ακουγότανε σε όλη την αίθουσα. Εκφράζονταν εξαιρετικά ήρεμα ή τουλάχιστον προσπαθούσε να είναι ήρεμη. Ο πρόεδρος άρχισε τις ερωτήσεις του προσεκτικά, με εξαιρετικό σεβασμό, σαν να φοβότανε να αγγίξει ορισμένες χορδές και σεβόμενος τη μεγάλη της δυστυχία. Μα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η ίδια, από τα πρώτα κιόλας λόγια, δήλωσε σταθερά, απαντώντας σε μια ερώτηση, πως ήταν αραβωνιασμένη με τον κατηγορούμενο, ώσπου με εγκατέλειψε ο ίδιος. Πρόσθεσε σιγανά. Όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της, αυτή πρόφερε σταθερά. Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει, αν θέλει, στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν τόσο ύστερα για αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις της. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της.

οποία προγραμμάτισε το 89,5 η Έμη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άλης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

στους 97,7. Η ώρα είναι 5.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

φυσική αποκάλυψη ως βάση της φυσικής πίστης και του νοήματος της ύπαρξης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαχωρίζει τη φυσική από την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη γίνεται πλήρως γνωστή και κατανοητή στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δοθεί από τον Θεό και εξακολουθεί να διατηρείται με μια υπερφυσική του ενέργεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής γι' αυτό το λόγο δεν διαχωρίζει ουσιαστικά τη φυσική από την υπερφυσική ή τη βιβλική αποκάλυψη. Η βιβλική αποκάλυψη δεν είναι κατά τη γνώμη του παρά η ενσωμάτωση της φυσικής σε πρόσωπα και σε ιστορικές πράξεις. Η διαβεβαίωσή του αυτή θα πρέπει ίσως να κατανοηθεί περισσότερο με την έννοια ότι δεν πρόκειται για δύο χωριστές αποκαλύψεις. Η υπερφυσική αποκάλυψη εκτελήσεται και καρποφορεί στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης σαν μια πιο έντονη ανάδειξη του έργου του Θεού που με αυτό οδηγεί το φυσικό και ιστορικό κόσμο σύμφωνα με ένα προαιώνιο σχέδιο προς το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Η υπερφυσική αποκάλυψη αποκαθιστά μονάχα την κατεύθυνση και δίνει μια πιο αποφασιστική βοήθεια στην κίνηση που διατηρείται στον κόσμο από το Θεό δια της φυσικής αποκάλυψης. Άλλωστε στην εντελώς αρχαίγονη φυσιολογική κατάσταση του κόσμου, η φυσική αποκάλυψη δεν ήταν χωρισμένη από την υπερφυσική. Συνεπώς, η υπερφυσική αποκάλυψη φωτίζει απλώς καθαρότερα την ίδια τη φυσική αποκάλυψη. Ωστόσο, είναι δυνατό να μιλάμε τόσο για φυσική όσο και για υπερφυσική αποκάλυψη, εφόσον το έργο του Θεού δεν είναι εξίσου τονισμένο και φανερό στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης όσο στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης είναι το σύμπαν και ο άνθρωπος, πλεκισμένος με το λογικό, με συνείδηση και ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο αντικείμενο που πρέπει να γνωριστεί, αλλά και υποκείμενο που ενεργεί για τη γνώση της αποκάλυψης. Τόσο ο άνθρωπος, όσο και το σύμπαν, είναι παράγωγα υπερφυσικής δημιουργικής ενέργειας του Θεού και διατηρούνται στην ύπαρξη με μια συντηρητική πράξη του Θεού που έχει και αυτή υπερφυσικό χαρακτήρα. Στην ενέργεια αυτή για τη συντήρηση και καθοδήγηση του κόσμου προς το σκοπό του ανταποκρίνεται μια δύναμη και μια τάση αυτοσυντήρησης και σωστής ανάπτυξης του σύμπαντος και του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή, ο κόσμος σύμπαν και ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθούν αυτοί οι ίδιοι φυσική αποκάλυψη. Το σύμπαν και ο άνθρωπος αποτελούν φυσική αποκάλυψη και από την άποψη της γνώσης. Το σύμπαν έχει οργανωθεί κατά έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στη δική μας ικανότητα για γνώση. Το σύμπαν και η ανθρώπινη φύση, στενά δεμένοι με το σύμπαν, έχουν αποτυπωμένη μέσα τους μια λογικότητα. Ο άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού, έχει πρικιστεί πρόσθετα με λογική ικανή για την κατανόηση της λογικότητας του σύμπαντος και της δικής του φύσης. Από το άλλο μέρος όμως, η λογικότητα αυτή του σύμπαντος και η δική μας ανθρώπινη νοητικότητα είναι, σύμφωνα πάντοτε με τη χριστιανική διδασκαλία, παράγωγα της δημιουργικής πράξης του Θεού. Επομένως, ούτε από την άποψη αυτή η φυσική αποκάλυψη είναι καθαρά φυσική. Εμείς πιστεύουμε ότι η λογικότητα του σύμπαντος αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι το σύμπαν το ίδιο είναι παράγωγο λογικού όντως. Επειδή η λογικότητα σαν όψη της πραγματικότητας που προορίζεται να γίνει γνωστή είναι ανεξήγητη, χωρίς την ύπαρξη ενός νου που γνωρίζει τη λογικότητα από τη στιγμή που τη δημιουργεί ή και ακόμη νωρίτερα και που εξακολουθεί στη συνέχεια να τη γνωρίζει και να τη συντηρεί. Από το άλλο μέρος, αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη λογική που να γνωρίζει το σύμπαν με βάση τη λογικότητά του, το ίδιο αυτό σύμπαν θα ήταν χωρίς νόημα. Σύμφωνα με την πίστη μας, η λογικότητα του σύμπαντος έχει νόημα μόνο αν το σύμπαν είναι πριν από τη δημιουργία του και σε όλη τη συνέχειά του αντικείμενο πρόνοιας ενός γνωστικού δημιουργικού όντως. Το σύμπαν αυτό παρήχθη εκ του μη όντως εις το είναι, για να αποτελέσει αντικείμενο γνώσης ενός άλλου όντως, χάρη του οποίου δημιουργήθηκε και με τον τρόπο αυτό διαμέσου του σύμπαντος το δημιουργικό όν πραγματώνει έναν διάλογο με το κτιστό λογικό όν. Το γεγονός αυτό αποτελεί το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης. Αυτό το βεβαιώνει όμως και η υπερφυσική
σκέψη, διδάσκοντας ότι στην αρχική δημιουργική και στη συντηρητική στάση του Θεού απέναντι στον κόσμο ανταποκρίνεται σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο εξάρτησης, η δική μας στάση ως όντων που γνωρίζουν και επεξεργάζονται τη φύση ως εικόνων του Θεού. Η στάση αυτή του ανθρώπου δείχνει πως ο κόσμος έχει μια λογικότητα που προορίζεται να γίνει γνωστή από εμάς τα λογικά όντα. Γι' αυτό το λόγο η λογικότητα πρέπει να έχει την καταγωγή της σε ένα «ον» που επιδίωξε με τη δημιουργία του κόσμου και επιδιώκει με τη συντήρησή του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον κόσμο και δια του κόσμου να γνωρίσει και το δημιουργικό «ον». Εμείς εμφανιζόμαστε ως το μοναδικό «ον» που ανήκοντας στον ορατό και περκεσμένο με λογικότητα κόσμο έχει συνείδηση της λογικότητας αυτής και συγχρόνως έχει συνείδηση του εαυτού του. Είμαστε η συνείδηση του κόσμου, όντας το μοναδικό όν στον κόσμο που έχει συνείδηση του εαυτού του και συνάμα ο παράγοντας αξιοποίησης της λογικότητας του κόσμου και της συνειδητής επεξεργασίας του για το δικό μας όφελος. Και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ο παράγοντας της συνειδητής αυτοδιαμόρφωσής μας. Δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση του εαυτού μας χωρίς να έχουμε συνείδηση του κόσμου και των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον κόσμο, τόσο περισσότερο αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας. Ο κόσμος όμως, συμβάλλοντας με τον παθητικό αυτό τρόπο στη διαμόρφωσή μας και στην εμβάθυνση της αυτοσυνείδησής μας, δεν αποκτά συνείδηση του εαυτού του και ο ίδιος. Αυτό σημαίνει πως αν και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο, δεν υπάρχουν εμείς για τον κόσμο, αλλά ο κόσμος για μας. Ο άνθρωπος είναι ο σκοπός του κόσμου και όχι το αντίθετο. Την ανωτερότητα του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο δείχνει ακόμα και το γεγονός πως εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μας είναι απαραίτητος. Ενώ ο κόσμος δεν είναι σε θέση να καταλάβει πόσο απαραίτητοι είμαστε γι' αυτόν. Ο κόσμος όντας αντικείμενο χωρίς συνείδηση υπάρχει για τον άνθρωπο. Βρίσκεται υποταγμένος στον άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να είναι από αυτόν δημιουργημένος. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτουν το φως του στη λογική, δια της ελόγου και συνειδητής ενέργειας του ανθρώπου. Ομοίως η δική μας λογική αποκαλύπτει όλο και πιο πλούσια τη δύναμη και το βάθος της, δια της ανακαλύψεως των λόγων των πραγμάτων. Αλλά σε αυτή την αμοιβαία επίδραση, η λογική είναι αυτή που έχει ρόλο υποκειμένου, το οποίο εργάζεται ενσυνείδητα και όχι οι λόγοι των πραγμάτων. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτονται στην ανθρώπινη συνείδηση προκειμένου να αφομοιωθούν συγκεντρωμένοι μέσα της. Αποκαλύπτονται έχοντας εν δυνάμει ενσυνείδητο κέντρο τους την ανθρώπινη λογική και τη βοηθούν να γίνει το εν ενεργεία κέντρο τους. Οι λόγοι των πραγμάτων είναι οι εν δυνάμει ακτίνες της ανθρώπινης λογικής που προχωρώντας θα φανερωθούν ως ενεργοί ακτίνες της και δια των οποίων η ανθρώπινη λογική επεκτείνεται ολοένα στους ορίζοντές της.

πως ο κόσμος φωτίζεται μέσα στον άνθρωπο δια του ανθρώπου. Για τον άνθρωπο δείχνει και πάλι ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κόσμο. Το γεγονός όμως ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας τον κόσμο, φωτίζει δια του κόσμου τον εαυτό του και τον εαυτό του δείχνει πως και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί με σκοπό να εξανθρωπιστεί και όχι για να αφομοιώσει τον άνθρωπο μέσα του, στη φύση. Ο κόσμος όλος έχει δημιουργηθεί για να γίνει ένας μεγάλος άνθρωπος, να γίνει το περιεχόμενο του ανθρώπου εμπεριεχόμενος όλο σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν έχει προοριστεί ο άνθρωπος να γίνει μέρος της φύσης, έστω μεγαλύτερης αξίας από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της, να προωθηθεί μέσα της. Επειδή με μια ενδεχόμενη απώλεια του ανθρώπου μέσα στη φύση, θα χανόταν ο πιο σημαντικός παράγοντας της πραγματικότητας, χωρίς η φύση να αποκτήσει κάτι καινούριο. Ενώ η φύση η ίδια με την αφομοίωση του κόσμου από τον άνθρωπο κερδίζει, γιατί ανάγεται σε εντελώς καινούριο επίπεδο, χωρίς την κυριολεξία να χάνεται. Η απορρόφησή μας μέσα στη φύση δεν αποτελεί καμιά πρόοδο για τη φύση, ενώ η αέναη και αιώνια ανθρωποποίηση της φύσης αποτελεί μια αιώνια πρόοδο, χωρίς να υπολογίσουμε και το γεγονός ότι έτσι δεν χάνεται τίποτα και κυρίως δεν χάνεται αυτό που είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό. Η εξαφάνισή μας στη φύση σημαίνει βήμα σημειωτέων σε μια πορεία πάντοτε ταυτόσιμη και επομένως παράλογη λόγω της μονοδονίας της. Μερικοί εκκλησιαστικοί πατέρες είπαν ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος, ένας κόσμος που συνοψίζει μέσα του το μεγάλο κόσμο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατηρεί ότι είναι πιο σωστό να θεωρηθεί ο άνθρωπος σαν μακρόκοσμος, επειδή ο άνθρωπος έχει κληθεί να περικλείσει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο και έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό χωρίς να χαθεί ο ίδιος, όντας κάτι διαφορετικό από τον κόσμο, πραγματοποιώντας έτσι μια ενότητα μεγαλύτερη από τον εξωτερικό του κόσμο. Αντίθετα, ο κόσμος ως σύμπαν, ως φύση, δεν μπορεί να περικλείσει πλήρως τον άνθρωπο μέσα του, χωρίς να τον διαλύσει, χωρίς να απολέσει έτσι το πιο σημαντικό, νοηματοδωρό, ποιό μέρος της πραγματικότητας. Ένας πιο ακριβής όρος, ωστόσο, για να εκφραστεί το γεγονός πως ο άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει ένας μεγάλος κόσμος, είναι ο όρος μακροάνθρωπος, που εκφράζει το γεγονός πως στην κυριολεξία ολόκληρος ο κόσμος έχει κληθεί να ανθρωποποιηθεί, να δεχτεί δηλαδή ολόκληρος τη σφραγίδα του ανθρώπινου, να γίνει παρανθρώπινος, ενεργοποιώντας μέσα του μια αναγκαιότητα που συμπεριλαμβάνεται στο νόημα της ύπαρξής του. Ο κόσμος ολόκληρος καλείται να γίνει ένα ανθρωποποιημένο σύμπαν, κάτι που δεν συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί απόλυτα με τον άνθρωπο, ούτε και στα έσχα τα όρια προσκόλλησής του στον κόσμο όταν βυθίζεται εντελώς μέσα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος κοσμοποιημένος. Ο προορισμός του σύμπαντος για τον άνθρωπο και όχι του ανθρώπου για το σύμπαν φαίνεται όχι μονάχα στο γεγονός πως το σύμπαν είναι το αντικείμενο της ανθρώπινης συνείδησης και γνώσης, αλλά και στο γεγονός πως το σύμπαν υπηρετεί πρακτικά την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι κατώτερες χημικές, μεταλλικές και οργανικές βαθμίδες του όντως, αν και έχουν κάποια λογικότητα, δεν εμπεριέχουν ωστόσο ένα σκοπό αφεαυτές, αλλά έχουν σκοπό να αποτελέσουν την υλική προϋπόθεση της ύπαρξης του ανθρώπου. Διότι παραπάνω δεν έχουν συνείδηση αυτού του σκοπού τους. Μόνο μέσα στον άνθρωπο διανοίγεται η τάξη των συνειδητοποιημένων σκοπών. Μόνο στα πλαίσια των σκοπών του διανοίγεται και η κατανόηση των σκοπών των κατωτέρων του βαθμίδων που συσχετίζονται αναφορικά προς τους σκοπούς του ανθρώπου, ο οποίος δίνει σε όλα τα όντα το τελικό και υπέρτατο νόημα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος, αντίθετα προς τις υπάρχουσες κατώτερες του βαθμίδες, δεν μπορεί να εκπληρώσει πλέον το σκοπό της ύπαρξής του υπηρετώντας μια άλλη ανώτερη από αυτόν βαθμίδα. Στο κτιστό σύμπαν δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Ο άνθρωπος επιζητεί να πραγματοποιήσει

άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί διαφορετικά χάρη στη συνείδηση και την ελευθερία του τις κατώτερες από αυτόν βαθμίδες. Για να μπορέσει όμως να τις χρησιμοποιήσει, οργανώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία του κόσμου, βάζοντας πάνω του τη σφραγίδα του. Η προσαρμογή του κόσμου στις πιο απαιτητικές και εξευγενισμένες ανάγκες του ανθρώπου προϋποθέτει πρωταρχικά τη γνώση των πραγμάτων από τον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό επίσης της φύσης μας, της ανθρώπινης, ως φύσης μοναδικού όντως που έχει συνείδηση του εαυτού του και του κόσμου, είναι και η αναζήτηση ενός νοήματος της δικής μας ύπαρξης και του κόσμου. Και αυτό το νόημα μόνο η προοπτική της αιωνιότητας της ύπαρξής μας μπορεί να μας το δώσει. Στην αυτοσυνειδησία μας εμπεριέχεται ταυτόχρονα εκτός από την αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξής μας και η θέλησή μας να επιζήσουμε στην αιωνιότητα για να μπορούμε να εμβαθύνουμε επάπειρον στο νόημα της δικής μας ύπαρξης και στο νόημα όλης της πραγματικότητας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα εφόσον ποθούμε την αιωνιότητα, το απόλυτο, όπως ο πνιγμένος που λαχταρά το ζωογόν αέρα. Θέλουμε όλο και περισσότερο να αγαπούμε και να μας αγαπούν, τίνοντας αδιάκοπα προς την απόλυτη και ατέλειωτη αγάπη. Μπορούμε όμως να βρούμε την αγάπη μόνο στη σχέση μας με ένα άπειρο και απόλυτο πρόσωπο, με ένα αυτοσυνείδητο πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε έναν πλεονασμό. Τίνουμε να ανακαλύψουμε και να πραγματώσουμε όλο και μεγαλύτερη ομορφιά, να γνωρίσουμε μια όλο και πιο βαθύτερη πραγματικότητα, να προχωρήσουμε σε συνεχή κενότητα. Τίνουμε με όλα αυτά προς το άπειρο, επειδή είμαστε πρόσωπο. Μπορούμε να βρούμε όμως όλες αυτές τις όψεις μιας απέραντης πραγματικότητας μονάχα σε ένα άπειρο πρόσωπο ή μάλλον σε μια κοινωνία προσώπων, άπειρων στην ουσία τους, στην αγάπη τους και στην ομορφιά τους. Από τη στενότερη συνεχώς κοινωνία μαζί του προεκτείνεται στα βάθη μας και μέσα από εμάς προς όλες τις όψεις του κόσμου όλο ένα καινούργιες ακτίνες πραγματικότητας, κενότητας, ομορφιάς και ανοίγονται αδιάκοπα νέες διαστάσεις και νέοι ορίζοντες της πραγματικότητας. Η κοινωνία με το πρόσωπο, η κοινωνία μάλλον με τα θεϊκά απεριόριστα πρόσωπα, γίνεται για τους ανθρώπους το μέσο ατελείωτης προόδου στην αγάπη, στη γνώση. Αυτή η κοινωνία κρατά πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον της αυτοσυνειδησίας μας. Και αν ακόμη οι ανθρώπινες αυτοσυνειδησίες, αλληλοδιαδεχόμενες η μία την άλλη, μεταδίδαν το νόημα της ύπαρξης που είχαν κατακτήσει οι ίδιες, πάλι το νόημα της αυτυπαρξίας της κάθε μιας από αυτές, μη φερόμενο στην αιωνιότητα από την κάθε μία χωριστά για να το προεκτείνει επάπειρο, θα φαινόταν ότι δεν έχει μία πραγματική λογική για μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι άνθρωποι πλασμένοι για την παροδική συνείδηση, μήτε για την αδιάκοπη αιώνια συνείδηση, αλλά η συνείδηση είναι πλασμένη για τον άνθρωπο, δίνοντάς του νόημα. Μόνο με μια τέτοια αιώνια συνείδηση και βρισκόμενη αιώνια σε ενέργεια ευάνθησης, αποδεικνυόμαστε εμείς οι άνθρωποι σκοπός όλων των κατωτέρων βαθμίδων ύπαρξης, διαιωνίζοντας και φωτίζοντας αυτοί.

Έτσι μονάχα εκπληρώνεται σε εμάς ο σκοπός όλων των κατωτέρων συστατικών του κόσμου. Στην αιωνιότητα της ύπαρξής μας φωτίζεται επάπειρον το νόημα όλων των πραγμάτων που υφίστανται ως περιεχόμενα συνεχούς εμπλουτισμού και ευάθυνση στην αιώνια συνείδησής μας. Στην πραγματικότητα με όλα όσα κάνουμε επιδιώκουμε ένα σκοπό που για χάρη του χρησιμοποιούμε τα πράγματα του κόσμου. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από ένα αιώνιο τελικό σκοπό. Ή καλύτερα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε ένας αιώνιος τελικός σκοπός για να αποδείξουμε έτσι πως είμαστε μια ύπαρξη που δίνει νόημα σε κάθε τι που κάνει. Εκδηλώνουμε άμεσα ή έμεσα ένα τέτοιο αιώνιο σκοπό, επειδή έχουμε να παραμείνουμε ένας αιώνιος σκοπός μέσα από όλα τα πράγματα που κάνουμε. Βλέπουμε το νόημα της ύπαρξής μας και των πράξεών μας μονάχα σε αυτό το σκοπό. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο σκοπός της ύπαρξής μας προεκτείνεται πέρα από την επίγεια και εφήμερη ζωή μας. Αν ο θάνατος έκλεινε οριστικά τον κύκλο της ύπαρξής μας, τότε δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι από μόνοι μας ένα σκοπός, αλλά μονάχα ένα μέσο σε μια χωρίς συνείδηση πορεία της φύσης. Τότε όλο το νόημα της ζωής μας, όλοι οι σκοποί που εμείς επιδιώκουμε και όλα τα πράγματα θα καταντούσαν παράλογα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την τάξη των νοημάτων. Τα νοήματα υπάρχουν πραγματικά και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Ο άνθρωπος δεν ανέχεται να ζήσει χωρίς να συνειδητοποιήσει τα νοήματα και χωρίς να τα παρακολουθεί, επειδή τα νοήματα αποκορυφώνονται σε ένα τελικό νόημα που έχει πιστεί πως θα το γευτεί πέρα από το θάνατο. Αν ο άνθρωπος απαρνιόταν τα νοήματα, θα είχε μεταβληθεί στην πιο δυστυχισμένη ύπαρξη. Το ζώο αγνοεί τα νοήματα και έτσι δεν μπορεί ούτε να τα απαρνηθεί. Ο άνθρωπος, χάρη στη συνείδησή του, δεν αρκείται να είναι ένα «ον» που το νόημά του βρίσκεται υπηρετώντας ανεπίγνωστα μια ανώτερη βαθμίδα όπου θα κατέληγε η ύπαρξή του. Παρακολουθεί συνειδητά τα νοήματά του και σε τελευταία ανάλυση ένα και μοναδικό τελικό νόημα που είναι η επιβίωσή του και η τελείωσή του στην αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ένας αιώνιος σκοπός. Είναι πλασμένος για την αιωνιότητα έχοντας μέσα του κάποιο είδος απόλυτου χαρακτήρα, δηλαδή μια μη παροδική αξία που εμπλουτίζεται ατέρμονα. Ο άνθρωπος είναι ανοιχτός σε νοήματα ανώτερα από τον κόσμο και δια του ανθρώπου. Ο κόσμος ο ίδιος ανοίγεται σε αυτά τα νοήματα. Ο άνθρωπος με την κατανόηση, την ελευθερία, τη δράση με τον πόθο του είναι ανοιχτός σε μια τάξη, ανώτερη από την τάξη της φύσης, αν και χρησιμοποιεί τη φύση για να μπορέσει να πραγματώσει το νόημά του όσον που έχει κληθεί σε αιώνια τελείωση. Η επίγεια ζωή είναι μονάχα προπαρασκευή για εκείνη την αιώνια τάξη. Είμαστε υπάρξεις προσαρμοσμένες σε εκείνη την τάξη και πρικισμένες με τη δυνατότητα της αδιάκοπης πνευματικής τελείωσης, όντα μη υποτασσόμενα στη φύση και την επανάληψη. Η αιώνια τάξη δεν είναι παράγωγο της φύσης που επαναλαμβάνεται, αλλά μάλλον αυτή οργανώνει ολόκληρο το σύμπαν έτσι ώστε να υπηρετεί τον άνθρωπο για να μπορεί με τη σειρά του άνθρωπος να εργάζεται αποβλέποντας στο υπεργείνο σκοπό του. Πιστεύουμε πως για το ανθρώπινο τα νοήματα της ύπαρξης δεν μπορούν να βρουν την αποκορύφωσή του σε μια ενδοκοσμική πνευματική ζωή. Γιατί η σχετική ποικιλία της ζωής αυτής κινείται ουσιαστικά και αυτή σε ένα μονότονο πλαίσιο και τελειώνει σαν φαινόμενο φυσικής επανάληψης με το θάνατο του σώματος. Το νόημα του όντως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά στο απεριόριστο και αιώνιο φως μιας υπερβατικής ζωής, ελεύθερης από κάθε σχετικότητα και από τη μονοτονία της επανάληψης. Μόνο σε εκείνο το επίπεδο η ζωή μας μπορεί να αναπτύσσεται επάπειρο σε μια ατέλειωτη κοινότητα που είναι ταυτόχρονα συνεχής ολοκλήρωση. Τείνουμε να φτάσουμε σε μια τάξη πέρα από εμάς που εντούτοις βρίσκεται σε παρόμοια γραμμή με τη δική μας προσωπική ύπαρξη και όχι να βυθιστούμε σε κάποιο απρόσωπο επίπεδο που βρίσκεται για κάποιο διάστημα στην περιορισμένη διάθεσή μας και μετά να εξαφανιστούμε μέσα του. Ο άνθρωπος τίνει προς μια απέραντη ανώτερη από αυτόν προσωπική πραγματικότητα που μπορεί να τον τρέφει επάπειρο χωρίς να την κατέχει, δεδομένου ότι οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες αλλά και χωρίς να εξαφανίζεται πλέον μέσα της. Η τάξη των νοημάτων δεν είναι προϊόν του ανθρώπινου ψυχισμού και ούτε εξαντλείται με τα παράγωγά του. Επειδή μα
μας επιβάλλεται χωρίς να το θέλουμε και με τις επιδιώξεις που φυτεύει μέσα μας, ξεπερνάει τις ψυχικές μας δυνατότητες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει χωρίς την τάξη των νοημάτων. Ωστόσο αυτή επιβάλλεται σε ένας προσωπικός ορίζοντας, άπειρος και ανώτερος του ανθρώπου, που επιζητεί την ελευθερία του ανθρώπου για να επικοινωνήσει μαζί της. Η τάξη αυτή καλεί τον άνθρωπο σε μια ορισμένη κοινωνία εν ελευθερία μαζί της, ήδη από την επίγεια ζωή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατήρησε το γεγονός πως τα πάντα βρίσκουν την εκπλήρωσή του στον άνθρωπο, ενώ αυτός πραγματώνει το νόημά του στην ένωσή του με το Θείο και άπειρο στην πραγματική του ζωή πρόσωπο. Το νόημα ή ο τελικός σκοπός προς τον οποίο τίνει ο άνθρωπος πρέπει να κατανοηθεί σύμφωνα με το ελεύθερο και ικανό να αναπτύσσεται επάπειρον ανθρώπινων. Αν η λογικότητα της κατώτερης, απρόσωπης τάξης βρίσκει την εκπλήρωση και το νόημά της υπηρετώντας το ανώτερο από τη φύση ανθρώπινων, ο άνθρωπος σαν ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο μπορεί να βρει την εκπλήρωση της λογικότητας και του νοήματός του όχι στην εξαφάνισή του, σε μια ουσία έστω και ανώτερη από όλη την ηλική και πνευματική τάξη, που υποτάσσεται όμως στη μονοτονία και στον ενδοκοσμικό περιορισμό, αλλά σε μια κοινωνία με ένα υπερβατικό και ελεύθερο πρόσωπο. Επειδή το ανώτερο από τον άνθρωπο όν δεν μπορεί παρά να είναι και αυτό όν με προσωπικό χαρακτήρα, και αν ακόμη η ανώτερη σχέση μεταξύ προσώπων πραγματοποιείται σε κοινωνία, η σχέση μας πλήρως και αιωνίως ικανοποιητική πρέπει να είναι κοινωνία με ένα όν πρόσωπο που να είναι πλητισμένο με απελαντοσύνη και ελευθερία. Μόνο ένα υπερβατικό προσωπικό όν μπορεί να είναι παντοτινά καινούριο και να δίνει ζωή άνετη στην κοινωνία του με τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος ως το ανώτατο όν του κόσμου είναι πρόσωπο και έχει συνεπώς τη συνείδηση του νοήματος όλης της κατώτερης τάξης την οποία και ολοκληρώνει, το ίδιο και αυτός μαζί με όλα τα νοήματα των κατωτέρων των βαθμίδων πρέπει να βρει την εκπλήρωση του νοήματός του σε ένα πρόσωπο που έχει τη συνείδηση του νοήματος του ανθρώπου και όλων των νοημάτων του κατώτερου από αυτού κόσμου. Μόνο ένα ανώτερο πρόσωπο και σε τελευταία ανάλυση το υπέρθατο πρόσωπο μπορεί να έχει συνείδηση του νοήματος όλης της ύπαρξης όπως ο άνθρωπος έχει συνείδηση των νοημάτων του κατώτερου του κόσμου. Το υπέρθετο όμως πρόσωπο δεν προβάλλει αυτό το συνολικό νόημα πάνω στον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος να το αφομοιώνει συνειδητά, αλλά του το μεταδίδει ως προς ένα πρόσωπο που αφομοιώνει συνειδητά το νόημα και έτσι πλουτίζει ο άνθρωπος τη συνείδησή του και όλο του το είναι, βρίσκοντας επιπλέον την εκπλήρωση του προσωπικού του νοήματος. Το υπέρθετο πρόσωπο προάγει στο είναι μας, με τον τρόπο αυτό, τον χαρακτήρα ενσυνείδητου και ελεύθερου προσώπου. Μονάχα ένα ανώτατο πρόσωπο μπορεί να ανεβάσει ψηλά και να ικανοποιήσει τον πόθο της ανθρώπινης φύσης και την εκπλήρωση του νοήματός της, εφόσον μονάχα αυτό μπορεί να σταματήσει το καταβλόχθισμα σαν αντικειμένου της ανθρώπινης φύσης από μια βαθμίδα που λέγεται ανώτερη, αλλά που είναι ουσιαστικά κατώτερη της, εφόσον της λείπει η αυτοσυνειδησία. Ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να υποβαθμίζει σε κατάσταση αντικειμένου τις κατώτερες του βαθμίδες, αν θα ήταν προσωπικές. Επομένως, ούτε το ανώτερο του ανθρώπου πρόσωπο υποβαθμίζει τον άνθρωπο σε κατάσταση αντικειμένου, επειδή δεν τον διαλύει και δεν τον συγχωνεύει μέσα του.

μπορεί να ολοκληρωθεί ως πρόσωπο παρά μονάχα στην κοινωνία με ένα ανώτερο προσωπικό που δεν μπορεί να αποκαλύψει τον πλούτο του και δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη δική μας ύπαρξη, σχετίζοντάς την με τις κατώτερες της βαθμίδες ή υποβαθμίζοντάς την σε μια ασυνείδητη κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα αποθητικό αντικείμενο. Αποκαλύπτει τον πλούτο του σε μια σχέση όπου ίδιος ο άνθρωπος ανακαινούται η μέρα και η μέρα και αφομοιώνει με ελεύθερο και συνειδητό τρόπο τον απέραντο πνευματικό πλούτο του υπερτάτου προσώπου. Αυτό σημαίνει πως το πρόσωπό μας παραμένει ελεύθερο στη σχέση του με το ανώτερο αυτόν. Η σχέση αυτή είναι ανάλογη με τη σχέση ενός ανθρώπινου προσώπου με άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Σχέση που δεν καταστρέφει την ελευθερία κανενός από τα δύο πρόσωπα. Στη σχέση αυτή ο άνθρωπος υπάρχει για ένα άλλο πρόσωπο και το υπηρετεί, αλλά κάνοντας αυτό εμπλουτίζεται ο ίδιος. Κάθε άνθρωπος υπάρχει για τους άλλους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει για τα πράγματα. Έτσι ο άνθρωπος όμως δεν πέφτει στο επίπεδο του αντικειμένου, επειδή στη διακονία των άλλων προσώπων στρατεύεται ελεύθερα και με την προσπάθειά του να προκαλεί χαρά σε εκείνους, αυξάνει ο ίδιος εν ελευθερία και στο πνευματικό του περιεχόμενο, χωρίς να μιλήσουμε για την θαλπορή της ζωής που αναβλύζει από την κοινωνία, από την αγάπη των άλλων προσώπων. Μόνο με άλλα πρόσωπα ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοινωνία στην οποία ούτε αυτός ούτε και εκείνοι υποβαθμίζονται σε κατάσταση αντικειμένου εξωτερικής γνώσης και πάντοτε ταυτόσιμης χρησιμοποίησης, αλλά αυξάνουν ως πηγές ανεξάρτητης ταλπορής, αγάπης και καινούριων πάντοτε σκέψεων που γεννούνται και καλλιεργούνται ακριβώς από την αμοιβαία αγάπη τους, την πάντοτε δημιουργική που αναζητεί διαρκώς άλλες καινούριες εκδηλώσεις. Αν τα ανθρώπινα πρόσωπα σβήνουν με το θάνατο, κανένα τους δεν μπορεί να επικοινωνεί και να δέχεται επάπειρο τη θαλπορή της αγάπης για να αναπτύσσεται επάπειρο έτσι όπως ο άνθρωπος επιθυμεί στην πραγματικότητα. Αν η ανθρώπινη ζωή έκλεινε οριστικά με το θάνατο, θα έπληκε με παραλογισμό και επομένως με αταξία τον ίδιο τον κόσμο και όλη τη λογικότητά του. Αν κάθε ανθρώπινη ζωή, που σε αυτήν όλα φαίνονται να βρίσκουν ένα νόημα, τελείωνε οριστικά με το θάνατο, τα νοήματα που επιδιώκουμε στα πλαίσια της επίγειας ζωής θα επλήττονται και αυτά από παραλογισμό και αταξία. Η πιο φοβερή θλίψη μας είναι η έλλειψη του νοήματος, δηλαδή η έλλειψη ενός αιωνίου νοήματος της ζωής και των πράξεών μας. Η αναγκαιότητα του νοήματος αυτού είναι στενά δεμένη με το είναι μας. Τα δόγματα της πίστης μας απαντούν σε αυτή την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας για νόημα. Με τον τρόπο αυτό, τα δόγματα διατρανώνουν την πλήρη λογικότητα της ύπαρξης. Μονάχα η αιωνιότητα μιας προσωπικής επικοινωνίας με μια προσωπική πηγή απόλυτης ζωής προσφέρει σε όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα την εκπλήρωση του νοήματός τους, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα μιας τέλειας και αιώνιας μεταξύ τους κοινωνίας. Η λογικότητα του υποκειμένου που χρησιμοποιεί συνειδητά τη λογικότητα της φύσης με σκοπό την επιβίωσή του και την καλή του ανάπτυξη, είναι απείρως ανώτερη από τη φύση, εφόσον η φύση εκτελήσεται με άκαμπτους νόμους χωρίς επίγνωση του σκοπού της. Η λογικότητα που υπάρχει στο σύμπαν έχει ανάγκη να συμπληρωθεί και απαιτεί μια εξήγηση στα πλαίσια της λογικότητας του προσώπου. Δεν εξαντλεί μόνη της όλη τη λογικότητα. Η λογικότητα του σύμπαντος, θεωρούμενη σαν μοναδική, έκανε πολλούς σύγχρονους συγγραφείς και διανοούμενους να φτάσουν στο σημείο να θεωρήσουν το σύμπαν που οδηγεί κάθε πρόσωπο στο θάνατο σαν γιγαντία νεκρόπολη, σαν σύμπαν του παραλογισμού, της έλλειψης νοήματος, της άλογης λογικότητας. Η λογικότητα του σύμπαντος δεν μπορεί να είναι άλογη ή παράλογη. Αποκτά όμως το ολοκληρωμένο νόημά της όταν θεωρείται πως έχει την πηγή της σε ένα λογικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί για ένα αιώνιο διάλογο αγάπης με άλλα πρόσωπα. Η λογικότητα επομένως του κόσμου απαιτεί για την ολοκλήρωσή της την ύπαρξη ενός ανωτέρου υποκειμένου κατά αναλογία της λογικής ανωτερότητας του ανθρώπινου προσώπου. Απαιτεί την ύπαρξη ενός ελεύθερου υποκειμένου που δημιούργησε και αποτύπωσε στον κόσμο μια λογικότητα στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικής δύναμης και να έχει ένα διάλογο με τον άνθρωπο. Διαμέσου του διαλόγου αυτού ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε μια ανώτερη και αιώνια λογική κοινωνία με το άπειρο δημιουργικό υποκείμενο. Κάθε τι που είναι λογικό αντικείμενο είναι μονάχα μέσο
για ένα διαπροσωπικό διάλογο. Ο κόσμος ως αντικείμενο, επομένως, είναι μονάχα το μέσο ενός διαλόγου σκέψεων και πράξεων αγαπητικών ανάμεσα στο υπέρτατο λογικό πρόσωπο και στα ανθρώπινα λογικά πρόσωπα, καθώς και ανάμεσα στα ίδια τα ανθρώπινα πρόσωπα. Το σύμπαν φέρνει τη σφραγίδα που του δίνει η καταγωγή του από το λογικό δημιουργικό πρόσωπο και ο προορισμός του ως μέσο ενός διαπροσωπικού διαλόγου ανάμεσα σε εκείνο το πρόσωπο και τα ανθρώπινα πρόσωπα, ενός διαλόγου που αποβλέπει στην αιωνιότητα των ανθρωπίνων προσώπων, στη μακαριότητα της προσωπικής αυτής κοινωνίας. Όλο το σύμπαν φέρει τη σφραγίδα μιας προσωπικής λογικότητας προορισμένης για την αιωνιοποίηση των ανθρωπίνων προσώπων. Το είναι μας πιστεύει πως θα δει το νόημά του να εκπληρώνεται μονάχα με την αιώνια συμμετοχή του στην απελατουσίνη του υπέρτατου προσώπου. Σε αυτό έγκυται η έννοια της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας για τη θέωση της ύπαρξής μας, για τη συμμετοχή μας στη θεϊκή ζωή, για τη χάρη του Θεού. Με άλλα λόγια, το είναι μας θεωρεί ότι το νόημά του και μαζί με αυτό το νόημα όλης της πραγματικότητας θα εκπληρωθεί μόνο με το γεγονός πως ανάμεσα στο πρόσωπό μας και στο υπέρτατο θείο πρόσωπο δεν υπάρχει χώρος για ενδιάμεση ύπαρξη. Μετά τον Θεό, ο άνθρωπος ακολουθεί κατά άμεσο τρόπο δυνάμενος να κοινωνήσει άμεσα, παραμένοντας όμως άνθρωπος σε όλα όσα έχει ο Θεός ως υπέρτατη βαθμίδα της ύπαρξης. Για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό, την εκπλήρωση του αληθινού σκοπού που σε αυτόν την ύπαρξή μας, δεν ανεβαίνουμε μονάχα εμείς στην κοινωνία με το υπέρτατο πρόσωπο, αλλά και το πρόσωπο εκείνο κατεβαίνει σε εμάς. Αυτό γίνεται επειδή η αγάπη απαιτεί από εκείνους που αγαπιούνται να κινούνται ο ένας προς τον άλλον. Ο Θεός προσφέρεται διαμέσου όλων στον άνθρωπο και ο άνθρωπος στον Θεό. Αυτό είναι γενικά το περιεχόμενο της πίστης που επιβάλλεται από το νόημα της ύπαρξης. Η πίστη αυτή επιβάλλεται με φυσική προδειλότητα και όχι μονάχα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της δημιουργίας, αλλά εξασφαλίζει αυτή την ανάπτυξη έτσι όπως ποθεί ο άνθρωπος, επάπειρο και στην αιωνιότητα. Η πίστη αυτή δίνει έκφραση στο αναμφισβήτητο γεγονός πως ο κόσμος έχει δημιουργηθεί για ένα νόημα. Είναι επομένως παράγωγο ενός δημιουργού που δίνει το νόημα, πως καθοδηγείται από έναν δημιουργό τον ίδιο προς την εκπλήρωση του νοήματός του εν αυτό, πως ο δημιουργός ο ίδιος, αποβλέποντας το σκοπό αυτό, οδηγεί την ύπαρξή μας προς την πιο στενή ένωση μαζί του. Τα σημεία αυτά της πίστης είναι ένα είδος φυσικών δογμάτων, που έχουν την πηγή τους σε αυτό που ονομάζεται φυσική αποκάλυψη. Με τη φυσική αποκάλυψη, ο Θεός γίνεται γνωστός από το ίδιο το γεγονός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, αποτυπώνοντας πάνω τους τα νοήματα που γι' αυτά μιλήσαμε παραπάνω. Τα σημεία της πίστης είναι αναγνώριση του γεγονότος πως ο κόσμος αποκορυφώνεται στο ανθρώπινο πρόσωπο που κινείται προς την ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο ως προς το δικό του τελικό σκοπό. Τα δόγματα αυτά της φυσικής πίστης κάνουν δυνατή τη διατήρηση της ζωής στο ανώτερο επίπεδο των νοημάτων και διατηρούν τον ανερχόμενο δυναμισμό των ανθρωπίνων προσώπων που φέρνουν τα νοήματα αυτά προς το τέλειο νόημα, το οποίο είναι η αιωνιοποίησή τους στην ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο. Όχι μονάχα δεν περιορίζουν την ύπαρξη σε ένα κλειστό ορίζοντα τα δόγματα αυτά, αλλά τις ανοίγουν τον ορίζοντα του απείρου, προσπαθώντας να τη σώσουν από το στενό και μονότονο ορίζοντα που κλείνει με το θάνατο.

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής περιγράφει αυτόν τον ανερχόμενο δυναμισμό του κόσμου εξής. «Τέλος γάρ της των κινουμένων κινήσεως αυτού το εν το αΐ ευ είναι στην, ως περ και αρχή αυτό το είναι, όπεν εστίν ο Θεός, ότι του είναι δοτήρ και του εφ είναι χαριστικός ως αρχή και τέλος. Το ανθρώπινο όν δεν μπορεί να εφησυχάσει μέχρι που να διαιωνιστεί στην απεραντοσύνη και στη μακάρι επομένως τέλεια ύπαρξη. Τα νοήματα όμως της ύπαρξης, περικλείοντας μέσα τους και το τελικό της νόημα, όσο και να φαίνονται καθαρά, δεν επιβάλλονται με επιστημονικό τρόπο, όπως επιβάλλονται τα φαινόμενα της φύσης, τα οποία ακριβώς επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα και μπορούν να υποβληθούν σε πειραματισμό. Γι' αυτό η αδιασάλευτη παραδοχή τους έχει το χαρακτήρα πίστης. Στην αναγνώρισή τους συμβάλλουν, κατά τρόπο παράδοξο, η καθολική μαρτυρία της ύπαρξής τους και η αναγκαιότητα της εθελούσιας παραδοχής τους, που διατηρεί την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα επίπεδο ανώτερο από τη φυσική ύπαρξη της επανάληψης που καταλήγει στο θάνατο. Στην παραδοχή τους, επομένως, εισέρχεται και το γεγονός της ελευθερίας. Το πρόσωπο του συνάνθρωπου μου αποκαλύπτει ορισμένα νοήματά του, αλλά η αναγνώρισή τους από μένα εξαρτάται και από την ελευθερία μου. Η ελεύθερη παραδοχή προϋποθέτει την πίστη. Όσο φανερή και αν ήταν η αναγκαιότητα της σχέσης αυτής και η τελειοποίηση της την αιωνιότητα ως νοήματος της ύπαρξης, η παραδοχή διαμέσου της πίστης εκφράζει πιο χαρακτηριστικά τη σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο πρόσωπο και στο θείο πρόσωπο. Εκφράζει πιο χαρακτηριστικά την τελείωσή της στην προοπτική της αιωνιότητας. Ο χώρος της σχέσης αυτής είναι χώρος σύνθεσης ανάμεσα στο ολοφάνερο της φύσης και την πίστη, επειδή είναι χώρος ελευθερίας και πνεύματος. Γι' αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει για την πίστη πως είναι πιο λεπτή από τη γνώση των αισθητών χτισμάτων ή ψηλότερα από αυτή. Απ' το άλλο μέρος, έχοντας υπόψη πως η πίστη πλέκεται με τη διαπίστωση ενός ανωτέρου επιπέδου, λέει ο ίδιος, «Οι γνώσεις εν τη πίστη τελειούται και κτάται δύναμη ανελθύν άνω και εστέστε εκείνου του υψηλότερου πάσης αισθήσεων και ειδήν την αυγήν εκείνη την ακατάληπτον, τον νό και τη γνώση των κτισμάτων». Η πίστη λοιπόν άρτη ως ενοφθαλμής δεικνύει ημίν την αλήθεια της τελειότητας και εν τη πίστη μόν μανθάνομεν εκείνα τα ακατάληπτα και ουκ εν τη εξετάσει και τη δυνάμη της γνώσης. Η φυσική πίστη, η πίστη που βασίζεται στη φυσική αποκάλυψη, χρειάζεται τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως δύναμη παραδοχής συμπλήρωση με την πίστη που μας προσφέρεται με την υπερφυσική αποκάλυψη. Η υπερφυσική αποκάλυψη, πηγή της χριστιανικής πίστης. Η υπερφυσική αποκάλυψη, επιβεβαίωση και συμπλήρωση της φυσικής πίστης. Η φυσική πίστη που έχει την πηγή της διαμέσου της φύσης στην αποκάλυψη του Θεού, όσο εμφανής κι αν είναι, υπόκειται στην αμφιβολία. Πρώτα επειδή υπάρχει πάντα μέσα μας ο πειρασμός να θεωρούμε σαν μόνη πραγματικότητα την τάξη των φαινομένων που τα γνωρίζουμε με τις αισθήσεις και με τα τεχνικά όργανα που τις επεκτείνουν, φαινομένων που προσφέρουν σωματικές ικανοποιήσεις συνδεδεμένες με την εφήμερη αυτή ύπαρξη. Έπειτα, επειδή ιδιαίτερα στη δίψα μας για την εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας, σε μια αιώνια τελείωση, αντιτάσσεται με αντικειμενικό τρόπο η αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται ακόμα και από το γεγονός ότι η τάξη των νοημάτων που δείχνει στον άνθρωπο την προοπτική μιας τελείωσης σε κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη φυσική πίστη από την πρωτοβουλία ενός τέτοιου προσώπου. Έτσι το φως των νοημάτων, το φως του αιωνίου τελικού νοήματος της ύπαρξης, λαμπυρίζει το σκοτάδι. Στην κατάσταση αυτή έρχεται αρρωγός μας η υπερφυσική αποκάλυψη. Με αυτήν το άπειρο και το αιώνιο πρόσωπο προχωρεί με δική του πρωτοβουλία στην επικοινωνία με τον άνθρωπο, βάζοντας ένα θεμέλιο και στην κοινωνία μας με τους άλλους συνανθρώπους. Γνωρίζοντας με την υπερφυσική αποκάλυψη την καταφανή πρωτοβουλία του απείρου θείου προσώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι ανάμεσα στους κατώτερους και εφήμερους υποκειμενικούς πειρασμούς που προσφέρονται από τη φύση στον άνθρωπο και στο θάνατο σαν τραγική αντικειμενική πραγματικότητα, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και ότι όλα αυτά δεν εκφράζουν την φυσιολογική κατάσταση της ύπαρξης, αλλά μια πτωτική κατάσταση. Ο θάνατος
δικτύωση των αιμάτων και συνεπώς είναι αμαρτία, ενώ ο θάνατος είναι συνέπεια της αποδυνάμωσης αυτής της αμαρτίας σαν έσχατη κατακρύμνηση της πραγματικότητας στην άδεια του παραλογισμού. Η υπερφυσική αποκάλυψη ενδυναμώνει τη μαρτυρία των σημείων της φυσικής πίστης, στην οποία λαμπειρίζει ένα ανώτερο και αιώνιο νόημα της ύπαρξης. Την ενδυναμώνει εφόσον τη συμπληρώνει τόσο με τη γνώση που φέρει στον άνθρωπο πως η φύση του βρίσκεται τώρα με την αμαρτία και με το θάνατο σε μια αφύσικη κατάσταση, όσο και με τη βοήθεια που του δίνει για να υπερνικήσει αυτή την τωρινή αφύσικη κατάστασή του. Έτσι, η υπερφυσική αποκάλυψη αποτελεί μια αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην αληθινή της κατάσταση, δίνοντάς της ταυτόχρονα τη δύναμη να φτάσει στον τελικό στόχο που από τη φύση της επιποθεί. Με τον τρόπο αυτό, η υπερφυσική αποκάλυψη επιβεβαιώνει και αποκαθιστά τη φυσική πίστη ή την ίδια τη φύση ως φυσική αποκάλυψη. Εμείς δεν μαθαίνουμε τι ακριβώς είναι η φύση και τι ακριβώς είναι η αποκάλυψη που αυτή αποτελεί, παρά μόνο μέσα από την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη δεν φωτίζεται σε όλο της το νόημα, παρά μόνο με την υπερφυσική αποκάλυψη. Γι' αυτό μετά την πτώση του πρώτου ανθρώπου πρέπει να βλέπουμε και τις δύο αποκαλύψεις σε μια στενή μεταξύ τους σχέση. Πραγματικά η υπερφυσική αποκάλυψη αποκαθιστά τη φύση μας και τη φύση του κόσμου. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία της φυσικής πίστης όσον αφορά τον προορισμό του ανθρώπου και του κόσμου, για τον οποίο ο άνθρωπος στην αμαρτωλή του κατάσταση δεν είχε την πλήρη βεβαιότητα και δεν μπορούσε να αποφασίσει εύκολα. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το αμάρτημα του πρώτου ανθρώπου, η φύση του και μαζί της ο ίδιος ο κόσμος θα προχωρούσαν κανονικά προς τον προορισμό τους, την αιώνια τελείωση εν Θεώ, προχωρώντας την κοινωνία τους με αυτόν ακόμη και από την γήινη ύπαρξή τους. Επειδή όμως η πρόοδος αυτή δεν ήταν πια δυνατή ούτε για τον άνθρωπο ούτε για τον κόσμο χωρίς την υπερφυσική αποκάλυψη, αυτή ήρθε ως λύτρωση της φύσης μας από την αδυναμία στην οποία κατρακυλήσαμε. Χάρη στην υπερφυσική αποκάλυψη, το υπέρθετο πρόσωπο, ο τελικός σκοπός του λογικού δημιουργήματος και η οδός της προόδου μας προς αυτό γίνονται γνωστά από τον άνθρωπο με φανερό τρόπο, ενώ θα γίνονται γνωστά από τη φυσική αποκάλυψη μόνο με μια ιδιαίτερη προσπάθεια, επειδή πάνω από τη φύση προβάλλεται τώρα το φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια πρέπει να κατανοήσουμε τη διαβεβαίωση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού ότι η φυσική αποκάλυψη έχει την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη. Ο Άγιος Μάξιμος όμως διευκρινίζει πως η φυσική αποκάλυψη είχε την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη για τους Αγίους, δηλαδή για εκείνους που έφτασαν σε μια θέα του Θεού όμοια με εκείνη που προσφέρει η υπερφυσική αποκάλυψη.

Και ο Αγίους ο γραπτός νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φυσικός νόμος, θεωρούμενος τα προσωπικά πρότυπα εκείνων που τον εκπλήρωσαν. Και ο φυσικός νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο γραπτός νόμος, θεωρούμενος τα πνευματικά νοήματα πέρα από αυτά τα προσωπικά πρότυπα. Και οι δύο είναι ένα, όταν τους βλέπει κανείς σαν οδηγούς προς τη χάρη της μελλοντικής ζωής. Δια του Χριστού τα ενδύματα ή τα πλάσματα γεμίζουν και αυτά από το φως του. Από όλα όσα είπαμε, προκύπτει επίσης ότι μετά την εξασθένιση του ανθρώπου λόγω της αμαρτίας, η υπερφυσική αποκάλυψη ήταν αναγκαία για τον πλήρη φωτισμό της φυσικής αποκάλυψης. Στην ουσία, η υπερφυσική αποκάλυψη συνόδευε από την αρχή τη φυσική αποκάλυψη, πρώτα στη ζωή όλων των ανθρώπων, έπειτα με ένα ιδιαίτερο τρόπο στη ζωή του λαού του Ισραήλ. Ο ίδιος ο Θεός δείχνει στον Ιώβ και στους συνομιλητές του το έργο του στη φύση. Ο Δαβίδ λέει και αυτός τρόπνευστα, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλλητο στερέωμα. Επίσης η μητέρα των Μακαβαίων λέει στο ένα από τα 7 αδέλφια που του προσφερόταν η απαλλαγή από το θάνατο, αν παραβίαζε τον νόμο. Αξιώσε τέκνο αναβλέψαντα εις τον ουρανό και την γην και τα εναυτής πάντα ειδώντα, γνώνε ότι εξ ουκ όντων επίησε αυτά ο Θεός, και το των ανθρώπων γένος ούτως διεγένεται. Τον προτρέπει να καταλάβει από τη φύση ότι ο άνθρωπος πλάσμα του Θεού έχει δημιουργηθεί για τον Θεό, επειδή από τη φύση μπορεί να δει κανείς ότι ο Θεός υπάρχει ως υπερφυσικό πρόσωπο και ο άνθρωπος ως προσωπικό δημιούργημα. Έχει δημιουργηθεί για την αιώνια ένωση με το υπάρθετο πρόσωπο και δι' αυτής της ένωσης να ενωθεί με τους συνανθρώπους του. Για την αιώνια αυτή ένωση με το υπάρθετο πρόσωπο και με τα πρόσωπα των συνανθρώπων του, ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται και το θάνατο, που από αυτόν άλλωστε δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά απλώς μπορεί να τον αναβάλει. Γι' αυτό συνεχίζει. Μη φοβηθείς των δήμιων τούτων, αλλά των αδελφών άξιος γενόμενος, επίδειξε τον θάνατο ή να το ελέησιν της αδελφής σου κομίσω μέσα. Ο νέος όμως αποκτά τη βεβαιότητα και την καθαρότητα της πίστης του από τη φύση, ακριβώς επειδή γνωρίζει τον νόμο του Μωυσή. Εφόσον απαντά, ουχ υπακούω του προστάγματος του βασιλέου, του δε προστάγματος ακούω του νόμου του δοθέντος της πατράς ημών δια Μωυσέως. Εκεί όπου η υπερφυσική αποκάλυψη δεν συνόδεψε πια τη φυσική αποκάλυψη και όπου η φυσική αποκάλυψη έμεινε μόνη της, έγιναν σοβαρές συσκοτήσεις της φυσικής πίστης προς τον Θεό που δημιούργησαν τις ιδωλολατρικές θρησκείες με πολύ ασαφείς ιδέες για τον Θεό. Οι ιδωλολατρικές αυτές θρησκείες τις περισσότερες φορές προκαλούσαν σύγχυση ανάμεσα στο Θεό και τη φύση, κάνοντας έτσι αβέβαια την επιβίωση του ανθρώπινου πρόσωπου στην αιωνιότητα. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι μόνο η υπερφυσική αποκάλυψη ή κάποια επίδρασή της προστάτευε σε ορισμένες περιπτώσεις τη φυσική πίστη από αλλοιώσεις. Κατά την επίδρασή της, ορισμένοι άνθρωποι, διαθέτοντας και μία πιο εκλεπτισμένη πνευματική ευαισθησία, συνέλαβαν την αλήθεια για τον Θεό από τη φυσική αποκάλυψη. Ακόμα περισσότερο ήσαν ευαίσθητοι και για τη φωνή του Θεού μέσα στη συνείδησή τους και για τις εκδηλώσεις του έξω στη φύση. Ο Ηλιούς, συνομιλητής του Ιώβ, λέει: «Πνεύμα εστίν εν βρωτής, πνοή δε παντοκάτρος εστίν η διδάσκουσα». Και στους αρχαίους Έλληνες υπήρξαν μερικοί φιλόσοφοι που φτάσανε στην ονεθιστική ιδέα. Ο Θεός τους όμως δεν είχε τους προσωπικούς χαρακτήρες τόσο ευδιάκριτους όπως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστός ακόμα και από τη φύση χάρη στην επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό δείχνει πως δεν αποκλείεται προκαταβολικά μια ορθή γνώση για τον Θεό και για το νόημα της ζωής μας, διαμέσου της φυσικής αποκάλυψης και μόνο, αλλά είναι πολύ λίγοι εκείνοι που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των βασικών της σημείων και αυτοί δεν αποκτούν ποτέ πλήρη σαφήνεια και βεβαιότητα των βασικών αυτών σημείων χωρίς κάποια επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η υποκειμενική τοποθέτησή τους όμως, εξαρτημένη από την πνευματική αδυναμία τους, δεν μπορεί να καταργήσει την αντικειμενική αποκάλυψη του Θεού που εκδηλώνεται στη διαπίστωση του νοήματος της ύπαρξης που είναι γραμμένο μέσα τους. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί άνθρωποι ζουν ουσιαστικά σύμφωνα με αυτό το νόημα, και όταν δεν ζουν σύμφωνα με αυτό, αισθάνονται ένοχοι για την παραμέλησή του. Ο Θεός αποκαλύπτεται αντικειμενικά μέσα από την συνείδηση και μέσα από τη φύση. Υποκειμενικά όμως
ή λόγω της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα τους και που καλλιεργείται με τη θέλησή τους, οι περισσότεροι αντιστέκονται στην αίσθηση της παρουσίας του και του αληθινού νοήματος της ζωής τους που μας αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο ή παραμορφώνουν αυτή τη διαπίστωση επειδή αρνούνται θεληματικά να την παραδεχτούν. Γενικά ο Απόστολος Παύλος τονίζει τόσο το γεγονός της αντικειμενικής φυσικής αποκάλυψης του Θεού μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και στη φύση, όσο και την υποκειμενική άρνηση πολλών ανθρώπων να δεχτούν το γνωστό του Θεού που αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή αυτά που μπορεί να ξέρει κανείς για τον Θεό είναι φανερά στην καρδία του, επειδή ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που τα φανερώνει. Το γεγονός ότι εκείνοι που δεν παρέμειναν κάτω από την επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης μπόρεσαν να αρνηθούν τόσο εύκολα με υποκειμενικό τρόπο την πίστη που προέρχεται από την φυσική αποκάλυψη σήμαινε και μια αποδυνάμωση της αντικειμενικής διαπίστωσης της φυσικής αποκάλυψης του Θεού. Και αυτό κυρίως λόγω του θανάτου που έφερε στον κόσμο η αποδυνάμωση του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο ο Θεός να καταφύγει στην υπερφυσική αποκάλυψη όχι μόνο σαν ομιλία με τον άνθρωπο όπου το πρόσωπό του φαίνεται πιο καθαρά, αλλά και σε μια σειρά υπερφυσικών γεγονότων. Με τα υπερφυσικά γεγονότα από τη μια μεριά φανερώνει την ύπαρξή του και την ύπαρξη του έργου του και από την άλλη μεριά ευαισθητοποιεί την ανθρώπινη υποκειμενική αντιληπτική δύναμη για να τον αντιλαμβάνεται ως πρόσωπο και για να αντιλαμβάνεται το νόημα της ανθρώπινης ζωής, κάνοντας έτσι πιο εύκολα την απόφαση του ανθρώπου να τον δεχτεί με την πίστη. Έτσι η υπερφυσική αποκάλυψη έδωσε καθαρότητα και βεβαιότητα στη φυσική μας πίστη, αλλά και πλάτινε τη γνώση του Θεού και του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής μας και του κόσμου. Και περισσότερο ακόμη, με τις υπερφυσικές ενέργειες του Θεός, υπέδειξε στο ενσυνείδητο πλάσμα του τη δυνατότητα της ανύψωσής του από το επίπεδο της φύσης, όπου βρισκόταν κάτω από τη δουλεία του θανάτου, θανάτου που αποδυνάμωσε την πίστη του ανθρώπου στο ενδεχόμενο της πραγματοποίησης του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής του. Οι υπερφυσικές ενέργειες της άμεσης αποκάλυψης του Θεού δίνουν στο ενσυνείδητο δημιούργημά του την ελπίδα της ανύψωσής του πάνω από τη φύση με τη χάρη του Θεού και με την ελευθερία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπελαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάη. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα

Η ώρα είναι 6.

νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείας Ποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάψιμα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα, ας το γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμβαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλαχτεί. Εφνιδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυχάνουν την αλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάρα αυτά για την Ήκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά γεωμύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγγαμβρός του εκθρέβεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του Αγά είναι ο συγγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστροπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό,
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, ο νηπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήν. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Πανβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου. Ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Σμύρων ο νεομάρτυρας, ο γόνος της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, ράπτιστο επάγγελμα, εργάζεται άοπνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη Συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές. Εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά Εβραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Παρά αυτά οδηγείται στην Αχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού στεφάνου.

και αλληλοχτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει, φωνάζει: «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον κριτή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θύρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κύρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αναξιοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον κριτή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαγωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Αγίας Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διαταής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της ευρέας πίστεως του Θεού. Και η παστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στη Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τον Κουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσλητισμό του στον ομομεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να υλοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προσφέρει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι, σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του το φιλοδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αδρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύθιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο.

κανόνας ειδικός 50 ημέρος. Αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονιπλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως, ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλήνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς με τον βοηθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνα συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσκια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλήνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς με τη Μυτιλήνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκριτα παρουσιάζεται στον Ναζίρ Αγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τρίμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω. Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελέφθητα και πανεφρόσιμα.

Αγία Αργυρή, στο χορό των Ομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει ευρέα στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει τη ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άθατο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ό,τι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλητα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαιόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάισμα των Αγίων. Το κάρχημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Βυζλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθύρο συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Με τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμιλεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ήχη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαξαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκλητοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. Τρία ημερονύχτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελέητα. Γι' αυτό και δραπετρέπει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με χίλιους στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή,
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κορυφή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος. Και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματολεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αγιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθανισμό και ομολογούν πίστη στο Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύτηρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται, αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελαίητα. Ο μάρτυρας του Χριστού, με εβραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την ακρόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήταυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά Αρχιμανδρίτη. Το τυπλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρυται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσποια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν εισιτάστηριο και ο προεστός της Τέρμης, Βασίλειος, τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές, οι ατιμώσεις φοβερές, οι σφαγές ανίδεες, η αντίθεση των κατοίκων ηρωική, η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη, η αντιστασιακή δράση της Τέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανέγγιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αξιφάει τα υπακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πλειονίζουν απάνθρωπα από το
αγώνιτο. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσκυνήτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λαχισμούς και εκδημεί προς σκυλιά. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του προεστού βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθρο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των υψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σε όσους με πίστη

Ηλίας ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας, τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Εγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος, μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τη συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται τρεις φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό, όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική πλήση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και ηλεκτροτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκριτα, ομολογούν παρουσιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσκύριο και ο Δημήτριος με τον αδερφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλειπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρείο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ελληνικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αργησύφρισκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπρεχος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήρις λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά, προσεύχεται γοερά, υπετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεκτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την παιδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελειπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα.
η θεοφιλής βίη των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως, συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εκτεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στον ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Ξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πειρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκτητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δηλίας. Αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στεναρά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της Προδοσίας, για να το μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Κρητής τον αποστέλνει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανέντοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται. Ο Θεός δοξάζεται. Το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον τριαντικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η ιδιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικό.

ομότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχόντα

χωρίσει μέσα στη Θεία Λατρεία διακονήματα, υπηρεσίες, ώστε όλα να λειτουργούν όπως συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ευσχημών

Thank you.

Thank you.

ως εκπρόσωπος όλης της κοινότητος, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ο παπάς και ο διάκος και ο δεσπότης χειροτονούνται για να υπηρετούν τον λαό του Θεού. Πρώτα υπάρχει ο λαός του Θεού και μετά χειροτονείται ο πνευματικός πατέρας για να τον υπηρετήσει. Δεν χειροτονούμε

όλοι μας οι χριστιανοί ανήκουμε σε μια οικογένεια πνευματική που είναι η ενωρία. Εκεί ο παπάς είναι ο πνευματικός πατέρας που παρευρίσκεται και λειτουργεί και αγιάζει τον κόσμο και τον διδάσκει εξ ονόματος του επισκόπου. Όλοι μαζί συγκεντρωνόμαστε πού, γύρω από έναν

θυσιάζεται ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης όλων μας. Και όπως σε κάθε τραπέζι προσφέρεται φαγητό και ποτό, έτσι και εδώ ο Χριστός προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Ασυγκρίτως ανώτερη τροφή από αυτή που τρώμε στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας τρώμε υλικά αγαθά. Είναι απαραίτητα για να συνεχίσουμε να ζούμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν επειδή δεν τρώνε. Εξ ασυγκρίτως ο θάνατος αυτός. Αλλά εδώ έχουμε τα υλικά αγαθά τα οποία εσείς φέρατε, το πρόσφορο και το κρασί, το μήλο, τα οποία ευλογούμενα στην Αγία και στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Πνεύμα μεταποιούνται σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Και έτσι λοιπόν και εμείς τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να ζήσουμε αιώνια. Γιατί όποιος ενώνεται μαζί του, αυτός ζει αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν και σήμερα συγκεντρωθήκαμε, μαζευτήκαμε για να αποτελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Και είχαμε και εμείς κάθε μέρα η Εκκλησία λειτουργεί γιατί τιμάει κάποιον Άγιο. Και σήμερα λοιπόν τιμούμε πρώτα την Παναγία μας, την οποία την ονομάζουμε πώς, Βοργοϊπίκο, ότι ακούει γρήγορα και επακούει τις προσευχές των ανθρώπων και τις μεταφέρει στον Θεό. Είναι η γέφυρα η Παναγία που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με τον Θεό. Είναι η κλίμακα, η σκάλα, η πνευματική που έφερε τον Θεό από τον ουρανό στη γη, εκ Πνεύματος Αγίου, όπου έγινε η μητέρα του Ιησού Χριστού. Και την τιμούμε. Και την τιμούμε από ένα θαύμα που είχε γίνει στη Μονή Βοσκιαρίου στο Άγιο Όρος. Εκεί υπήρχε η εικόνα της Παναγίας, υπάρχει, της Βοργοϊπικού, αλλά κάποιος μοναχός περνούσε μπροστά της, κρατώντας ένα βαδί, μια λαμπάδα, και την κάπνισε. Και η Παναγία τον μάλωσε.

σύγχρονο, κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί ο Θεός να στενοχωριέται γιατί βλέπει ασέβεια. Και πώς κινούμαστε μέσα στην Εκκλησία? Πρέπει οι κινήσεις μας να είναι μετρημένες, τίποτα περιττό, γιατί όλοι μας προσευχόμαστε στον Θεό. Και αρκεί μια προσοξία δική μου, του ψάλτη, του παπά, δική σας, να διαταράξει την ειρήνη και την γαλήνη. Και αν διαταραχθεί, άντε μετά να μαζέψεις το μυαλό για να μπορέσεις να συνεχίσεις την προσευχή σου. Γιορτάζουμε λοιπόν την Παναγία μας, την Γοργοεπίγνου, αλλά γιορτάζουμε όμως και τρεις μελωδούς, τον Άγιο Ρωμανό, τον Ελωδό, ο οποίος πήρε έμπνευση από την Παναγία που έδωσε, λέει, ένα βιβλίο σε ένα όραμα που είδε και του είπε να το φάει. Πνευματικό είναι αυτό. Με αυτή την κίνηση του έδωσε χάρη, ώστε από εκείνη την ώρα φωτίστηκε το μυαλό του, η καρδιά του, η ύπαρξή του ολόκληρη, με θεία φώτιση πρέπει να τη ζητάμε όλη την προσοχή μας, να μας φωτίζει ο Θεός με το δικό του το φως. Και τα παιδάκια μας που είναι σήμερα εδώ, δεν φτάνει μόνο να μάθουν γράμματα, δεν φτάζει καν το φωτισμό του Θεού. Και θέλω να συγχαρώ τους δασκάλους, τους καθηγητές που τα έφεραν στην Εκκλησία, γιατί δείχνουν με αυτή τους την πράξη, όχι μόνο ότι ξέρουν να τιμώνουν τον παπά τους που γιορτάζουν, τον πνευματικό τους πατέρα, αλλά ξέρω ότι χρειάζεται και ο

την ώρα ο Άγιος Ρωμανός άρχισε να συνθέτει ύμνους, αρχίζοντας από το υπαρθένο σύνδερο, τον υπερούσιον δείκτη και άλλους πολλούς ύμνους προς τιμή της Παναγίας μας και προς τιμή όλων των Αγίων. Και γι' αυτό η Εκκλησία τον ονόμασε Μελωθό. Ήτανε και διάκονος. Και ακόμα γιορτάζουμε και άλλους δύο μεγάλους μελωθούς ψάλτες, τον Άγιο Ιωάννη τον Κουκουσέλη και τον Γρηγόριο τον Δομέστικο. Εις μέν τον πρώτον, η Παναγία του είπε, χαίρεις Ιωάννη, ψάλεμι, και ουδή σε καταλήφω. Να χαίρεσαι, Ιωάννη, να με ψέλνεις και δεν θα σε καταλήψω ποτέ. Εις δε των άλλων, τον Γρηγόριο, η Παναγία εις αρχαμιδή του, επειδή έψαλε, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο υπάρχει

έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και πάλι, ότι είναι μεγάλη τιμή να μπορεί κάποιος άνθρωπος να υπνολογεί τον Θεό, να τον ψάζει και να προσεύχεται με τους ύμνους της Εκκλησίας. Λέμε μερικές φορές, μα είναι δύσκολα, δεν θα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Θέλω όμως να ρωτήσω, πώς τα παιδιά μας έχουν όρεξη για να τραγουδάνε ξένα τραγούδια, πώς αυτά τα κατανοούν που δεν είναι γραμμένα στη δική τους τη γλώσσα. Τι δείχνει λοιπόν αυτό? Δείχνει μια ανορεξία όλων μας, όχι των παιδιών μόνο, κυρίως ημών των μεγάλων, που δεν φροντίζουμε τα παιδιά μας να τους μεταδώσουμε αυτά που πραγματικά καλλιεργούν την ψυχή. Μας νοιάζει να πάμε, να πιούν, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Δεν, κακό είναι αυτό, όχι. Αλλά ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας έχουν και ψυχή. Και η ψυχή δεν φορμαίνει, ούτε με το φαγητό, ούτε με το ποτό, ούτε με τη διασκέδαση. Φορμαίνει με τον Θεό. Με τον Θεό φορμαίνει. Και σας συνιστώ λοιπόν να διαβάζετε τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζετε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, ή δυνατόν μια φορά την ημέρα. Είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη χάρη την οποία θα πάρετε. Θυμόσαστε ότι αυτό που είπε στον Ιωάννη, το λέει στον καθένα μας. Χαίρεις παιδί μου, ψάλεμε και εγώ δεν θα σε καταλήξω ποτέ. Για να μην αισθάνεται η Παναγία ότι την έχουμε μόνο για τα δύσκολα. Και αν εμείς καταλάβουμε ότι κάποιος άνθρωπος μας χρησιμοποιεί

μάλλον χειροτονία του Αγίου Πνεύματος δια των ταπεινών χειρών. Ο πατήρ Ρωμανός, ο οποίος σας αγαπάει, ο οποίος σας φροντίζει και φαίνεται αυτό όχι μόνο μέσα από τα λόγια, αλλά μέσα από τις πράξεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αγαπάει τα νέα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα. Ξέρετε, σας το λέω και εγώ από την ταπεινή μου πείρα. Δουλεύω με τα παιδιά, δεν δουλεύω.

το παραβλέπουμε και μερικές φορές το κακοποιούμε. Αυτή λοιπόν την ημέρα που επρόκειται να χειροκροτήσω τρεις αναγνώστες. Είναι μια χειροθεσία που ήδη έχει αρχίσει και θα τελειώσει με την ευχή που θα διαβάσουμε τώρα. Οι δύο είναι οι ψάλτες σας. Τους ξέρετε, τους βλέπετε, τους ακούτε. Και είναι καλό να πηγαίνουν τα παιδιά κοντά στα ψαλτήρια. Να μαθαίνουν να ψάλουν. Μαθαίνουν να διαβάζουν από το πατερικό, από το πιστεύω. Όταν η Εκκλησία, εκτός από τους ηλικιωμένους, είχε νέα παιδιά, όλοι γυρόμαστε και πάνω απ' όλα χαίρεται ο ίδιος ο Θεός, χαίρεται ο ουρανός. Και με την ευχή που θα τους διαβάσουμε, επισημοποιούμε αυτή τους την διακονία. Και παρακαλούμε τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να διαβάζουν τα Θεία Λόγια, που είναι πιο γλυκά και από το μέλι, και να ψάλλουν στην Εκκλησία με την ευλάβεια όπως ψάλλουν μέχρι τώρα, χωρίς άφθακτες φωνές, βοηθώντας τους ανθρώπους να προσεύχονται και τον ιερέα να λειτουργεί. Και ο τρίτος, ο Εμμανουήλ, είναι εκείνος ο οποίος υπηρετεί το Ιερό Βήμα, και εδώ χρειαζόμαστε τη λειτουργική βοήθεια, και ασφαλώς αυτός που στέκεται εκεί πρέπει να είναι και προσεκτικός και ευλαβής, γιατί όλα όσα γίνονται μέσα στο Ιερό είναι συνταρακτικά και ουράνια. Τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχουν

και δώσ' αυτής κατά πάση σοφίας της

το κράτημα του καταξηράνου.

τις εκκλησίες

την εκπομπή «Πορτρέτα Αρχαιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία.

ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα, 1η Οκτωβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη Ανανίου Αποστόλου, του Οσίου Ρωμανού Μελωδού Ποιητού Ποντακίων, του Οσίου Ιωάννου Κουκουζένη. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ρωμανός ο Μελωδός. Η ασυναγώνιστη ποιητική γραφίδα, η θεοκίνητη σκέψη, η χριστοκεντρική φαντασία, το πάθημα της Εκκλησίας, το εγκαλόπισμα της συνογραφίας. Διάκονος στην Εκκλησία της Βηρητού αρχικά, προσφέρει με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες του. Έρχεται κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη και διαμένει σε κελιά του ναού της Παναγίας των Βλαχιανών. Το ποιητικό του τάλαντο αγνοεί. Ο σωστού ανεπόλωθη παρακολουθεί αγρυπνίχτα και του πιταρτεί για να τον φάει. Ο Ρωμανός ξυπνάει πλήρης θείων εμπνεύσεων. Τότε συνθέτει την πρώτη θαυμάσια οδή στη γέννηση του Κυρίου η Παρθένος σήμερα. Έκτοτε είναι αστήρευτη πηγή εμπνεύσεων σε μια ατελείωτη σειρά ύμνων. Ο Ρωμανός αναδεικνύεται ο πλέον έξοχος μελωδός της Εκκλησίας μας.

Ιώσιος Ιωάννης Κουκουζέλης, βλαστός του Δυραχείου, ζει στους χρόνους των Κομινινών. Πολύ σύντομα ο πατέρας του εκδημεί στον ουρανό. Ο ουράνιος πατέρας τον αναλαμβάνει. Θεοχαρίτωτος πλούσια, με εξαίσια φωνή και πολλή ευφυΐα. Η μητέρα του πανευλαβής, αγρυπνεί και φροντίζει για τη χριστιανική και μουσική παιδεία του τέχνου της. Όντως, συγκροτείται ο Ιωάννης Άρτια. Διακρίνεται για τη βαθιά πίστη στον Θεό και τη φλογερή αγάπη σε εκείνον. Η καθολική αφιέρωση στη λατρεία εκείνου που υπεραγαπά πόθος του διακαείς. Ενήλικος πλέον έρχεται στο πελαιώνυμο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, κάτω από τη σκέπη της οποίας θα δώσει μάχες για την επίτευξη του προορισμού του για το καθομοίωση. Το κελί των Αρχαγγέλων της Μεγής της Λαύρας είναι η ασκητική του αρένα. Εκεί διεξάγεται η πάλι με τα γόνατα και εκχαίεται πλούσια η θεϊκή χάρη. Εκεί, κάτω από τον τρούλο του ναού της Μεγής της Λαύρας, αντιλαλεί η καλικέλαδος φωνή του μαζί με την του καλήφωνου Γρηγορίου Δομέστικου. Εκεί, θεσπές οι ύμνοι αναπέμπονται στον Τριαντικό Θεό και την έφορο Κυρία Θεοτόκου. Ο Ιωάννης εκδημεί ειρηνικά

υπερπολεί τις καρδιές των πιστών και προβαίνουν σε πράξεις αγαπητικές. Η μαρτυρία και το μαρτύριο ανάγονται σε ποθητές καταστάσεις. Ο Άγιος Δομήνος είναι φλογερός ακόλουθος Χριστού. Ο γόνος της Θεσσαλονίκης ζει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο βασιλιάς Μαξιμιανός χτίζει ανάκτορα στην πόλη. Η δράση του πολυπίκηλη, η ευσέβειά του πασιφανής, η σύλληψη αναπόφευκτη. Όντως συλλαμβάνεται και οδηγείται μπροστά στο βασιλιά. Πώς τολμάς να λατρεύεις άλλο Θεό εκτός από αυτόν που ο βασιλιάς σου λατρεύει? Αν λοιπόν θέλεις να επιζήσεις, θυσίασε τώρα στα είδωλα. Είναι οι βασιλικές φράσεις. Όμως παραμένει

αρχίζει να περιφρονεί τα είδωλα. Η διαταγή τώρα δίδεται αυστηρότερη. Να οδηγηθεί έξω από την πόλη και να κατακριουργηθεί. Όντως, ακροτηριάζεται και παραμένει ζωντανός σε αυτή την δοξολογική στάση των καταγράφει ο φακός του Θεού. Ο Δομήνος εκδημεί και είναι πλέον πανένδοξος μάρτυρας.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Τριγωνιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Χριστό, συνδεόμαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατέ, ήταν ο κύριος Νικόλος Δαναξάς, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μας μίλησε με θέμα θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα, στο πλαίσιο του αφιερώματος θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό

0: 100% φιλοξενίας στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή Because Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο sandiatakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βολίος Κοράρου, από το 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Εθνικές Εκκλησίες και Πολιτική Νομιμοποίηση. Η πίστη στην υπηρεσία του έθνους». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερου». Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: καλώς ήρθατε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή αυτή που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο». Βρισκόμαστε χρονικά στον 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, στην Δύση. Βλέπουμε πώς έχουν οι εξελίξεις όσον αφορά και το έθνος, το έθνος κράτος, τις ιδεολογίες, τους ολοκληρωτισμούς. Έχουμε ολοκληρωτικά βεβαίως καθεστώτα αυτή την περίοδο. Και σήμερα εμείς θα μιλήσουμε με θέμα αυτή την ώρα τις εθνικές εκκλησίες. Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση. Θα δούμε έτσι πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα. Θα αναφερθούμε σε αυτά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι, νομίζω, έτσι μεγάλο το θέμα μας. Έχει να κάνει και με τις ιστορικές συνθήκες εκείνης της περίοδου 19ου-20ου αιώνα, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, πριν από ένα-δύο αιώνες στην Ευρώπη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας ενδεχομένως για αυτές τις ζυμώσεις που έχουμε ξεκινώντας από το 19ο αιώνα όσον αφορά τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στην Ευρώπη πάντοτε, ναι, στη Δύση.
1: Ναι, για να καταλάβουμε τον 19ο αιώνα χρειάζεται να κρατήσουμε στο μυαλό μας την αναστάτωση που προηγήθηκε. Η Γαλλική Επανάσταση έπεσε με οξύτητα το ερώτημα ποιος δικαιούται να ορίζει την πολιτική κοινότητα. Mm-hmm. Η εξουσία μπορούσε πλέον να θεμελιώνεται στο έθνος και στην βούληση των πολιτών. Mm-hmm. Για τις εκκλησίες, αυτό σήμαινε ότι η θέση τους μέσα στην κοινωνία θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Mm-hmm. Παλιά συμμαχία θρόνου και θυσιαστηρίου είχε χάσει πλέον την αυτονόητη ισχύ της. Από εκεί και πέρα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία η σύγκρουση γύρω από την εκπαίδευση και την πολιτική επιρροή του ρωμαιοκαθολικισμού οδηγεί τελικά στους νόμους του 1905, τους λεγόμενους αντικληρικαλικούς, για το χωρισμό εκκλησιών και κράτους. Ο νόμος συνδέει αυτή τη ρύθμιση με την ελευθερία της συνείδησης και την ελεύθερη άσκηση της λατρείας. Mm. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι ο εμπνευστής αυτού του νόμου ήταν μια περίπτωση φερέιτιδος πρώην κληρικού, μάλλον πρώην γερός σπουδαστή που ήθελε να γίνει κληρικός. Mm. Στην Αθήνα αντίθετα η θεσμικά κατοχυρωμένη εκκλησία για την εποχή του Ρητούρου παραμένει μέσα στο συνταγματικό σύστημα, ενώ διευρύνονται σταδιακά τα δικαιώματα των υπολείπων θρησκευτικών κοινοτήτων. Πάλι πλέον ο αγγλικανισμός να αποτελεί την μόνη αποδεκτή θρησκευτική ομολογία που το κράτος επιτρέπει να έχει δημόσια παρουσία, και σταδιακά και ο ρωμαιοκαθολικισμός αποκτά δικαιώματα και οι ρωμαιοκαθολικοί μπορούν πλέον να εκλέγονται και στα δημόσια υπουργήματα. Παράλληλα, αλλάζει και η ίδια η κλίμακα της πολιτικής. Το κράτος δηλαδή αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα. Οργανώνει τη δημόσια εκπαίδευση και διεκδικεί τη διαμόρφωση του πολίτη.
0: Αυτό δεν υπήρχε νωρίτερα, κύριε Λιάντη, αυτή η μεγαλύτερη παρουσία, αν θέλετε, του κράτους, όπως είπατε?
1: Το κράτος πάντοτε υπάρχει. Το ερώτημα που ειδικώς στην Δύση τίθεται στον Μεσαίωνα είναι ποιος ορίζει τελικά τα δικαιώματα του κράτους στη σχέση με τον πολίτη. Η παπική αυθεντία ήθελε να είναι αυτή ο απόλυτος ρυθμιστής ακόμη και των φορολογικών δυνατοτήτων του κράτους. Εδώ πλέον τώρα
0: γιατί δίνεται έμφαση σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την παιδεία και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κράτους και εκκλησίας?
1: Γιατί η παιδεία είναι η διαμόρφωση του ανθρώπου. Εάν εκπαιδευτικά κάποιος μάθει τον Ρώμαιο Καθολικισμό ή την Ορθόδοξη Εκκλησία ή την Ορθόδοξη Πίστη, όταν αναφερόμαστε στην Ανατολή, αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να ενταχθεί και στο εκκλησιαστικό σώμα κατά τρόπο που άπτεται της ερμηνείας της Εκκλησίας στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Εάν έχουμε μια απόλυτη εκκοσμικευμένη παιδεία, το κράτος είναι αυτό που θα εισταλάξει στον πολίτη τα ίδια της συγκρότησής του. Τώρα, την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η διαμάχη, ο εθνικισμός προσφέρει μια καινούργια δυνατότητα συνεργασίας. Οι εθνικές κινήσεις αναζητούν ιστορικό βάθος και συνεκτικούς δεσμούς. Οι εκκλησίες σε αυτή την περίπτωση διαθέτουν μνήμες, διαθέτουν τοπικά δίκτυα, κύρος, που έχει σωρευτεί αιώνες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερασπίζονται την παλιά τάξη. Όπως έχουμε την περίπτωση του Ρωμαιοκαθολικισμού στη Γαλλία και της Ρωσικής Εκκλησίας στη Ρωσία, για τα παραδείγματα που είπαμε. Σε άλλες όμως συμμετέχουν στην εθνική ιεραθέτηση ή προσαρμόζονται στο νέο κράτος. Η ίδια η θρησκευτική παράδοση λοιπόν μπορεί να τροφοδοτήσει διαφορετικές πολιτικές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, περνώντας τον 20ο αιώνα, προσθέτεται η μαζική πολιτική και η παγκόσμια πόλεμη. Η θρησκευτική γλώσσα τώρα επιστρατεύεται για την πατριωτική κινητοποίηση. Ενώ εμφανίζονται και χριστιανικά ρεύματα που αντιστέκονται την απολυτοποίηση της κρατικής ισχύως. Μετά τον πόλεμο, η δημοκρατία και η προστασία της συνείδησης αποκτούν αυξημένο βάρος. Για να φτάσουμε στη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού στα 1965, που αναγνωρίζει πια ρητά το δικαίωμα την θρησκευτική ελευθερία και την προστασία από τον εξαναγκασμό. Επομένως, έχουμε μια μακρά διαπραγμάτευση γύρω από το ποιος διαμορφώνει τις δημόσιες αξίες και ποιος δικαιούται να μιλά εξ ονόματος της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση γεννιούνται νέες αντιπαλότητες αλλά και νέες συμμαχίες. Η πίστη συνεχίζει να επηρεάζει την πολιτική ακόμα και όταν οι πολίτες πάγουν να θεωρούν δεδομένη την εκκλησιαστική αυθεντία.
0: Έχουμε αυτές τις ζημώσεις τώρα που μας λέτε, έχουμε και αυτόν τον εθνικισμό, γιατί αναφερθήκατε και σε αυτόν. Και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πώς προκύπτει. Και είπατε ότι αυτό συνδέεται και με μια καινούργια δυνατότητα, αν σωστά το έχω συγκρατήσει, με μια καινούργια δυνατότητα κυριαρχία συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.
1: Ναι. Και εδώ βρίσκεται και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αντιφάσεις της νεότερης Ευρώπης. Μια κοινωνία μπορεί να περιορίσει

0: τα γνωστά από την θρησκευτική εμπειρία. Κάθε χρήση τους χρειάζεται βέβαια χωριστή εξέταση. Αλλά η παρουσία ενός θρησκευτικού εξιλογίου σε έναν πολιτικό λόγο επαναφέρει παλαιές εικόνες, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγωγή από το απότατο παρελθόν, σε νέα πολιτικά κεφραλώμενα. Για να πούμε ένα παράδειγμα, ο Μαρτίν προσφέρει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της συνάντησης. Στο έργο «Τα καθήκοντα του ανθρώπου» αντιλαμβάνεται την πατρίδα ως πεδίο εκπλήρωσης μιας αποστολής προς την ανθρωπότητα υπό τον Θεό. Οπότε η εθνική χειραφέτηση αποκτά ηθική και σχεδόν θρησκευτική ένταση. Η πατρίδα όμως εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ορίζοντα αδελφοσύνης των λαών. Και αυτό το σημείο έχει σημασία, επειδή η θρησκευτική φόρτιση της εθνικής ιδέας μπορούσε να συνοδεύει και οικουμενικές επιδιώξεις. Τώρα, από άλλη κατεύθυνση, ο Τοκουβίλη παρατηρούσε στην Αμερική ότι η θρησκεία μπορούσε να επηρεάζει τα ήθη με έντονο τρόπο, διατηρώντας όμως απόσταση από την άμεση διακυβέρνηση. Και η παρατήρησή του μας βοηθά να διαχωρίσουμε τη δημόσια επιρροή της πίστης από τον έλεγχο των κρατικών θεσμών. Μια θρησκεία, κατά τον Τοκουβίλη, μπορεί να παραμένει πολιτικά σημαντική μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ευθύνη και τα όρια της ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν αυτό το μεταφέρουμε στη σύζυγή μας,
1: ναι,
0: η νεοθεσμικότητα αναδιοργανώνει και τον χώρο του ιερού. Ορισμένες κοινωνίες διατηρούν τους παραδοσιακούς δεσμούς τους, άλλες αποδίδουν ιδιαίτερη ηθική αξία στην εθνική κοινότητα, ακόμη και με κοσμικούς όρους. Έτσι, η ιστορία των ιδεών παρακολουθεί αυτή τη μετακίνηση, εξετάζοντας πώς αλλάζουν τα περιεχόμενα και οι χρήσεις των ενιών.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητάμε, έτσι, με τη βοήθειά σας και προσπαθούμε κάπως να τα προσεγγίσουμε. Δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα ζητήματα σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε μαζί σας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευστάθιο Λιάνο Λιάντη. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το θέμα μας έχει να κάνει με τις εθνικές εκκλησίες και την πολιτική νομιμοποίηση. Η πίστη στην υπηρεσία του έθνους. Βρισκόμαστε στον 19ο και τον 20ο αιώνα, στην Ευρώπη, στην Δύση. Ήδη έχουμε δώσει, νομίζω, κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά

0: ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση, κύριε καθηγητά, ένα πολύ σημαντικό, βεβαίως κομβικό ιστορικό γεγονός που αλλάζει τα πράγματα. Μας λέγατε προηγουμένως ουσιαστικά για την άμεση σχέση και σύνδεση και πώς βλέπουν έτσι, και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής σε κάποιοι διανοητές τη σχέση θρησκείας, ευθύνης και ελευθερίας υπάρχει και πώς αυτά συνδέονται και με το έθνος, έτσι, με αυτή την έννοια του έθνους. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω τι σημαίνει όρος εδώ και πώς προκύπτει ίσως όρος εθνικές εκκλησίες.
1: Ο όρος σαφώς χρειάζεται προσοχή, επειδή χρησιμοποιείται για αρκετά διαφορετικές ιστορικές καταστάσεις. Μπορεί να περιγράφει μια εκκλησία που έχει ποινική ή θεσμική θέση μέσα σε ένα κράτος, όπως είναι η Εκκλησία της Αγγλίας. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε μια αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία, της οποίας η νεότερη ιστορία συνδέεται και στενά με τη συγκρότηση ενός έθνους. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση μιας εκκλησίας που αποκτά κεντρική θέση στην εθνική συνείδηση, χωρίς να αποτελεί ξεχωριστή εκκλησιαστική οργάνωση από την διεθνή θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται συχνά και στον ρωμαιοκαθολικό κόσμο αλλά και στον ορθόδοξο. Αυτές οι διαφορές έχουν πρακτική σημασία. Η θεσμική αναγνώριση από το κράτος αφορά το δημόσιο καθεστώς μιας εκκλησίας. Το αυτοκέφαλο αφορά τη διοικητική της αυτοτέλεια μέσα στην ορθοδοξία. Η εθνική ταύτιση αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τη σχέση της με την πίστη. Επιπλέον τα όρια του έθνους και τα σύνορα του κράτους συχνά διαφέρουν. Και στον 19ο και στον 20ο αιώνα έχουμε όλες αυτές τις εθνικές, τις αλυτρωτικές επαναστάσεις προκειμένου να κάνουν τα όρια του έθνους να συνδέσουν με τα όρια του έθνους κράτους.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό περισσότερο, κύριε καθηγητά. Από πού φαίνεται ίσως αυτό ότι έχουμε μια διαφορά στα όρια του έθνους και του κράτους, όπως είπατε και το 19ο αιώνα.
1: Το πιο εύκολο παράδειγμα είναι το δικό μας, το ελλαδικό, ελληνικό παράδειγμα, όπου ξεκινάμε στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά τον έτυχη πόλεμο του 1897 από το λεγόμενο κράτος της Μελούνας. Έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους το 12-13 που το κράτος ανακαταλαμβάνει ή προσαρτά τις περιοχές της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Τράκης. Και μετά έχουμε βέβαια και την Κρεσιατική Εκστρατεία που ο Ελληνισμός ονειρεύεται να φτάσει στα παλαιά Βυζαντινά όρια και να εντάξει εντός του εθνικού πλαισίου τους ερηνόφωνους και όχι αποκλειστικά ερηνόφωνους, ακόμα και πληθυσμούς οι οποίοι έχουν διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα, οι οποίοι όμως είναι ορθόδοξοι χριστιανικοί. Και εδώ είναι η βασική σύμπτωση της εθνικής ιδέας με τη θρησκευτική, διότι ως εθνικά υποκείμενα ορίζονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί για την ελληνική περίπτωση. Οπότε, μία θρησκευτική κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους σε περισσότερες χώρες, ενώ ένα κράτος μπορεί να φιλοξενεί πολλές θρησκευτικές παραδόσεις. Το είχαμε κατ' εξοχήν στις περιπτώσεις των αυτοκρατοριών.
0: Στο 19ο αιώνα, ίσως περισσότερο.
1: Η περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η περίπτωση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, η περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Όλες αυτές είναι πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες. Παρότι μπορεί να υπάρχει μια κυρίαρχη θρησκευτική αντίληψη της ίδιας της κρατικής αρχής, στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι το ιδιότυπο Ισλάμ των Οσμανιδών. Στην περίπτωση της Αυστρο-Ουγγαρίας είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός των Αυσβούργων. Στην περίπτωση της Ρωσίας είναι και οι μεταγενέστερες θρησκευτικές και συμπεριναντικές διευθετήσεις δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σχέση εκκλησίας και στέματος. Και λέγαμε ότι αρχηγός της εκκλησίας είναι ο εκάστοτε μονάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που με διαφλαστικά επιχειρήθηκε και στην ελληνική περίπτωση με τον Όθωμα, όπου ο βασιλιάς προσπάθησε να είναι και ο αρχηγός της εκκλησίας.
0: Οπότε εδώ, επειδή αναφερθήκατε λίγο και στην περίπτωση της Αγγλίας, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει και μία ίσως πολιτική νομιμοποίηση αυτών των εθνικών εκκλησιών, αν μπορούμε έτσι να τις πούμε.
1: Ναι, υπάρχει ξεκάθαρα πολιτική νομιμοποίηση. Μόνο πολιτική νομιμοποίηση. Πλέον στην περίπτωση την Αγγλική, ειδικώς από την ελισσαβετιανή εποχή και μετά, ο μονάρχης γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του εκκλησιαστικού σώματος και βέβαια η αντίπαλη θρησκευτική κοινότητα που στην περίπτωση της Αγγλίας είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός ταυτίζεται με την προδοσία εναντίον του κράτους. Η ένταση αρχίζει από το ίδιο το περιεχόμενο της χριστιανικής νότητας. Διότι ο χριστιανισμός απευθύνεται σε ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και γλώσσας. Η είσοδος στην Εκκλησία θεμελιώνεται στην πίστη και στο βάπτισμα. Όταν όμως η εθνική καταγωγή αποκτά καθοριστική σημασία για το ποιος ανήκει πλήρως στην κοινότητα, αλλάζει η σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο κριτήρια. Η Εκκλησία τότε κινδυνεύει να αντιμετωπίσει τη συλλογική ταυτότητα ως προϋπόθεση της θρησκευτικής συγγένειας. Ασφαλώς η πίστη εκφράζεται πάντοτε μέσα σε συγκεκριμένους πολιτισμούς. Ο άνθρωπος προσέρχεται σε μία γλώσσα, θυμάται ανθρώπους του τόπου του, συνδέει τις γιορτές με τη ζωή της οικογένειάς του. Αυτή η τοπική ενρίζωση δίνει βάθος στην θρησκευτική εμπειρία. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά την αξία που αποδίδουμε στη δική μας παράδοση όταν συναντούμε την παράδοση του άλλου. Και εκεί δοκιμάζεται το οικουμενικό περιεχόμενο της πίστης. Στην Ορθόδοξη Ιστορία έχουμε τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 1872, η οποία προσφέρει και ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς. Μέσα στη σύγκρουση γύρω από την Βουλγαρική Εξαρχία, καταδικάζεται ο εθνοφιλετισμός, δηλαδή η εισαγωγή εθνικών διακρίσεων και ανταγωνισμών στην εκκλησιαστική συγκρότηση. Και η υπόθεση αφορούσε μεταξύ άλλων τη διεκδίκηση χωριστής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας με εθνικό κριτήριο στον ίδιο χώρο. Και βέβαια η απόφαση αυτή χρειάζεται να διαβάζεται μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική και εκκλησιολογική συνθήκη. Έχει σημασία να διατηρήσουμε αυτή τη διευκρίνηση. Η διοικητική αυτοτέλεια μιας τοπικής εκκλησίας και η μετατροπή της εθνότητας σε υπέρτατο εκκλησιαστικό κριτήριο είναι διαφορετικά ζητήματα. Η Ορθοδοξία περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε, στο κέντρο της εκκλησίας με διαφορετικές ιστορικές διαδρομές. Η κανονική του σχέση προϋποθέτει κοινή πίστη και εκκλησιαστική κοινωνία. Κάθε φορά που η εθνική αντιπαλότητα διαρρυθμίζει αυτή τη σχέση, η ίδια η εκκλησιολογία βρίσκεται υποπίεση.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο και δηλαδή εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, απαραίτητη διακοπή, ελάχιστον δευτερολέπτων και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ευστάθη Ουλιανό Λιάντρη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καπολιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα Εθνικές Εκκλησίες και Πολιτική Νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε, έτσι πριν από την απαραίτητη διακοπή. Τι θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και όσον αφορά αυτόν τον όρο πολιτική νομιμοποίηση? Είπαμε κάποια πράγματα, αναφερθήκαμε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε ίσως άλλα τέτοια παραδείγματα το 19ο και τον 20ο αιώνα. Υπάρχει μια εξέλιξη ίσως αυτού του, αν θα δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως φαινόμενο αυτών των ζυμώσεων, αν θέλετε, αυτών των γεγονότων. Γιατί έχουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις γι' αυτό μέσα στην ιστορία και την περίοδο.
1: Όσον αφορά, που είπατε, την πολιτική νομιμοποίηση, θα ξεκινούσα από ένα ερώτημα που όλοι καταλαβαίνουμε. Για ποιον λόγο θεωρούμε ότι μια εξουσία δικαιούται να μας κυβερνά? Η απάντηση αφορά ακριβώς την πολιτική νομιμοποίηση. Ένας κυβερνήτης μπορεί να διαθέτει στρατό, διοικητικό μηχανισμό, όμως χρειάζεται και την πεποίθηση των κυβερνωμένων ότι η εξουσία του έχει κάποια δικαιολογητική βάση.
0: Ότι είναι δηλαδή ίσως αναγκαία κατά κάποιο τρόπο για την κοινωνία.
1: Ότι δικαιολογείται. Ότι αποδέχεται η πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου ότι αυτός ο κυβερνήτης έχει δικαίωμα να ασκεί την εξουσία. Και η νομιμοποίηση περιγράφει αυτή την αναγνώριση. Η νομιμότητα εξετάζει τη συμφωνία με τους ισχύοντες κανόνες. Δηλαδή πρόκειται για συγγενικά ζητήματα με διαφορετικό αντικείμενο. Εδώ ο Μαξ Βέμπερ είναι αυτός που μας βοηθά να καταλάβουμε τις διαφορετικές βάσεις αυτής της αναγνώρισης. Μπορεί κάποιος να υπακούει επειδή εμπιστεύεται μια παραδεδομένη τάξη ή επειδή αναγνωρίζει σε έναν ηγέτη εξαιρετικές ιδιότητες. Μπορεί επίσης να αποδέχεται την αρμοδιότητα ενός αξιώματος που καθορίζεται από απρόσωπους κανόνες. Την ιστορική πραγματικότητα αυτές οι βάσεις συνδυάζονται. Μια συνταγματική μοναρχία, για παράδειγμα, μπορεί να στηρίζεται ταυτόχρονα στην δυναστική συνέχεια και στην νομική οργάνωση των θεσμών της. Κατά τον 19ο αιώνα, το έθνος αποκτά κεντρική θέση στη δικαιολόγηση της εξουσίας. Η κυβέρνηση καλείται να εκφράζει μια κοινότητα που υποτίθεται ότι διαθέτει ιστορική συνέχεια και δικαίωμα πολιτικής αυτοδιάθεσης. Το ζήτημα της ιστορικής συνέχειας είναι κεντρικό σε όλες τις εθνικές ιδεολογίες.
0: Αυτό τι σημαίνει αυτή η στιγμή, όπως έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, αυτή η ιστορική συνέχεια, τι σημαίνει, αν μπορούμε κάπως να την εξηγήσουμε?
1: Όλες οι εθνικές ιδεολογίες επιθυμούν να ανάγουν το ιστορικό τους παρελθόν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις διαμορφούμενες κατά τον 19ο και 20ο αιώνα εθνικές ιδεολογίες. Οι Βούλγαροι πηγαίνουν πίσω στην εποχή του Τσάρου Σιμεών. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάνε πίσω στην διαδοχή του προφήτη. Οι βαλκανικοί λαοί ενδιατρύπουν σε όσο το δυνατόν πιο αρχαϊκές παραδόσεις. Και εδώ οι εκκλησίες προσφέρουν ένα ισχυρό απόθεμα αναγνώρισης. Συνδέουν νέα πολιτική τάξη με την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων και με μία μνήμη παλαιότερη από τους κρατικούς θεσμούς. Ο πολίτης μπορεί να νιώθει ότι το κράτος προστατεύει έναν κόσμο τον οποίο γνωρίζει από την παιδική του ηλικία. Και η διαδικασία αυτή προχωρεί μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη κίνηση. Η Εκκλησία, η θρησκευτική εξουσία μπορεί να θεωρεί ότι εκπροσωπεί το έθνος αφεντικότερα από μια κυβέρνηση. Mm-hmm. Τότε η ιστορική της θέση μετατρέπεται σε πηγή αφισβήτησης της κρατικής εξουσίας. Για να αναφερθώ στην πολεμική περίπτωση που είναι πολύ χαρακτηριστική και πρόσφατη σχετικά για τον ιστορικό χρόνο, στη Βαρσοβία του 1979, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος συνέδεσε την ιστορική κατανόηση του πολεμικού έθνους με τον χριστιανισμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός ο λόγος του Πάπα αποκτούσε ειδικό βάρος μέσα σε ένα θετικά θεϊστικό κράτος. Έτσι, επομένως, περιλαμβάνει διαρκή ανταγωνισμό για το ποιος εκφράζει την συλλογική συνέχεια. Το κράτος ζητά την εκκλησιαστική αναγνώριση, η Εκκλησία αξιολογεί την εξουσία με βάση τη δική της αντίληψη για την κοινότητα και από τη μεταξύ τους σχέση μπορεί να προκύψει συνεργασία, μπορεί όμως και να γεννηθεί η σύγκρουση με μεγάλο πολιτικό βάθος.
0: Μάλιστα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις συγκρούσεων ενδεχομένως τον 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, κύριε καθηγητά.
1: Έχουμε κατεξοχήν παραδείγματα συγκρούσεων. Μπορούμε να πούμε και τη Γερμανία του Βίσμαρκ, δηλαδή την πρώτη ενοποίηση των γερμανικών κρατών, όπου συναντούμε μία ειδική, μία ιδιαίτερη εκδοχή της σχέσης θρησκείας και έθνους. Το κράτος που συγκροτείται στα 1871 έχει ρωσικό κέντρο βάρους και προτεσταντική δυναστική ηγεσία, ενώ περιλαμβάνει ένα μεγάλο καθολικό πληθυσμό. Η πολιτική ενοποίηση αφήνει επομένως ανοιχτό ένα ερώτημα. Ποιος θεωρείται αυτονόητα μέλος του νέου εθνικού κόσμου και ποιος καλείται να αποδείξει την αφοσίωσή του. Η θρησκευτική διαφορά λοιπόν προσφέρεται ως το κριτήριο αυτής της διάκρισης. Ο Βίσμαρκ, που είναι η κεντρική πολιτική φυσιογνωμία, αντιμετωπίζει τον πολιτικό καθολικισμό και ειδικά το κόμμα του κέντρου ως πιθανή αιστεία αντίστασης στην νέα κρατική τάξη. Η σχέση των Ρωμαιοκαθολικών με τη Ρώμη του επιτρέπει να αφισβητεί την εθνική τους αξιοπιστία. Υπάρχουν βεβαίως πραγματικές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Υπάρχει όμως και μια πολιτική κατασκευή του αντιπάλου. Η θρησκευτική υπαγωγή στον Πάπα παρουσιάζεται σαν ανταγωνιστική πολιτική υπακοή. Οπότε ένας Γερμανός καθολικός βρίσκεται έτσι υπό την υποψία ότι η συνείδησή του υπακούει σε ένα ξένο κέντρο. Αυτό ήταν και το υπόβαθρο του Kurt Kampf, του λεγόμενου πολιτισμικού αγώνα, που οξύνεται την δεκαετία του 1870 με επίκεντρο την Ρωσία. Εκεί τι έχουμε? Με τη στήριξη των φιλελευθερών δυνάμεων, η κρατική εξουσία επιχειρεί να περιορίσει την εκκλησιαστική επιρροή στην εκπαίδευση και να ελέγξει την κατάρτιση και τον διορισμό των κληρικών. Η αντίσταση που ήταν έντονη οδήγησε σε διώξεις και φυλακίσεις. Ορισμένα μέτρα ενισχύουν τη διοικητική αυτονομία του κράτους, η συνολική εκστρατεία όμως αποκτά έναν σαφώς αντικαθολικό χαρακτήρα και είναι και πολύ χαρακτηριστική η αγόρευση του Γερμανού καγκελαρίου στο Ράισταγκ, όπου σε μια αποστροφή του λόγου του ανασύρει ένα μεσαιωνικό παράδειγμα και λέει προς το κοινοβούλιο: δεν θα ξαναπάμε στην Κανώστα. Μιλώντας για τον εξευτελισμό του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Πάπα στο έξω από το κάστρο της Κανώσα, όταν τον άφησε για τρεις ημέρες στο χιόνι ως προσκλέμητα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει ειδικό ενδιαφέρον, διότι η πίεση ενισχύει τελικά την καθολική συνισπήρωση και το κέντρο, το κόμμα του κέντρου, διατηρεί την πολιτική του ισχύ. Έτσι, από το 1878 αρχίζει η υποχώρηση της εξτρατείας και η αναζήτηση της ενανόησης.
0: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα της Γερμανίας και της Προσίας, αναφερθήκατε και στην Προσία. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιάντη, και μας βοηθούν αυτά τα παραδείγματα για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας το σημερινό μας θέμα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Έχουμε λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο την σημερινή μας συζήτηση.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Στάθη Ουλιανό Ουλιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμαστε σήμερα σε ένα θέμα, έτσι νομίζω, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους. Δεν ξέρω εδώ, στον χρόνο που μας έχει απομείνει, στα περίπου ακόμη 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, αν μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στο ότι η πίστη, βλέπουμε την πίστη να είναι στην υπηρεσία του έθνους. Αυτό το βλέπουμε μέσα από ιστορικά παραδείγματα του 19ου και του 20ου αιώνα.
1: Σαφώς το βλέπουμε και οι συνέπειες κάθε φορά εξαρτώνται από το περιεχόμενο που δίνουμε στην υπηρεσία αυτή. Mm-hmm. Συνθήκες απώλειας της ανεξαρτησίας ή πολιτικής καταπίεσης, μια εκκλησία μπορεί να διατηρήσει τη γλώσσα και την συλλογική μνήμη. Μπορεί να προσφέρει παιδεία, εκπαίδευση και να στηρίξει ανθρώπους που έχουν χάσει τις άλλες μορφές προστασίας. Η σχέση της με την εθνική κοινότητα αποκτά τότε κοινωνική και πολιτισμική αξία. Αυτή η εμπειρία εξηγεί μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης που απέκτησαν ορισμένες εκκλησίες μέσα στην νεότερη ιστορία. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως να εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν η σύνδεση γίνεται υποχρεωτική ταύτιση. Αν ένας συγκεκριμένος τρόπος πίστης θεωρείται απόδειξη γνήσιας εθνικής καταγωγής, οι υπόλοιποι πολίτες αντιμετωπίζονται ως λιγότερα αυθεντικά μέλη της κοινότητας. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και χωρίς κριτή νομική διάκριση. Αρκεί ο δημόσιος λόγος να δημιουργεί την εντύπωση ότι ο πολίτης της άλλης θρησκείας οφείλει διαρκώς να αποδεικνύει την αφοσίωσή του. Η ίδια πίεση ασκείται και στους πιστούς. Ο άνθρωπος που διαφωνεί με μια κυβερνητική επιλογή μπορεί να κατηγορηθεί ότι προσβάλλει την παράδοση ή υπονομεύει την πατρίδα. Mm-hmm. Έτσι στενεύει ο χώρος της πολιτικής συζήτησης. Το εθνικό συμφέρον που απαιτεί δημόσια κρίση και επιχειρήματα παρουσιάζεται ως κάτι ήδη καθορισμένο. Η θρησκευτική αναφορά λοιπόν προσδίδει ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την αξίωση επειδή συνδέει την πολιτική διαφωνία με τη συνείδηση. Υπάρχει επίσης ένα κόστος για την ίδια την Εκκλησία. Όσο στενότερα συνδέεται με μια εξουσία, τόσο δυσκολότερα μπορεί να κρίνει τις πράξεις. Η φροντίδα για τον αδύναμο και η προστασία του διοκομένου ενδέχεται να υποχωρήσουν μπροστά στις απαιτήσεις της πολιτικής σκοπιμότητας. Mm-hmm. Και αν αργότερα η κοινωνία απορρίψει το καθεστώς, η δυσπιστία μπορεί να επεκταθεί και στη θρησκεία που συνδέθηκε μαζί του. Αυτό το είδαμε στην περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Επανάστασης που ακολούθησε. Mm-hmm. Οπότε η πρόσκαιρη πολιτική επιρροή μπορεί να χτίσει μακροχρόνια πνευματική φθορά. Στη σχέση μεταξύ των λαών, η θρησκευτική φόρτιση μπορεί να καταστήσει έναν ανταγωνισμό δυσκολότερο στη διαχείριση. Όταν μια διαφορά περιγράφεται ως σύγκρουση ιερών αποστολών, mm-hmm. ο συμβιβασμός καθίσταται ύποπτος και η υποχώρηση βιώνεται ως προδοσία. Η ίδια θρησκευτική παράδοση περιέχει βέβαια και δυνατότητες της εκφυλίωσης. Οι κοινές αναφορές μπορούν να στηρίξουν τον διάλογο αρκεί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν με επίγνωση της ευθύνης τους απέναντι στον άλλο.
0: Αναφερθήκατε στην Ρωσική Αυτοκρατορία σε αυτό το παράδειγμα. Τι θα μπορούσαμε ίσως εκεί να πούμε λίγο περισσότερο, να αναφέρουμε έτσι λίγο πιο χαρακτηριστικά όσον αφορά το θέμα μας, κύριε καθηγητά?
1: Στην περίπτωση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας είχαμε την απόλυτη ταύτιση της Ρωσικής Εκκλησίας, ειδικά μετά τις μεταρρυθμίσεις του τους άλλους θρησκευτικές τελετές, θα δείτε ότι όταν ο ιερέας του δίνει το Ευαγγέλιο ή ο αρχιερέας για να το ασπαστεί, ο ιερέας φυλά το χέρι του τσάρου. Όπως γίνεται στην περίπτωση της διαλειτουργίας με την παρουσία αρχιερέως. Οπότε εδώ έχουμε την θεοποίηση, την ιεροποίηση ενός ηγεμονικού προσώπου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο λαός, έχοντας ταυτίσει τον Θεό με τον Τσάρο, αυτόματα απομακρύνεται και από την θρησκεία. Ένας στρατηγός του Λευκού Στρατού έγραψε ότι την επόμενη ημέρα από την πτώση του Τσάρου Νικολάου σταμάτησε το 90% των στρατιωτών να προσέρχεται στην εξομολόγηση.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μόλις μας είπατε, σημαντικό έτσι που το αναφέρατε και το συζητάμε με την βοήθειά σας, κύριε Λιάντη. Περίπου άλλα 4 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε στα όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, ή αν θα θέλατε έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση των πιο σημαντικών, αυτών που και εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από την συνομιλία μας σήμερα, για ένα θέμα όντως έτσι πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε βεβαίως να το εξαντλήσουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ακούμε.
1: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η διακοσμικευμένη νεοτερικότητα διάβασε την θρησκεία ως υπόλοιμα μιας προ-ορθολογικής τάξης και προεξόφλησε την ιστορική της υποχώρηση. Όλες αυτές οι εμπειρίες, οι θρησκευτικές εμπειρίες, η πολωνική, η ιρλανδική, η γερμανική, τις οποίες αναφέραμε, διαρρυθμίουν αυτή την γραμμική αυτοπεποίθηση. Σε περιβάλλοντα εθνικής δοκιμασίας, κοινωνικής ανασύνταξης ή και πολιτικής πίεσης, η θρησκεία αποκτά νέα ισχύ, επειδή η θρησκευτική μνήμη καθίσταται φορέας της συλλογικής αντοχής. Οι εκκλησίες στη Βαρσοβία ή το Δουβλίνο εισήλθαν στον πολιτικό χώρο με μια ένταση άγνωστη σε παλιότερες φάσεις. Ενώ η ιερή της αξίωση δεν διαλύθηκε μέσα στην ιστορία. Η αύξηση λοιπόν της πολιτικής τους παρουσίας βάθινε την εκκλησιαστική τους αυτοσυνεδεσία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας λαός χάνει το κράτος του, η θρησκεία του δεν εξαφανίζεται μαζί. Όταν χάνει τη γη του, η θρησκεία του τη μεταφέρει στη μνήμη του. Όπως έγινε στον αρχαίο Ισραήλ, Βαβυλώνια, η Μαλουσία, η πατρίδα γίνεται φορητή, περνάει στη μνήμη του λαού. Όταν χάνει τη γλώσσα του, η θρησκεία του την προφυλάσσει στη λειτουργία. Οπότε η Εκκλησία ως πραγματική ιστορική παρουσία αντέχει εκεί που τα κράτη και οι ιδεολογίες καταραίουν. Οπότε η οπτική της ιδεολογικής νεωτερικότητας χωλαίνει επιστημολογικά μπροστά σε αυτήν την ειδική θέση που η θρησκεία ενέχει στο κοινό φαντασιακό. Και οι υπόγειες τεκτονικές μετακινήσεις του παρελθόντος έχουν ήδη ακυρώσει αυτόν τον παραδοσιακό θεωρητικό κατακαιρματισμό που αναφέραμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα με την βοήθειά σας, κύριε Λιάντη, να αναφερθούμε σε αρκετές πτυχές και να τις φωτίσουμε του σημερινού έτσι, μεγάλου θέματος της εκπομπής. Αρκετές πτυχές φωτίσαμε, είπαμε και βεβαίως αναφερθήκαμε και σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας βεβαίως. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και της θρησκευτικής διπλωματίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Εθνικές Εκκλησίες και Πολιτική Νομιμοποίηση. Η πίστη στην υπηρεσία του έθνους», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: τρώσες. Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Εξής τους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής, φιλεπίλεπτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μοφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
3: Μην μένεις θέτης. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diaconia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube.

0: τις εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Αυτήν την ώρα αναμένεται νέο δελτίο προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό τα ενδεχόμενα το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό. Και ο καιρός στην Αττική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα τζέρνα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μάνος Πουτσαγγελίδης στο τραγούδι «Και στο κανονάκι» και «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθουμαν καλά» ήταν το 11 η Σκόρπιος Χορός από τη Δυτική Μακεδονία. Για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, το σημερινό αντιπορικό στους χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Να κρατήσουμε τον ενάσημο ρυθμό και να έρθουμε σε έναν συγκαθιστό χορό από τη Θράκη τώρα με τη Λίτσα Ουλιανούδη. Τραγούδι «Σάμα σκλάβα μου».

τραγούδισε μας κλάβα μου στο ρυθμό του θρακιώτικου συγκαθιστού χορού και ήταν η Λίτσα Ουλιανούδη που μας έφερε στους ασβεστάδες του Εύρου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τον Εύρο στη Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμιλία, στο ρυθμό του Ζωναράδικου τώρα και θα πάω κάτι στην Αραπιά να βρω ένα ραπάκι. Να κάθομαι να το ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά και στην καρδιά ριζώνει. Έβγαλε ρίζες και κλονιά και γυαλινά λουλούδια. Και όποιος τα κόβει κόβεται και όποιος τα βάνει πεθαίνει. Ας κόψω εγώ και ας κοπώ, ας βάλω και ας πεθάνω.

του Ζωναράδικου από την Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, ήταν το συγκρότημα «Οι Καφαντάριδες». Και να συνεχίσουμε τώρα και λίγο ακόμη στη Θράκη. Θα έρθουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που είναι στα σύνορα ανάμεσα στην Αδριανούπολη και στον Εύω, ακόμη στη Θράκη. Θα έρθουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που είναι στα σύνορα ανάμεσα στην Αδριανούπολη και στον Εύρο. Από την Αδριανούπολη.

μου το μαντήλι κράτα τα φλουριά λοιπόν, τραγούδια από τη νέα βίσα της Ορεστιάδας στον Εύρο με τις γυναίκες του τοπικού λαογραφικού συλλόγου και να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό περνώντας από τη Θράκη, από τον Εύρο, στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιοχή του Παγκαίου, ο Σάκης Ξενούδης σε ένα μακεδονίτικο σιρτό. Πότε να έρθει η άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι.

αυτή η άνοιξη το Μάη το καλοκαίρι. Λοιπόν, Σάκης Ξενούδης σε ένα στρεπτό καλαματιανό από την περιοχή του Παγκαίου στη Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Να πάμε λοιπόν στη Χαλκιδική για να ακούσουμε εδώ την Ξανθή Πικαραθανάση.

κάτω στο γυαλόκορι κάθονταν λοιπόν, Ξανθίπη Καλαθανάση, και εμείς από τη Χαλκιδική να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, και ένας ιδιότυπος χορός, η Παρτάλο, με τη Δόμνα Μέγα.

89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και περνώντας στο δεύτερο μέρος σήμερα, να έρθουμε τώρα σε ένα σκοπό που γεφυρώνει τη Μακεδονία με την Ήπειρο. Σκοπός Μπεράτη, με την ονομασία του να προέρχεται από την ομώνυμη πόλη της Βορείου Ηπείρου, αλλά παίζεται από μια μπάντα χάλκινων λαϊκών πνευστών που βρίσκουμε στη Δυτική Μακεδονία, με τα χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα, Μπεράτη.

Φάλκνα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και Σκοπός Μπεράτη, γεφυρώνοντας την παράδοση της Μακεδονίας με αυτήν της Βορείου Υπήρου, όπου θα έρθουμε τώρα. Από το χωριό Μπουλιαράτη της Βορείου Υπήρου είναι η κομπανία του Κώστα Βέρβη, που θα τους ακούσουμε τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση από μια παράσταση του χορευτικού ομίλου Θεσσαλονίκης στο Μέλλον Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Χορός Πογονίσιος.

Νίκολας Κογονίσιος με την κομπανία του Κώστα Βέρδη από το Μπουλιαράκι της Βορείου Ηπείρου και να συνεχίσουμε με τη Σύρμπα, έναν σκοπό με αστικές ανατολίτικες επιρροές, έτσι όπως παίζεται στην τοπική παράδοση στην Βοβούσα.

λοιπόν η Σύρμπα, ένας δυναμικός τοπικός σκοπός από την παράδοση στη Βοβούσα των Ιωαννίνων. Ήταν η κομπανία του Κώστα Βέρδη, ζωντανή ηχογράφηση από την συναυλία, την παράσταση του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Και να συνεχίσουμε από την ίδια αυτή παράσταση, θα περάσουμε τώρα στην κομπανία του Γιώργου Κοτσίνη για να μας μεταφέρει από τη Βοβούσα στο Ζαγόρι, στο χωριό Καπέσογο του Ζαγορίου και το τοπικό τραγούδι. Στο Κάιρο αρρώστησα, στα Γιάννηνα θα γιάνω, στη μέση στο Καπέσογο θα πέσω να πεθάνω. Το Καπέσογο λοιπόν σχεδόν προάστιο του Καΐρου και των Ιωαννίνων και όλα αυτά τα πολιτισμικά δίκτυα που ένωναν την Ήπειρο με τους απανταχού ηπειρώτες της Τσιμπιάς.

σκοπός καπεσοβίτικος λοιπόν από το καπέσοβο του Ζαγορίου, Γιάννης Παπακώστας στο τραγούδι και Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο. Και να έρθουμε τώρα από την νεότερη στην παλαιότερη γενιά των λεξιοτεχνών του λαϊκού κλαρίνου, από τον Γιώργο Κοτσίνη θα έρθουμε τώρα στον Μάκη Βασιλιάδη, έναν εξαιρετικό σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου, για να περάσουμε από την Ήπειρο στη Ρούμελη. Τσάμικο, ο ήλιος.

Τσάμικο Ήλιος και μια εξαιρετική εκτέλεση στο κλαρίνο από τον Μάκη Βασιλιάδη. Και να έρθουμε τώρα και στον αδελφό του, που δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο δεξιοτέχνη, κυρίως στη Φλογέρα, τον Αριστίδη Βασιλάρη. Ο Αριστίδης Βασιλάρης γεννήθηκε στο Ριόλο της Αχαΐας και εκτός από Φλογέρα έπαιζε επίσης και κλαρίνο και πίπιζα. Τον ακούμε κάθε φορά και στο σήμα της εκπομπής μας, το αλάτι της γης, σαν έναν ταρσιλαμά από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. Εμείς τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι από την ιδιαίτερη περιοχή από την οποία καταγόταν, από το Μοριά λοιπόν, στο ρυθμό του Σερτού Καλαματιανού, Σερτό Αργήτικο.

και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης ήταν μαζί μας φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, επιθυμίες και παρατηρήσεις. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την

0: εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χρημόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτέκης Catering με σεβασμό στην παράδοση.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βολίου Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Σε όλο το 24ωρο στο 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και θα μιλήσουμε με βάση τον 19ο αιώνα για την κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Θα έρθουμε να δούμε βεβαίως τι σημαίνει αυτό αρχικά, αλλά και ποιος ο ρόλος της επιστήμης, ποια η έννοια εδώ και η σημασία της προόδου, τι σημαίνει απογεροποίηση, πώς φτάνουμε εκεί. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, είναι η αλήθεια, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Και ξεκινώντας, επειδή έτσι το επίκεντρο, το χρονικό της συζήτησής μας, η χρονική μας βάση είναι ο 19ος αιώνας, ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες αυτή την περίοδο που αμφισβήτησαν τον παραδοσιακό ρόλο της Εκκλησίας και της θρησκείας στην κοινωνία, και αναφερόμαστε έτσι στην Ευρώπη, ουσιαστικά στη Δύση.
1: Κοιτάξτε κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να λάβω αφόρμηση από αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως αναφορικά με την απογειροποίηση. Mm-hmm. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκινά πολύ πριν το 19ο αιώνα, στο οποίο αυτό το φαινόμενο κολυφώνεται. Αφού μπορούσε να πει κανείς στο 19ο αιώνα, δεν συνιστά τίποτα άλλο παρά απλώς την εκβολή αυτής της αντίληψης, η οποία έχει κυοφορηθεί τους προηγούμενους αιώνες, κυρίως μέσω του φαινομένου της εκοσμίκευσης, το που λέμε secularity, secularization κλπ. Υπάρχει λοιπόν η εκοσμίκευση, η οποία την περίοδο του διαφωτισμού κατά το 19ο αιώνα μετεξελίσσεται σε αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως δεϊσμό και ως θεϊσμό. Οπότε όλα αυτά τα κινήματα προοδοποιούν το έδαφος για την εμφάνιση αυτής της φάσης ανάμεσα στην θρησκεία και στην επιστημονική σκέψη και κυρίως την θέση της θρησκείας στην κοινωνία. Δηλαδή αυτή η εκοσμίκευση, κατά τη γνώμη μου, είναι που προοδοποιεί το έδαφος, προετοιμάζει το έδαφος για να εμφανιστεί αυτή η διαφοροποίηση στο 19ο αιώνα. Επειδή στην ιστορία των ιδεών, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, κανενός είδους παρθενογένεση, όλα είναι μεταστοιχιώσεις αντιλήψεων που συναντούμε και στους προηγούμενους αιώνες. Νομίζω ότι η εκοσμίκευση που παρατηρείται κυρίως στο 16ο με 17ο αιώνα, γνωρίζουμε τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή τη μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση, και στη συνέχεια στο διαφωτισμό, όπου η Ιεράτιο, ο λόγος, διαφοροποιείται από τη σύνδεση, από την πίστη. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη, μια καινοτομία η οποία εισάγεται στο 18ο αιώνα, θεωρητικά κυρίως στην Γαλλική Ενσυκλοπαιδή, όπου η θρησκεία κατανοείται ως εκδήλωση βεβαίως του πνεύματος του ανθρώπου, με την έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει το Θείο ή το Θεό, αλλά μέσα από τις φυσικές του δυνάμεις. Βεβαίως αυτή η αντίληψη θα τη δούμε να εξελίσσεται και να μετασχηματίζεται κατά το 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι αυτό που είπατε, συγγνώμη θα σας διακόπτω κύριε καθηγητά, είναι αυτό που είπατε ότι ξεκινά αρκετούς αιώνες πριν από το 16ο και με την εκοσμίκευση, αυτή ίσως η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας, η άσκηση κριτικής προς την θρησκευτική αυθεντία.
1: Ναι, αυτό που είπατε. Είναι το κρίσιμο σημείο αυτό που ονομάζει η έρευνα έννοια της εκοσμίκευσης. Δηλαδή ότι ο Θεός εξέρχεται των ορίων του κοινωνικού, πάβει πλέον ο χριστιανικός Θεός, στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τον ευρωπαϊκό χώρο, και υπησέρχονται άλλες δυνάμεις στο ιστορικό προσκήνιο. Και βεβαίως μέσα από το πρίσμα αυτό και η ίδια η θρησκεία κατανοείται εκοσμικευμένη, δηλαδή με την βοήθεια του λόγου, του φυσικού λόγου, της ράδιο. Καταλάβατε. Οπότε νομίζω και οφορείται σε αυτούς τους αιώνες και στη συνέχεια την περίοδο του διαφωτισμού αυτή η στάση διευρύνεται.
0: Οπότε βασικός λόγος είναι εδώ, βασικός παράγοντας, η εκοσμίκευση.
1: Έτσι. Για παράδειγμα, οι θρησκείες που με τη θρησκεία και ο Ρουσό και ο Διντρό, αν εξαιρέσει και εμείς τον Βολτέρο, είναι καταφατική η θέση τους. Αλλά η θρησκεία κατανοείται μέσα όχι στα πλαίσια της αποκάλυψης, αλλά στα πλαίσια της έβρεσης του ορθού λόγου. Αυτό θα κορυφωθεί με τον Καν, την Εσπυρόπουλε, όπου η θρησκεία πλέον γίνεται ένα απλώς ένα αίτημα του πρακτικού λόγου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διερευνήσει, έχουν μια αντιστροφή προδηλωτήτων σε σχέση με το τι συνέβαινε στη μεσαιωνική σκέψη, κυρίως με το έργο του Ντουν Σκόπους και του Θωμά του Ακινάτη, με τις γνωστές πέντε οδούς προς την κατανόηση πίσω του θείου. Ο Καντ λοιπόν λέει ότι η θρησκεία υπάρχει, μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκεία απλώς ως αίτημα του πρακτικού λόγου, για λόγους δηλαδή κοινωνικής αναγκαιότητας, συμβασιοκρατίας. Βλέπετε αυτή τη μετατόπιση. Δεν είναι θρησκεία πλέον κάτι από εκεί καλυμμένο.
0: Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι σαν να μπαίνει στην άκρη αυτή τη θρησκευτική αυθεντία, έτσι. Αυτή είναι τη θρησκευτική αυθεντία.
1: Τη θρησκευτική αυθεντία παραμερίζεται η, αν θέλετε, η παλαιά διαθήκη. Αμφισβητείται ριζικά από τον Βολτέρο και άλλου η θεοπνευστία τη παλαιά διαθήκη, ακόμη και τα ιστορικά συμβάντα. Το ίδιο θα γίνει αργότερα στο 19ο αιώνα, για να προλάβω λίγο αυτή τη συζήτηση, με τον Φόερμπαχ, με την ουσία του χριστιανισμού. Ο Φόερμπαχ ακριβώς το μεγάλο έργο, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά τις απόψεις του Μάρξ αργότερα, όπως θα δούμε. Δηλαδή ουσιαστικά η θρησκεία τίθεται στο πλαίσιο της έβρεσης του ορθού λόγου. Κατά συνέπεια, αν αυτός ο λόγος δεν αποδεικνύει κάτι, μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε και την άνοδο του θετικισμού στην επιστήμη.
0: Τι σημαίνει θετικισμός, τι σημαίνει θετικισμός, κύριε Πέτσιο?
1: Κοιτάξτε, θετικισμός είναι ακριβώς το επιστημονικό ρεύμα σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ό,τι αποδεικνύεται μέσω της πειραματικής μεθόδου. Και αυτή η γνώση είναι μια τελεσίδικη γνώση. Είναι κάτι προς το οποίο αντιπαρατάχθηκε αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα η νεότερη φυσική. Για παράδειγμα με τον Χάιζενμπεργκ, με τον Μπορ, με την αρχή της προσδιοριστίας κλπ. Που άνοιξε νέους δρόμους στη φυσική και με βεβαίως με τον Αϊνστάιν. Το 19ο αιώνα έχουμε τη θετικιστική προσέγγιση. Τη λειτουργία του πειράματος αποδεικνύεται, αυτό που αποδεικνύεται είναι και αληθές. Το ίδιο συμβαίνει στη βιολογία με κορύφωση του έργου του Δαρβίνου, συμβαίνει με τον Χέγκελ, με τον Σπένσερ και μια σειρά άλλους επιστήμονες.
0: Ο θετικισμός
1: είναι ακριβώς αυτή η έννοια της βεβαιότητας. Ότι η βεβαιότητα, αυτό το οποίο μπορώ να προσπελάσω μέσω της επιστημονικής μεθόδου, αυτό είναι και αληθές.
0: Μάλιστα. Άλλοι παράγοντες πλην της εκοσμίκευσης, πριν προχωρήσουμε λίγο και δούμε λίγο ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη, αν έχουμε άλλους παράγοντες που αμφισβήτησαν τον παραδοσιακό ρόλο της Εκκλησίας και της θρησκείας.
1: Νομίζω ότι ένα από τα ρεύματα το οποίο αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη είναι ο δεϊσμός, αυτό που ονομάζουμε θεϊσμός. Έχει μια μακρά πορεία αυτό το κίνημα, αλλά το 18ο αιώνα συμπυκνώνεται σε συγκεκριμένες οντισμός ως ρεύμα σκέψης, απομακρύνει το Θεό από τον κόσμο και από τη ζωή του ανθρώπου. Θεωρεί ότι ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση προς τον κόσμο, αποκλεί, είναι αν υπάρχει υφίσταται ως κάτι υπερφυσικό, κάτι το οποίο είναι πέρα, δεν ισχύει ό,τι γράφει η Αποκάλυψη για τους θεϊστές. Υπάρχει βεβαίως ο Θεός ο οποίος δημιούργησε αυτή την παγκόσμια μηχανή όπου διαβάζουμε σε διάφορα κείμενα, αλλά ο Θεός πάβει να ενδιαφέρει, δεν υπάρχει η έννοια της πρόνοιας, δεν έχει κανένα νόημα η έννοια της Αποκάλυψης, έτσι. Και είναι πέρα και από τον λόγο. Αυτό έχει σημαντική επίδραση. Η θεϊστική αντίληψη έχει και επιμέρους εκφάνσεις, για παράδειγμα τη θεϊστική κλπ. Είναι ένα κυρίαρχο ρεύμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία κυρίως, αλλά και στην Αγγλία. Έχει αυτή τη μεταφυσική διάσταση, αλλά ο Θεός είναι έξω από τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Ρουσό, ο οποίος θεωρεί ότι ναι, υπάρχει ο Θεός, αλλά ακριβώς αυτή μας ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που υπάρχει ως αίτημα της διάνοιάς μας. Mm-hmm. Άρα η αποκάλυψη δεν έχει κανένα νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κανένα ρόλο, επίσης δεν παίζει ρόλο τα λειτουργικά βιβλία, δεν παίζει ρόλο η εκκλησία κλπ.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω καθηγητά, βλέπουμε τον ρόλο, τον κομβικό ρόλο που παίζει ο ορθός λόγος, ο ορθολογισμός, η αιμονή, η επιμονή στον ορθολόγο, έτσι.
1: Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα, σε συνάθεια με όσα εσείς είπατε, είναι το κείμενο του Καντ. Η θρησκεία εντός είναι χάρτο, που είναι ο γερμανικός όρος, εντός των ορίων του καθαρού λόγου. Mm-hmm. Άρα μας ενδιαφέρει η θρησκεία στον βαθμό που την προσπελάθει ο ορθός λόγος. Και βεβαίως αυτή η αντίληψη προφανώς μεταβάλλει τη θρησκεία σε ηθική, σε απλή ηθική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι σημαντικό να δούμε. Δηλαδή, δεν πάβει πλέον η θρησκεία να δίνει μια ερμηνεία της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο και γίνεται απλώς ένα, θα λέγει κανείς, ένα αντιστήλι της κοινωνικής, της πολιτικής εξουσίας. Μας ενδιαφέρει μόνο η ηθική της διάσταση.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εδώ μιλάμε για ηθική... Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω. Ναι.
1: Όταν

0: εξηγήσετε περισσότερο. Είπατε ότι η θρησκεία γίνεται απλή ηθική ουσιαστικά. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, εδώ τι σημαίνει ηθική?
1: Μας ενδιαφέρει μόνο για λόγους κοινωνικής ταξίας. Πώς οι άνθρωποι θα πιστούν να συμπεριφέρονται με άλογο τρόπο στα πλαίσια της κοινωνικής του συνύπαρξης. Δηλαδή λειτουργεί ως ένας κώδικας ηθικοπρακτικών υποδείξεων η θρησκεία. Προφανώς όμως αν δούμε στην ιστορική της διάσταση, το χριστιανισμό δεν ήταν ποτέ ένας κώδικας ηθικοπρακτικός. Ήταν απάντηση στο υπαρξιακό, στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι περιορίζεται η θρησκεία στην ηθικοπρακτική της διάσταση, στο αυτό που ονομάζουμε πιετισμός, θεσμισμός, είναι απόρρια όλης αυτής της αντίληψης. Μας ενδιαφέρει μόνο στο πόσο ο άνθρωπος θα είναι καλός, mm-hmm. πώς θα ενεργεί με έλογο τρόπο σε σχέση με τους συνανθρώπους του. Χωρίς καμιά μεταφυσική διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ένα ηθικοπρακτικό ζήτημα. Με τον Καντ αυτό τεκμηριώνεται απόλυτα. Μας ενδιαφέρει, λέει ο Καντ, μόνο η θρησκεία από αυτή τη διάσταση. Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει νόημα, αν δίνει μια ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι έξω από τους διάφορους ορισμούς.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μαζί σας, κύριε Πέτσιο, σε πολύ λίγο. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: σας αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συζητάμε με θέμα ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας, επιστήμη πρόοδος και αποιεροποίηση. Είχαμε μείνει στις απόψεις του Καντ που μας τις εξηγούσατε, κύριε Πέτσιο, κυρίως αυτό το ότι η θρησκεία πλέον γίνεται ένας κώδικας ηθικοπρακτικών υποδείξεων. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος θα είναι καλός, πώς θα συμπεριφέρεται έλογα, με έλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας προφανώς τη λογική του έτσι με τους στους συνανθρώπους του. Αυτό έχει κάποιες ίσως έτσι, δεν ξέρω, συνέπειες, κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την ίδια την κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι υπάρχουν συνέπειες και στον βαθμό που αυτοί οι αντιλήψεις έχουν, υπάρχει διασύνδεση αυτών των αντιλήψεων με τον επιστημονικό θετικισμό στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι η θρησκεία γίνεται κατανοητή μέσα από ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό πρίσμα από ότι την κατανοούσε η παράδοση. Δηλαδή, η προσπάθεια καθυπόταξη, κατά τη γνώμη μου, και της θεολογίας στους νόμους της λογικής. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω. Ο διεσμός απαιτεί ως μοναδικό κριτήριο τη λογική. Και αυτό ισχύει και για την αποκάλυψη. Και δεν ενδιαφέρεται ούτε για την εκκλησία, ούτε ως σώμα κτλ. Που γνωρίζουμε. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί ένας κατά τη γνώμη των περισσότερων ερευνητών, ένας από τους λόγους της εκοσμίκευσης που παρατηρείται και στο δικό μας και στη δική μας εποχή, είναι ακριβώς η αποδέσμευση του θρησκευτικού φαινομένου από τα υπερβατικά του στοιχεία. Δηλαδή γίνεται μια ψυχρή

0: κριτική στα, στο δόγμα κλπ. Δηλαδή αυτή η πίστη στο Θεό αρχίζει να γίνεται πίστη στη θρησκεία στο βαθμό που τη θρησκεία ως φαινόμενο την κατανοεί ο ανθρώπινος λόγος. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, κορυφαία μετατόπιση.
1: Είναι κάπως, είναι κάπως σαν, να, σαν να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο.
1: Μόνο στον άνθρωπο.
0: Έτσι δεν ενδιαφέρεται. Μας ενδιαφέρει ο Άρη του Σπύρου. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει τύπο ανθρώπου. Μας ενδιαφέρει η ευδαιμονία. Και μπορεί να επιτευχθεί μέσα στη στήριξη των ηθικών αξιών που υπαγορεύονται από τη θρησκεία. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα μίσονα ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα της ψυχής, το ζήτημα της, του νοήματος της ζωής κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ίσως πηγαίνουμε και κάπως σε μια τυπολατρεία κατά κάποιο τρόπο.
0: Και η τυπολατρεία σε αυτό που ονομάζεται ευσεβισμός. Και το γνωρίσουμε και στη δική μας και στη χώρα μας οι ευσεβιστικές αντιλήψεις. Οι οποίες είναι απόρρια μιας προτεσταντικής αντίληψης. Η οποία θα μπορούσε να πει κανείς περιελίσσεται γύρω από την έννοια του εγώ, ότι εγώ καταλαβαίνω, ότι εγώ υποδεικνύω. Και βεβαίως το φαινόμενο της κριτικής στην αυθεντία, την σκεφτική που ονομάστηκε αφέλεια κλπ. Στους νεότερους χρόνους, είναι άμεση συνδεδεμένη με αυτή την αντίληψη. Θα το δούμε αυτό αργότερα που κορυφώνεται στον Νίτσε, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεγάλες επιστημονικές εξελίξεις που έχουμε κατά τον 19ο αιώνα. Αυτές οι εξελίξεις, θέλω να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, από τον Δαρβίνο μέχρι τη γεωλογία και τη βιολογία, πώς επηρέασαν την πίστη αλλά και την σχέση επιστήμης και θρησκείας?
0: Ναι, δεν επηρέασαν κατά τη γνώμη μου, κύριε Σπυρόπουλο, αυτές οι καθεύτες οι ανακαλύψεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατανοήθηκαν αυτές οι αντιλήψεις.
1: Η κατανόηση τους.
0: Ναι, η κατανόησή τους. Η θεωρία του Δαρβίνου, για παράδειγμα, η οποία είναι γνωστή και νομίζω προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην κάθε μας Ανατολή, μιλούσε για την εξελικτικότητα του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο αν το πει κανείς σήμερα με τα σημερινά κριτήρια θα μπορούσε να το συζητήσει με εκπλήσουσα άνεση. Την περίοδο εκείνη κατανοήθηκε ότι αυτό έφτιαξε αντίθεση με την Παλιά Διαθήκη, με τη γέννηση. Δηλαδή και η Παλιά Διαθήκη κατανοήθηκε σαν επιστημονικό κείμενο. Αν διαβάσει κανείς όμως, όπως ξέρετε, κείμενο των πατέρων κλπ. Θα δει ότι και ο Γρηγόριος Ουνής μιλάει για την εξελικτική διαδικασία του ανθρώπου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τις σύγχρονες προσεγγίσεις του προβλήματος, ακόμη και της Βερβίνιας θεωρίας. Αλλά η Βερβίνια θεωρία κατανοήθηκε ως το πλαίσιο του θετικισμού, κατανοήθηκε ότι έδινε απάντηση, άρα ο άνθρωπος είναι από μόνος. Είναι ένα αποτέλεσμα ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ένα αποτέλεσμα εξελικτικής διαδικασίας, άρα δεν έχουμε ανάγκη.
1: Ναι, ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτή τη συζήτηση, είναι εκτός αυτή τη συζήτηση, έτσι δεν είναι.
0: Εφόσον, ας πούμε, ανακαλύπτουμε τα στάδια της συλλεκτικής παρουσίας του ανθρώπου, κάθε άλλο όμως. Είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο μόνο, γιατί παραμένει το ερώτημα για την οντολογική ταυτότητα του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα, για παράδειγμα, θέματα τα οποία έφερε στο προσκήνιο η νεότερη επιστήμη. Το γεγονός ότι κατανόησε το σύμπαν ως ένα αυτοδύναμο όλων, το οποίο λειτουργεί με μηχανικούς τρόπους ουσιαστικά, αυτό είναι η θετικιστική στην ουσία της, η θετικιστική προσέγγιση, οδηγούσε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη κάποιου δημιουργού. Άρα λοιπόν και βλέπουμε εκείνα όλες αυτές τις κριτικές, οι οποίες επισόρευσε αυτή η αντίληψη, η κριτική στην Παλιά Διαθήκη κλπ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή η απολυτοποίηση της επιστήμης από τη μια πλευρά και η απολυτοποίηση των δεδομένων που μας προσφέρουν
1: και απολυτοποίηση της επιστήμης, επειδή χρησιμοποιήσατε αυτή τη λέξη απολυτοποίηση, κύριε καθηγητά, έχει και κάποιο και αρνητικό πρόσημο, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, έχει κατεξοχήν αρνητικό πρόσημο. Γιατί βλέπουμε αυτή την επιστήμη, τα πάντα είναι ανοιχτά. Το γνωρίζουμε αυτό από τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις του Τόμας Κουν, του Ιμπρελάκατος, ότι η επιστήμη δεν είναι, είναι ένα σύνολο γνώσεων οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα των δεδομένων, όπως προσφέρει η πειραματική μέθοδος. Αυτή η έρευνα των δεδομένων μπορεί να αλλάξει και επιβάλλεται να αλλάξει ανάλογα με τον βαθμό προχώρησης στην ουσία των κοσμικών γεγονότων. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να αξιοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα για να διαμορφώσουμε θεωρίες που είτε επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την ύπαρξη του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό, αυτή η συζήτηση, κύριε Σπιόπουλε, είναι ιδιαίτερα έντονη κατά το 19ο αιώνα. Βλέπουμε το Φόρελμπαχ.
1: Ναι, αναφερθήκατε σε αυτό προηγουμένως, να πάμε, ναι, να πάμε σε αυτό, ναι, στο Φόρελμπαχ.
0: Στο Φόρελμπαχ, ο οποίος μιλάει ότι η ουσία του χριστιανισμού είναι απλώς ένα ανθρωποκεντρικό δημιούργημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτό, αυτό επιβάλλει ακριβώς τη σκέψη του Καρλ Μάρξ αργότερα, στη γνωστή του έκφραση ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, γιατί ακριβώς συμβάλλει στην εκμετάλλευση του ανθρώπου. Να διορίζεται αυτή η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κριτική, όπως είπατε στην αρχή της εισαγωγής σας, στην θρησκευτική αυθεντία, τώρα στο 19ο αιώνα προσλαμβάνει τη μορφή της κοινωνικής κριτικής. Η θρησκεία εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη της σκλαβιάς, της διαιώνησης, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Με τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία, τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν, πού οφείλεται η δυστυχία, ο πόνος του ανθρώπου, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο.
1: Τίθενται δηλαδή και υπαρξιακά ερωτήματα εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Ξανά. Ίσως με άλλο τρόπο, δηλαδή και με άλλη, με διαφορετικό τρόπο συνταγμένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα το δούμε αυτό κυρίως στο έργο του Μάρξ και των, του Έγκελς κλπ. Αλλά όμως θα το δούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν υιοθετούν την μαρξιστική αντίληψη. Θα το δούμε για παράδειγμα στον αγγλικό φιλελευθερισμό, στο έργο του Τζον Στιουαρτ Μιλ. Άρα εφόσον ο Θεός έχει εκτοπιστεί από το ιστορικό προσκήνιο, τότε για ποιο λόγο διονύζεται αυτή η αντίληψη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Μην ξεχνάτε την κριτική αυτή, την καταλυτική κριτική που άσκησε αργότερα στα τέλη του 19ου αιώνα ο Νίτσε. Η Ναήλια δεν είναι τίποτα άλλο παρά με κτίρια μέγαρα τα οποία είναι, έχει πεθάνει ο Θεός. Ο Νίτσε, αυτός ο οποίος είναι ο προφήτης του θανάτου του Θεού.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Πέτσιο, πάρτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα ακούσουμε λίγο μουσική στη συνέχεια και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 1:30.

0: σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του τμήματος φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πέτσιο, εδώ την αναφορά μας στο θέμα μας. Αναφερθήκατε λίγο στην έννοια της προόδου. Πώς συνδέεται η πρόοδος εδώ τον 19ο αιώνα με την επιστήμη και την λογική εδώ, και αν αυτό δημιουργεί κάποια προβληματική απέναντι στην πίστη στο Θεό, στη θρησκευτική πίστη.
1: Κοιτάξτε, η έννοια της πρόοδου στην νεοτερικότητα, γιατί υποτυπώσει τις έννοιες πρόοδου που ξέρουμε έχουμε ήδη από την αρχαιότητα, το γνωστό απόσπασμα του Ξενοφάνη, ότι οι θεοί δεν έδειξαν τα πάντα εξ αρχής στους ανθρώπους, αλλά να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Ξενοφάνη, εκτός θεωρός πρόχτης του, χρόνο ευρύσου συνάμυνα με την πορεία του, στην πορεία του χρόνου βρίσκω το καλύτερο. Η έννοια πρόοδο όμως στην νεωτερικότητα θα λέγει κανείς ότι συνδυάζεται με τα κείμενα που συναντούμε στην εγκυκλοπαιδία, στην κεδική εγκυκλοπαιδία, στην εγκυκλοπαιδία δηλαδή των Γάλλων φιλοσόφων, των Διτρό και του Δελαμπέρ και του Χόλμπαχ, και κυρίως στο γνωστό κείμενο του Κοντορσέ για την έννοια της πρόοδου. Η πρόοδος κατανοείται ως αποδέσμευση από παλαιές αντιλήψεις, από συσσωματώσεις του μεσαίωνα προς μία έξοδο προς το λόγο, προς την προφάνεια του λόγου. Αυτή η αντίληψη, σε αυτή την αντίληψη μάλλον, συνέβαινε κυρίως η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, η αλλαγή των της οικονομικής οργάνωσης. Μην ξεχνάτε, η μηχανοποίηση εισέρχεται στη βιομηχανία στα τέλη του 10ου, αρχές του 19ου αιώνα, οπότε ήταν ευνόητο να αξιοποιηθεί η νέα διάσταση της τεχνολογίας σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, που προσφύγει τρόπος πρόοδου. Αυτή λοιπόν η αντίληψη για την πρόοδο έδινε ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο άνθρωπος μπορεί πλέον να υπερτεράσει ό,τι τον καταδυνάστευε την προγενέστερη ιστορική του παρουσία και να μπορέσει να ήταν και το αίτημα του διαφωτισμού αυτό. Ξεκινούμε τον κλασικό ορισμό του διαφωτισμού από τον Καντ, ότι ο διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από τα δεσμά στα οποία ο ίδιος είχε περιέλθει. Η απομάκρυνση λοιπόν από ένα στάτους και η είσοδος σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή η έννοια της πρόοδου είναι καθολική. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, 1789, μετά την, θα λέγει κανείς, μετά την υιοθέτηση και αποδοχή και πρόσληψη των ιδεών του γαλλικού διαφωτισμού σε πλήστα όσα κοινωνικά συνθέματα, δημιουργείται αυτή η αίσθηση, είναι μια αισιόδοξη αίσθηση καταρχήν. Οπότε επάνω σε αυτή την αισιοδοξία ο άνθρωπος προσπαθεί να απαλλαγεί και από ό,τι τον καταδυνάστευε, έστω και στο επίπεδο των προκαταλήψεων, όχι μόνο στο επίπεδο των κοινωνικών, θα λέγει κανείς, συμπαρομορτών του αισθήματος, αλλά και όσον αφορά τη σκέψη του. Άρα κατανόησε και αυτή την έννοια της προόδου από δέσμευση, από παλαιές αντιλήψεις, προκαταλήψεις, από οτιδήποτε.
0: Μπορεί εδώ η έννοια της προόδου.
1: Η έννοια της προόδου είναι καθοριστική σημασία για τον 19ο αιώνα. Πολύ ωραία το θέσατε.
0: Εδώ η έννοια της προόδου.
1: Την έννοια της προόδου ο Θεός έχει ήδη παραμεριστεί. Έχει ήδη παραμεριστεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μας είναι απαραίτητος πλέον.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κόσμος, δηλαδή η ευρωπαϊκή σκέψη ξεκίνησε ως χριστιανική σκέψη, αποχριστιανοποιείται. Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση ενός μελετητή. Και το πρώτο στόχος είναι η κριτική στην αυθεντία.
0: Μάλιστα, ναι. Η κριτική στην θρησκευτική αυθεντία. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, όπως λέει ο Φόρμπαχ, τον οποίο μνημόνευσα προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι αρχή της θρησκείας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποτυκαλυμμένο. πάντα υπ' αυτού και δι' αυτού ενεργεί. Βλέπετε ότι έχω μια μετατόπιση, μια αλλαγή προτεραιοτήτων.
0: Ναι. Μάλιστα. Μια αλλαγή στο κοσμοείδωλο ίσως να έχουμε.
1: Βεβαίως,
0: στο κοσμοείδωλο.
1: Και η θρησκεία κατανοείται ως υποκειμενικό συνέστημα πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Η θρησκεία είναι ακριβώς η σκέψη του ανθρώπου. Μια αντανάκλαση της ανθρώπινης ουσίας. Έχει μια πλήρη εκεί πέρα και προσεκτική διατύπωση ο Φόερμπαχ, ένα σημαντικό κείμενο, όπως σας είπα στην ουσία του χριστιανισμού, ότι η θρησκεία λέει γεννιέται από την επιθυμία να υπάρξει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή το αίτημα για την παρουσία του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο, λέει ο Φόερμπαχ, παρά το αίτημα της επιθυμίας μου για να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αλλάζει πλέον και η αντίληψη που έχουμε. Ο άνθρωπος έρχεται στο προσκήνιο. Δεν έχει ανάγκη από μεταφυσικά, από τα μεταφυσικά αερίσματα. Και βεβαίως είναι μια αντικειμενοποίηση των ανθρωπίνων επιθυμιών.
0: Ίσως και μια αντικειμενοποίηση, ίσως και μια αντικειμενοποίηση και απολυτοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
1: Βεβαίως. Και των δυνατοτήτων και της επιθυμίας. Η οποία τελικά λέει ο Φόερμπαχ, μια άποψη την οποία θα δούμε αργότερα και στον Έγκελος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει αυτό το οποίο είναι ασφαλμένο. Άρα ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια πλάνη.
0: Σε μια πλάνη ως προς τι, ως προς τι πλάνη.
1: Ως αυτό που είναι όντως αληθές. Ως προς αυτό που είναι όντως αληθές. Και πρέπει να απαλλαγεί από αυτή την πλάνη. Γιατί σκεφτείτε η άποψη του Μάρξ αργότερα. Ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λόγου. Είναι τι. Ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία από την πολιτική εξουσία για να φαλκιδεύει την κρίση του ανθρώπου. Όταν μιλάμε για οπιούχα κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτή τη μετατόπιση.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, συνεχίζει σε ένα σημείο ο Φόερμπαχ, αυτό που ήταν και ο Μάρξ σε πρώιμα κείμενα. Αυτός που αποδέχει την επίπραξη του Θεού παρατείται από τη χαρά του κόσμου τούτου, προτάσσοντας το εντεύθυν, το εκείθεν, έναντι του εντεύθυν. Άρα λοιπόν αυτό είναι πλάνη. Όταν θεωρείς ότι δεν θα ζήσεις με εύχαρη τρόπο, με χαρούμενο τρόπο σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να μπορέσεις να απολαύσεις κάτι στην μέλουσα ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια φαντασίωση, λέει ο Φόερμπαχ. Βεβαίως από την άλλη πλευρά έχουμε και τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι κάποιος μου εγκαταλαστώ το οποίο γράφει ο Ντοστογιέφσκι και στα κείμενά του. Το σκέψη ο οποίος επηρέασε αργότερα και τον Νίτσε αλλά και τον Καμί. Ότι αν δεν υπάρχει θεός όλα επιτρέπονται. Μια διαφορετική. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ντοστογιέφσκι είναι στην Ορθόδοξη.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο της Ορθόδοξης αντίληψης. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, που αναφέρουμε εμείς στη σημερινή μας συζήτηση, από όσο γνωρίζω τα κείμενα, δεν τίθενται στην καθημάτια Ανατολή.
0: Τα βλέπουμε στον ευρωπαϊκό χώρο κυρίως, έτσι δεν είναι, στη Δύση.
1: Στον ευρωπαϊκό χώρο, βεβαίως. Και για ιστορικούς λόγους. Θα είναι μεγάλη συζήτηση για να πούμε γιατί δεν τίθενται, αλλά και για λόγους ιστορικούς. Δεν τίθενται τέτοιου είδους ερωτήματα. Βεβαίως τέτοιου είδους ερωτήματα αρχίζουν και τίθενται στον 20ο αιώνα. Όπου βλέπουμε αυτόν τον ψυχοτισμό, βλέπουμε την προϊούσα παγκοσμιοποίηση κλπ.
0: Μάλιστα. Έχουμε αναφερθεί σε πολλά επιμέρους ζητήματα του σημερινού μας της ομπρέλας, της θεματικής που έχουμε για σήμερα. Κύριε Πέτσα, με τη βοήθειά σας. Ναι, κατά ανάγκη περιπτικά, ο χρόνος μας από τους άλλους είναι συγκεκριμένος και δεν μπορεί να εξαντληθεί αυτό το θέμα τους άλλους στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλουμε πολλές εκπομπές, πολλές ώρες να συζητάμε γι' αυτό. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή, μιλώντας για την εκοσμίκευση, που ξεκινά βεβαίως από τον 16ο 17ο αιώνα, και βλέπουμε τα, θα έλεγε κανείς, τις επιπτώσεις της και στο 19ο αιώνα μετά. Σιγά σιγά έχουμε κάποια γεγονότα και όπως είναι και η μεταρρύθμιση, όπως είπατε, η αντιμεταρρύθμιση. Έχουμε τον πολύ σημαντικά γεγονότα αυτά.
1: Γιατί έρχεται το άτομο στην προσκήνια. Έχουμε την αρχή της υποκειμενικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι εγώ μόνος μου και τα κείμενα μπορώ μέσω της ατομικής διόδου μπορώ να οδηγηθώ στην κατανόηση του Θεού. Αυτό έχει και συνέπειες και στην φιλοσοφική διάσταση. Δεν ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε μια πρώην υποστήριξη ατομικών δικαιωμάτων, έχουμε την αρχή της υποκειμενικότητας, της ατομικότητας. Και ίσως δικαιολογημένα γιατί εξερχόμαστε από μια περίοδο μεσαιωνικών συσσωματώσεων, όπου ο άνθρωπος ήταν απλώς ένα μέρος μιας συσσωμάτωσης μεσαιωνικής, χωρίς τη δυνατότητα να πραγματώσει την ατομική του ταυτότητα. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, όλα τα κείμενα που κατοχυρώνουν την έννοια της ατομικότητας, για παράδειγμα του Τζον Λοκ, του Χιουμ, και τα λοιπά, δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται σε αντίθεση και αντιπαράθεση με ό,τι ίσχυε η μεσαιωνική τάξη πραγμάτων στην όρτο, όπως λέμε, του μεσαίωνα.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε και στην πρόοδο, έτσι κάναμε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή την έννοια της πρόοδου, τι σημαίνει πρόοδο σε αυτή την περίοδο το 19ο αιώνα και με την επιστήμη και με τον ορθολογισμό, τον ορθό λόγο, όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτούς τους δύο τομείς. Η πρόοδος μπορεί να θεωρηθεί ίσως αυτό το διάστημα, το 19ο αιώνα, ίσως και αργότερα, κύριε Πέτσιο, ως μια οριμότητα, μια, πώς να το πω, διάβαση, μια μεταστροφή από την ανοριμότητα στην οριμότητα με βάση τη σκέψη βεβαίως και τη φιλοσοφική. Ναι,
1: βεβαίως, βεβαίως μπορεί. Αλλά όμως όλη αυτή η μετάβαση έχει κάποιες ιστορικές ρίζες, εγώ αυτό προσπάθησα να αναδείξω στα πλαίσια της σημερινής μας συλλήψης. Προφανώς δείχνει μια οριμότητα η οποία όμως πολλές φορές δεν κατανοείται αλλά απολυτοποιείται. Έχει να δούμε την πρόοδο ως συνεχή, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε ως συνεχή διάγνωση του ερωτήματος για την ύπαρξη του ανθρώπου. Και θα μπορούσαμε να δούμε και τις σημερινές εκδηλώσεις και εκφάνσεις της πρόοδου που πόρο απέχουν από τον θετικισμό του 19ου αιώνα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα στη φυσική επιστήμη μετά την αρχή της απλώς διοριστικής του Χάιζενμπεργκ και του Μπορ κλπ. Ή αυτό που συμβαίνει σήμερα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήθελε ο θετικισμός του 19ου αιώνα. Που αν θέλαμε, επειδή με ρωτήσατε και προηγουμένως, ένα σημείο κλειδί στο θετικισμό θα ήταν η απόλυτη αιτιοκρατία.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, κύριε Πέτσιο?
1: Δηλαδή, σημαίνει ότι ένα αίτιο έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ή ένα αποτέλεσμα είναι προκύπτει από ένα συγκεκριμένο αίτιο. Η νεότερη φυσική αυτό δεν το δέχεται, όπως ξέρω. Γιατί όλα είναι συνάρτηση του παρατηρητή. Άρα εισέρχεται στην επιστημονική έρευνα είναι της απλώς διοριστίας. Δεν είναι πάντα μία αιτία και το αποτέλεσμά της, όπως ήθελε ο θετικισμός του 19ου αιώνα. Ενώ στον επιστημονικό χώρο ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα είναι συνάρτηση του τρόπου παρατήρησης. Πώς παρατηρούμε, να φέρω ένα παράδειγμα έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, η έννοια του φωτός είναι άλλοτε κύμα και άλλοτε σωματίδιο, ανάλογα με τη θέση που έχει ο παρατηρητής απέναντι και τον τρόπο μέτρησης του φωτός. Δεν σημαίνει ότι οι δύο τρόποι υφίστανται στο ίδιο σώμα, στο σώμα του φωτός, απλώς όμως ότι η διαφορά συναρτάται με την παρατήρηση, δηλαδή εισέρχεται τη σχέση αιτίου αποτελέσματος είναι του παρατηρητή. Αυτό δεν υπάρχει στο θετικισμό. Είναι αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συζήτησης που προέκυψε το 19ο αιώνα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, που χάρη στο Χάιζενμπεργκ, στον Μπορ κλπ. Στη σχολή της Κοπενχάγης, όπως λένε συνήθως. Άρα υπάρχει ένα είδος απροσδιοριστίας, ενδεχομενικότητα. Αυτό πρέπει να το έχουμε.
0: Υπάρχει και το ζήτημα του ενδεχομένου, η έννοια του ενδεχομένου, έτσι.
1: Βεβαίως. Η οποία, αν θέλετε, ανατρέχει και στην αριστοτελική αντίληψη ότι ο άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, είναι το μόνο όνομα από τα υπαρκτά που μπορεί και άλλος έχει και άλλος πράττει. Μπορεί δηλαδή δεν είναι προ αξιοκρατικά.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ίσως, με αφορμή αυτή τη σκέψη του Αριστοτέλη, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ο οποίος, μια μητέρα η οποία βρίσκεται ενέφης. Απλό παράδειγμα, το οποίο τώρα μου έρχεται με το ερώτημά σας. Μια μητέρα η οποία έχει να φάει αρκετές μέρες και βρίσκει τροφή. Και έχει τώρα το παιδί της δίπλα. Η μητέρα μπορεί, ένα ζώο δεν μπορεί να αφήσει πάνω από το ένστικτο της πείνας. Mm-hmm. Προσπαθήσει να φάει την τροφή που του προσφέρεται. Ο άνθρωπος μπορεί. Η μητέρα θα δώσει το φαγητό αυτό στο παιδί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν προσδιορίζεται ιδιοκρατικά από την αναγκαιότητα της πείνας.
0: Γίνεται
1: και άλλος πάτη. Μα η ίδια να πεθάνει πάντα.
0: Ναι.
1: Να καταναλώσει την τροφή. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές. Είναι ένα πρόχειρο παράδειγμα που μου ήρθε τώρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη λογική του ανθρώπου, με τον ορθολόγο ίσως ή όχι.
1: Με την ελευθερία του έχει να κάνει. Με το αυτοξούσιο στην όπλη. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει εν γενές το γνώρισμα του αυτοξουσίου. Δηλαδή ότι μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τρόπο πάντοτε, αλλά μπορεί να προσδιορίζει την πούλησή του. Mm. Αυτό είναι ένα εν γενές γνώρισμα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν επηρεάζεται ιδιοκρατικά. Και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε. Και για τη σύγχρονη κοινωνία και τη σύγχρονη παρουσία του ανθρώπου, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει αυτή τη διάσταση του ανθρώπου, που είναι η αυτοξουσιότητα. Και στρατηγικά αυτό που λέμε λίπερο αρμπίτριο. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Και προσδιοριζόμαστε ιδιοκρατικά. Λέμε ότι αυτό είναι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό η σύγχρονη κοινωνία και η ζωή μας, κατά τη γνώμη μου, επηρεάζεται από αυτή την αντίληψη της ιδιοκρατίας. Λέω πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει και εσείς ως δημοσιογράφος, ότι οι αγορές μας αναγκάζουν.
0: Ναι.
1: Ποιες αγορές? Μεταφυσική. Ναι. Έχουμε μια μεταφυσική υπόσταση.
0: Σαν να προσδίδουμε μια άλλη, αυτό που λέτε, υπόσταση αρχιστικά στη σειρά. Ναι.
1: Βεβαίως. Οπότε μας προσδιορίζουμε. Όχι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Μπορεί να πράγει διαφορετικά. Μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Επιβάλλεται να σκεφτεί διαφορετικά. Άρα λοιπόν έχει αυτό το γνώρισμα. Και θα έλεγα κατά τη γνώμη μου ότι αυτή είναι η αντίληψη. Αυτή η αντίληψη για την ελευθερία μπορεί να επηρεάσει και την αντίληψη που έχουμε για την πρόοδο. Η πρόοδο δεν είναι μια συνεχής μετάβαση σε κάτι το οποίο ιδιοκρατικά μας προσδιορίζει. Πολλές φορές, για παράδειγμα, για την έννοια της ανάπτυξης. Ανάπτυξη, το ποιο πράγμα. Προς ποια κατεύθυνση. Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτή την πορεία προς την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ζητούμε. Αν αποδεσμευτεί κατά τη γνώμη μου η έννοια της πρόοδου από την ανθρωπικότητα του ανθρώπου, τότε νομίζω ότι θα έχει ένα αρνητικό πρόσημο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Πέρασε πολύ γρήγορα ο ραδιοφωνικός χρόνος, που είναι και αμήλικτος κάθε φορά που συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε ίσως με την βοήθειά σας να δώσουμε έτσι μια απάντηση στο ερώτημα αν κατά τον 19ο αιώνα τουλάχιστον μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι να κάνει λόγο μάλλον για θάνατο της θρησκείας ή για μια μεταμόρφωση της πίστης και της σχέσης του ανθρώπου με το θρησκευτικό φαινόμενο, με τη θρησκεία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε τώρα το υπενήθηκε και προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Νίτσε, που διατύπωσε ο Νίτσε ως ο Θεός είναι νεκρός, God is dead. Θεός είναι νεκρός. Αυτή η διαπίστωση σημαίνει ότι η ιστορική κατανόηση του Θεού έχει οδηγήσει σε ένα διέξοδο. Mm-hmm. Οπότε αυτό συντελείται πολύ αυστηροτροφέστατα το 19ο αιώνα. Ο 19ος αιώνας, κύριε Σπρόπουλε, είναι αιώνας πολλαπλών ανακατατάξεων και μεταστοιχειώσεων στο επίπεδο της τόσο της φιλοσοφικής όσο και της θεολογικής σκέψης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Και ξεκινούν πάρα πολλές εξελίξεις από εκεί που καταλήγουν, έτσι βλέπουμε την κατάληξή τους σε επόμενους αιώνες και στην εποχή μας, έτσι στον 20ο αιώνα βεβαίως.
1: Στον 20ο, στις αρχές του 20ου, που έχουμε και βέβαια τα ερωτήματα αυτά θα δείτε ότι ευρύτερη δομή του ανθρωπίνου είναι. Αυτό το δούμε νομίζω χρήση μεγάλης ανάλυσης.
0: Αυτή η διαπίστωση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, 3 λεπτά, και είναι μάλλον η τελευταία μου ερώτηση αυτή, δεν νομίζω θα προλάβω να σας κάνω άλλη ερώτηση, κύριε Πέτσιο. Αυτή η διαπίστωση ότι ο Θεός είναι νεκρός, αυτό που λέει ο Νίτσε, η άποψη του Νίτσε, συνδέεται και με αυτή την, με την αποιεροποίηση που έχουμε τον 19ο αιώνα.
1: Βεβαίως. Απόλυτα. Απόλυτα. Αυτή η διατύπωση του Νίτσε τη συναντούμε σε ένα βιβλίο που αντιγράφει τη χαρούμενη επιστήμη, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίτσε εμφανίζει την εικόνα ενός τρελού στο μέσο της αγοράς σε μια ηλιόλουστη μέρα που κρατάει ένα φανάρι. Προφανώς ο χρόνος είναι λίγος, αλλά είναι ακριβώς αυτή η ελεγόνια αντίληψη για την εξορία του Θεού, θα μπορούσε να πει κανείς, από το ιστορικό γίγνεσθε. Ο τρελός με το φανάρι, φανταστείτε φανάρι, με φλόγα στη μέση της αγοράς και να φωτίζει, ενώ ο ίδιος λάμπει, και η φράση του τρελού είναι «Πού είναι ο Θεός, τον σκοτώσατε εσείς και εγώ». Και εμείς τον σκοτώσαμε. Έχοντας να δείξει ακριβώς αυτή την απομάκρυνση από το ιστορικό γίγνεσθε του Θεού.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας μία τελευταία σας φράση, κύριε Πέτσιο, μια τελευταία σας έτσι, τοποθέτηση με αφορμή το θέμα που είχαμε την ευκαιρία, ήταν χαρά μας μεγάλη και τιμή να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα.
1: Και η δική μου και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη δυνατότητα που παρήθατε. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να σημειώσω εν κατακλείδη είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να εγγύψει στον εαυτό του, στο εσωτερικό είναι του, και να αντιληφθεί ότι είναι το υποκείμενο των εξελίξεων. Επειδή όμως ο άνθρωπος ό,τι είναι ιστορικά, πρέπει να έχει πάντοτε και να θέτει σε ένα στοχασμό ό,τι έχει συντελεστεί μέχρι τώρα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την μελλοντική του παρουσία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πέτσιο, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση που είχαμε σήμερα, για όσα είστε κατά μαζί μας, τα πάρα πολλά και σημαντικά που μας είπατε και πολύ ενδιαφέροντα για ένα πολύ μεγάλο τεράστιο θέμα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας. Επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ενδεξαήμερο προ κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρηση 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

Μαζική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους, 7 έως 10.

και τίτλους. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει. Η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδότηση 20 λεπτών στο δίζελ κίνησης από κοινού με τα διελιστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Συντηρεί την ένταση Άγκυρα για το καλώδιο. Δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Και ο καιρός. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρέτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Εύθυμη Μίλοσεφ να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρήτης κύριο Θεολόγο και Δράμας κύριο Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχειρήματος. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνημο είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος της Νίκης κύριος Δημήτριος Νατσιός. Τον κύριο Νατσιό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστη ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διδακτική ύλη των βιβλίων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης της σύγχρονης οικογένειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας πολιτείας και εκκλησίας εξετάστηκαν τρόποι στήριξης των ευάλωτων πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε επίσης επαφές με τον αντικυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς, κύριο Δημήτριο Χριστόπουλο, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και υπεραιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Έπεσαν οι υπογραφές, αγαπητοί ακροατές, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την παρουσίαση της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του και πρόσθεσε. Η υπογραφή είναι μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Είναι εξίσου σημαντική για τους συγγενείς τους, οι οποίοι βιώνουν ένα παράλληλο Γολγοθά. Μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Η ασθένεια αυτή δεν εξαλείφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί. Είναι σημαντικό οι εύποροι συμπολίτες μας να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε αυτήν την κοινή προσπάθεια που μας αφορά όλους. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα ιδρύματα της χώρας που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του Εθνικού Πρωτύπου Κέντρου για την Άνοια. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από σημαντικά κοινοφελή ιδρύματα της χώρας. Η επιλογή του Περιστερίου συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
στα δυτικά προάστια, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες. Η υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, επισήμανε πως η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια να αφαιρέσει κάθε διατύπωση αναθεωρητικού ή αλυτρωτικού χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία. Ο κύριος Ρούντα σημείωσε στην ερώτησή του ότι σε σχολικό βιβλίο της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται παραπομπή σε μακεδονική γλώσσα και Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, χωρίς διάκριση του αρχαίου Μακεδόνα από τη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς με την επισήμανση ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας εν προκειμένου παραβιάζει όχι απλώς τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας επισημαίνεται στη Συμφωνία, υπογραμμίζει η κυρία Παπαδοπούλου, γνωστοποιώντας την Εθνική Αντιπροσωπεία πως όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία, όπως είπε, συνεδριάζει 2 φορές τον χρόνο, προκειμένου να μην υπάρχει παρέκκληση από την ορθή αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αλλαγή διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις, ώστε περισσότερα χρέη να μπορούν να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι ήδη αποπληρώνουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις, μόλις 23.000, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2024. Με την προηγούμενη ρύθμιση, δικαίωμα ένταξης είχαν οι οφειλέτες με χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, εντάσσονται και τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2024, ενώ η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2027. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84%, όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα δημοσιονομικά περιθώρια να στενεύουν, η κυβέρνηση συνεχίζει συντηρητικά τις προσπάθειες στήριξης του εισοδήματος, ενώ μεταφέρει το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή ακρίβεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο δαπανών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ σε συνολικά 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηλιστηρίων, καθώς και επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηλιστήρια. Τα μέτρα αυτά, για τα οποία η κρατική δαπάνη εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρώπης, μαρτυρώντας πως τηρείται στάση αναμονής, αφενός με την ελπίδα να βελτιωθούν οι συνθήκες στη διεθνή αγορά, αφετέρου μέχρι να ληφθούν αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών από το ενεργειακό ράλι. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξαιρεθούν σε ένα βαθμό από τους Ευρωπαίους δημοσιονομικούς κανόνες τα μέτρα που ελήφθησαν εκτάκτως για την ενεργειακή κρίση, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των κρατικών υπεραισόδων που προκύπτουν από φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω των ανατιμήσεων. Οι επιλογές θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ακόμη και αν εξασφαλιστεί η Ευρωπαϊκή Συνένεση
για αξιοποίηση περαιτέρω δημοσιονομικού χώρου για δαπάνες, το σενάριο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα απομακρύνεται. Η κυβέρνηση προκρίνει απέναντίας μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα για την προσωρινή ανακούφιση των οικοκυριών από το ενεργειακό κόστος. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είχε προηγηθεί η ελληνική προεδρία τον Μάιο του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών του σημαντικότερου οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Οι σχέσεις μεταξύ των μονίμων μελών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιές διαφωνίες και η δυνατότητα του Συμβουλίου να διαμορφώνει κοινές απαντήσεις δοκιμάζεται σε σειρά κρίσεων. Η Προεδρία δεν δίνει βεβαίως στην εκάστοτε χώρα τη δυνατότητα να καθορίζει μονομερώς τις αποφάσεις ή την πολιτική του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων και των κλειστών διαβουλεύσεων, εκπροσωπεί το Συμβούλιο και διαχειρίζεται, υπό την εξουσία των 15 μελών, το πρόγραμμα εργασίας και την καθημερινή λειτουργία του. Έως αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετέγγραφη ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Σέψουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται

σε 9 αποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με πιθανότητα να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά από τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ υψηλός. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποίηση στους πολίτες σε περιοχές του Ρεθύμνου, στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα στο Ηράκλειο και στις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών Αλασιθίου να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώθηκε στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικού απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ τροποποιήσεις σημειώθηκαν και σε δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό.

στη ρητορική ένταση σχετικά με την πώληση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτηση του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει την πώληση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, δηλαδή την τουρκική. Όπως υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε εγκατάσταση καλωδίων αγωγών ή επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, προσθέτει. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης καταλογίζει σε Ελλάδα και Κύπρο προβοκατόρικες ενέργειες σχετικά με την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά. Είναι σαφές πως οι προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποίησαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν συμβάλλουν στην εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας, υποστηρίζει η Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα συγκυβερνήτη να ρίξει αεροσκάφος της Emirates που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, ο επιτιθέμενος πιλότος ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai και εκτίμησε πως στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος. Επιβάτες που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ περιέγραψαν πως εισέβαλαν στο πιλωτήριο και πάλεψαν με το δράστη, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε απότομη κάθοδο. «Θα παρακολουθούμε την έρευνα και ενδεχομένως θα συμμετάσχουμε και σε αυτήν», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. Μιλώντας στο CNN, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν είχε λάβει προειδοποίηση ούτε διέθετε εκ των προτέρων πληροφορίες για το περιστατικό στο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 174 ανθρώπους με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης συνελήφθη αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία πως το Ιράν σχεδίαζε επίθεση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνησή του σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Παλαιστίνοι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν εμπλέκεται σε

0: στρατιωτική βάση Fairford, η οποία χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News αργά χθες, δήλωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τη Βρετανία για συνωμοσία λίγο πριν η κυβέρνηση του Μπέρναμ στις 8 Σεπτεμβρίου ανακοινώσει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Θέλετε να ακούσετε πόσο παράλογα είναι τα πράγματα εκεί και πόσο μακριά έχει φτάσει η αντιϊσραηλινή προπαγάνδα, δήλωσε ο Νετανιάχου στον παρουσιαστή του Αμερικανικού Δικτύου. Δώσαμε στους Βρετανούς τις πληροφορίες ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση και ήταν μια επίθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν. Και σχεδόν την επόμενη μέρα μας επέβαλαν κυρώσεις. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στο πρόεδρο. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επικυρώσει του έφτασης του Βελτίου Περιπτώσεις και φτέσανε τις κοινωνίων καιρικών φαινομένων. Θα συνεχίσετε κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο, ιδίως στην Κρήτη, οι προσέξεις και οι καταιγίδες, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 4/10, καθώς και τοπικά πολύθια λόδι, βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο, μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές προσέξεις και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, σήμερα Πέμπτη, προς του μηνός, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, έως και τις απογευματινές ώρες, πρόσκαιρη και τη σκή εξαρτάται, θα υπάρξει έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 του μηνός και εκ νέου επιδείνωσαν φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μηνός μέχρι και κυρίως το Σάββατο 3/10. Δεύτερον, τοπικά θυελλώδη, πολύ θυελλώδη, βορειοανατολική άνεμη, εντάξεως 8 με 9 από πόρτα πλέον στο Αιγαίο, σήμερα Πέμπτη, έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερώνονται από τα κατατόπιν δημενασία για να μην ταλαιπωρηθούν από την απαγόρευση του απόκλου, διότι υπάρχει σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου υπάρχουν τα ενέα μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρες. Και περνάμε τώρα στο σημερινό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στην Κρήτη είναι φως με βροχές στις σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην κεντρική και την νότια ανατολική ποιοτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, ανεφώς με τοπικές βροχές, και την υπόλοιπη χώρα γενικά έκριο καιρό, με λίγες τρεχώς πρόσκαιρα αυξημένες, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική, 4 με 5 ποφόρ και πρόσκαιρα, τοπικά και 6. Ενώ στα ανατολικά θα είναι πόλη, βορειοανατολική, 6 με 8 ποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 9 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τη Κυκλάδη και την Κρήτη. Στις και την Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στη Διαστολιά, του Σολέου, στην Βόρεια Εύβοια, στη Φυσία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Ενώ βροχή έχουμε στο Καστελόριζο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στη Φυσία. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα είναι 25 βαθμούς, Σέρες, Πολύκαστρος Ιρκής, Νησά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Μεσολόγγι, Καλαμάτα, Σάμο, Κάρπαθο, Ρόδο, Αγρίνιο, Ιθάκη, Ναυπαστός, Γύθιο, Σκάλα Μεσσηνίας, Μελιγαλά. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα, Πύργος και Κυπαρισσία, ουσιαστικά στα δυτικά δηλαδή. Στο Καστελόριζο με 24 βαθμούς θερμοκρασία, με βροχή, περιμένουμε και καταιγίδα, με νότιους ανέμους στο 2 με 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η Αττική έχει αυτή τη στιγμή μικρότερη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο Τακόι και η μεγαλύτερη θερμοκρασία στα μέγαρα 23 βαθμοί 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 21 βαθμούς Σέλσιους στο κέντρο της Αθηνάς στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στα Σπάτα και στο Σκηνιά. Η Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε και βροχή στην κατά περιόδου στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με νότιους ανέμους 2 με 3 βουφόρ και έθριο καιρό. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, 2 σκηνός, θα έχουμε γενικά χαρακτηριστικά στην κεντρική και την νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την έδρια των νότιων Αιγαίων εφόσον με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην έδρια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημεριανές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έφυγε καιρό με λίγες νεφώς πρόσφερα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πλέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και πάλι 9 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά της Κυκλάδης στην Κρήτη, όπου 2 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Και αύριο περιμένουμε βροχή στο Καστελόριζο και θα έχει ακόμα μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, βροχή και καταιγίδα. Και στην Αττική για αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς μέχρι 21 το μεσημέρι και θα έχει νεφώσει με πιθανότητα βροχή βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 12 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί με 24 το μεσημέρι, βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και έθριο καιρό. Τώρα, να δούμε στις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Η Θράκη 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 13 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 11 με 12 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Η Κυκλάδα έχει 18 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κρήτη 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Και στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Αυτά για το σημερινό και τον αυριανό καιρό. Και να πούμε επιπλέον ότι τα 9 βουφόρ αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι το στενό Καφιρέα, επίσης στο κεντρικό Αιγαίο.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίος Κοράδων από τους 97,7. Έχουμε κιόλας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μίωνα που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό.

σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και εκδημοκρατισμός του Τζον Άντερσον. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι θρησκευτικές παραδόσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν τη δυνατότητα επιτυχούς εκδημοκρατισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης για πολλές δεκαετίες. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πολλοί συγγραφείς επέστησαν την προσοχή στη σημασία της πολιτικής κουλτούρας, στην ερμηνεία της επιτυχίας ή αποτυχίας του εκδημοκρατισμού και κάποιοι εστίασαν στους τρόπους με τους οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκησαν στη δημιουργία της πολιτικής κουλτούρας των διαφόρων χωρών. Πρόσφατα προέκυψε σε εισαγωγικά μια νέα ορθοδοξία η οποία επικεντρώνεται στους θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τίνει να θεωρεί περιθωριακή ή άσχετη την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που αναλύοντας το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού αφήνουν περισσότερο χώρο στη θρησκεία, με εξαίρεση την αναφορά στις περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία, όπου η θεσμική θρησκεία έπαιξε ρόλο στην υπονόμευση των απολυταρχικών καθεστώτων. Ο Τζον Λίντς και Άλφρεντ Στέπαν, αναλύοντας την εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν πως η θρησκεία ως υπόθεση εργασίας μπορεί να παραλυφθεί, διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες ικανότεροι να εξηγήσουν το διαφορετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φρεντ Χάλιντεϊ υποστηρίζει ότι τα εμπόδια που συναντά η δημοκρατία στις Ισλαμικές χώρες σχετίζονται με κάποια άλλα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κοινωνίες τους. Αν και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να αντλούν την ομοιοποίησή τους από τον Ισλαμικό δογματισμό, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα Ισλαμικό σε αυτά, όπως αναφέρει ο Χάλιντεϊ. Αντίθετα, ο Σάμιουελ Χάμιλτον θεώρησε τη θρησκεία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των πολιτισμικών μπλοκ στα οποία κατηγοριοποιεί τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι η θρησκευτική παράδοση ασκεί μια κάποια επίδραση στην πιθανή επιτυχία των προσπαθειών εκδημοκρατισμού. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων αντιπαραθέσεων γύρω από αυτό το ζήτημα και σημειώνει τα βασικά επιχειρήματα της σε εισαγωγικά νέας ορθοδοξίας, η οποία επιμένει στην αδυνατότητα της ουσιοκρατικής προσέγγισης των θρησκευτικών παραδόσεων, στην αμφισημία των θρησκευτικών λόγων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή επιχειρημάτων τόσο για τους υπέρμαχους όσο και για τους πολέμιους της δημοκρατίας, καθώς και στην δευτερεύουσα σημασία των πολιτισμικών παραμέτρων για τον επιτυχή ή αποτυχημένο εκδημοκρατισμό. Το κεφάλαιο αυτό αποδέχεται πολλά από αυτά τα επιχειρήματα, αλλά ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν είναι απόλυτα ασύνδετη με την κατανόηση της εξέλιξης των δημοκρατικών πειραμάτων. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι σε αντίθεση με τις κριτικές που ασκεί ο πολιτισμικός σχετικισμός, οι θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ακριβώς και η δημοκρατία, έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν, σύμφωνα με τα λόγια του Στέπαν, να είναι αμφίσιμες, αλλά ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οι κυρίαρχες φωνές μέσα τους είναι εκείνες που αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο δεκτικές στην ανάπτυξη του πλουραλισμού. Και τέλος, ότι οι ελέγχεται θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, όπως αυτές εκφράζονται στον δημόσιο λόγο καθώς και στις θέσεις που υιοθετούνται από τους κύριους θρησκευτικούς δρόντες, μπορεί να έχουν κάποια μεν, αλλά όχι αποφασιστική επίδραση στην επιτυχία ή μη της εδραίωσης της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, το επαρκώς αδύναμο επιχείρημα δεν είναι ότι η θρησκεία καθορίζει τα πολιτικά αποτελέσματα
ή ότι οι θρησκευτικές προτεραιότητες δεν μπορούν να αλλάξουν ή ότι ο κόσμος διαιρείται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακές πολιτισμικές ομάδες, αν και η επικύντρωση λόγω χώρου στο Ισλάμ και την Ανατολική Ορθοδοξία ως εν μέρη παραδόσεις του παρόντος μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Η αντιπαράθεση λοιπόν, η προτεσταντική σύνδεση. Πολλοί συγγραφείς που έγραψαν για τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το 1945 παρατήρησαν ότι οι πρώτες χώρες που εκδημοκρατίστηκαν είχαν συνήθως προτεσταντική θρησκευτική παράδοση. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, ενώ όπως παρατηρεί ο Στιβ Μπρους, συμβάλλοντας έτσι σε αυτή τη βιβλιογραφία, αυτές ήταν επίσης οι χώρες που απέφυγαν τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά υπήρξαν και εξαιρέσεις. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ινδία μετά την ανεξαρτησία και επομένως δεν υπήρξε υπαινιγμός ότι ο προτεσταντισμός είναι απαραίτητη προϋπάρχουσα συνθήκη. Το επιχείρημα διαμορφώθηκε στη λογική ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη θρησκευτική παράδοση τα οποία ευνοούσαν περισσότερο την ανάδυση πλουραλιστικών πολιτικών. Για κάποιους αυτή η συνάφεια στηριζόταν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Για άλλους, οι δημοκρατίες προέκυπταν από συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της προτεσταντικής παράδοσης, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είδαν τη δημοκρατία κυρίως ως τυχαίο υποπροϊόν συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας της μεταρρύθμισης. Όσοι επικεντρώθηκαν στην οικονομική διασύνδεση, είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία ως μια συνέπεια του οικονομικού εξυγχρονισμού. Και καθώς οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν συνήθως προτεσταντικής παράδοσης, θεώρησαν πως ίσως η εμφάνιση της δημοκρατίας πρώτα σε αυτές τις χώρες να ήταν αναπόφευκτη. Στην προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού του Max Weber είχε υποστηριχθεί ότι οι συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και ότι αυτές είχαν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο, ο Βέμπερ συνέδεσε την ανάγκη να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καλβινικές έννοιες της κλίσης και του προορισμού, από όπου προέκυψε ο εγκόσμιος ασκητισμός, ο οποίος ενθάρρυνε την αναζήτηση του πλούτου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται για εγκόσμια απόλαυση. Είναι περιττό να υποθεί ότι ο Βέμπερ δεν ήταν απροστευτικός ώστε να αποδεχθεί μια αντετερμινιστική σχέση. Έτσι προειδοποίησε λέγοντας πως δεν έχουμε καμία πρόθεση να διατηρήσουμε μια τόσο ανόητη και δογματική θέση όπως ότι το πνεύμα του καπιταλισμού θα προέκυπτε μόνο ως αποτέλεσμα των συνεπειών της μεταρρύθμισης ή ακόμη ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα είναι δημιούργημα της μεταρρύθμισης. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο διερευνώντας αν και σε ποια σημεία υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών θρησκευτικών πεποιθήσεων και της έμπρακτης ηθικής. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε αυτό το σημείο δεν επιχειρηματολογούσε για τη δημοκρατία αυτή καθεαυτή, αν και κάποιοι από τους υπαινιγμούς της θέσης του επεκτάθηκαν στο να υπονοήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στον προτεσταντισμό και τη δημοκρατία. Ειδικότερα έχει υποθεί ότι η μεταρρύθμιση βοήθησε στην κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτισμικών εμποδίων που παρακόλλησαν τον οικονομικό εξυγχρονισμό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στον καταμερισμό της εργασίας και σε κάποιον βαθμό ισονομίας. Η σχέση του προτεσταντισμού με τη δημοκρατία εντοπίστηκε επίσης στην ιδεολογική φύση του, με την έμφαση που αυτός δίνει στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, μια ιδέα η οποία ήταν εγγενώς υποστηρικτική της ισονομίας. Ουσιαστικά στο κέντρο του οράματος του Λούθυρου βρίσκονταν η έννοια μιας ιεροσύνης για όλους τους πιστούς, η οποία τουλάχιστον στην πνευματική σφαίρα δεν επέτρεπε διάκριση μεταξύ πρίγκιπα και φτωχού όσον αφορά τη σχέση του καθενός με τον Θεό. Ομοίως, η κλίση του Καλβίνου ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προκύψει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας
και επομένως οι ομολογιακές πολιτικές που μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομος της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. Βέβαια, στην πράξη, κανένας από τους ηγετικούς μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Λούθυρος τόνισε τη φυσικότητα του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. Βασίστηκε πολύ στους πρίγκιπες για τη στήριξη των νέων διδασκαλιών και αποδοκίμασε στεναρά τους αγρότες που εγείρονταν ενάντια στους αφέντες τους. Ομοίως, στις καλβινικές ομολογιακές πολιτείες τον κύριο λόγο είχαν οι πάστορες, ενώ η προσωπική εμπειρία που απέκτησε ο Καλβίνος στον αγώνα του με τη θεωρητικά αντιπροσωπευτική συνέλευση της Γενέβης τον έκανε πιο σκεπτικιστή ως προς την ιδέα της συμμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής διακυβέρνησης στο θείο ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, από τις συζητήσεις της μεταρρύθμισης προέκυψαν διάφορες ιδέες, οι οποίες θα συνέβαλαν αργότερα στην ανάλυση της δημοκρατίας με τη σύγχρονη έννοια. Η έννοια της διακυβέρνησης ως συμβολέου μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Η αποδοχή της αντίστασης στους κυβερνήτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η ιδέα της ανεκτικότητας. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διάφοροι συγγραφείς μελέτησαν το ερώτημα πότε θα ήταν αποδεκτή η αντίσταση στην τυραννία, αλλά και ποιοι είχαν το δικαίωμα να ανατρέξουν τους κακούς κυβερνήτες. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστές ήταν συντηρητικοί, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη θεώρηση της διακυβέρνησης ως προϊόντος συμφωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τους μονάρχες. Μια ιδέα που μάλλον συζητείται καλύτερα στο εμπνευσμένο από το Καλβίνο έργο. Σε αυτό αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο πρίγκιπας αψηφίσει τον νόμο του Θεού, τότε χάνει τη θεϊκή έγκριση και υπονομεύεται, ή καλύτερα λύγει η αμοιβαία υποχρέωση όπως βασίζεται στο συμβόλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αλλάξει συμπεριφορά και οσύστατη λύση να καθαρέσει τον παραστρατημένο ηγέτη. Όσον αφορά την ανεκτικότητα, αυτή ήταν μια αρετή που αρχικά δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταρρυθμιστές. Η θρησκευτική ελευθερία συχνά εκλαμβανόταν ως εν Χριστώ ελευθερία ή ως απελευθέρωση από το τέλμα του καθολικισμού. Κατά συνέπεια, γενικά συνηγορούσαν υπέρ της αποδοχής του δικού τους δικαιώματος να διαφέρουν από τον ορθόδοξο καθολικισμό. Αλλά πολλές φορές ήταν ανίκανοι να δεχτούν διαφορές εντός των κοινοτήτων ή των κρατών που διοικούσαν. Εν τούτης, ίσως αναπόφευκτα, ο θρησκευτικός κατακαιρματισμός που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση βοήθησε στην υπονόμευση της άποψης περί μιας κοινότητας με νέα πίστη η οποία θα κυριαρχεί στην πολιτική τάξη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις των Προτεσταντών μεταρρυθμιστών, αλλά όπως το έθεσε ο Στιβ Μπρους, ήταν ένα ακούσιο υποπροϊόν των κοινωνικών και θεολογικών αλλαγών που οι ίδιοι προκάλεσαν. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη ευημερία που συνόδευε τον οικονομικό εξυγχρονισμό, η αλλαγή της σχέσης ατόμου-κοινότητας και η αύξηση του θρησκευτικού πλουραλισμού βοήθησαν να σπάσει η οργανική σύνδεση μεταξύ θρησκείας και κοινότητας και να οδηγηθεί η θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα. Λόγω της αυξανόμενης θρησκευτικής διαφορετικότητας, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας έγινε μια ακριβή υπόθεση για τα αναδυόμενα έθνη-κράτη και συνεπώς οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους με φθήνουσα αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, η αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας που εμφανίστηκε σταδιακά μετά τη μεταρρύθμιση συνέβαλε σε μια ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανάγκης για συνένεση στη δημιουργία της πολιτικής τάξης η οποία αργότερα θεσμοθετήθηκε με διάφορους τύπους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

θρησκείες. Αν ο Προτεσταντισμός θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην ανάδυση των δημοκρατικών συστημάτων ή τουλάχιστον μια ιδιαίτερα κατάλληλη θρησκεία για τη δημοκρατία, σχεδόν όλες οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έτειναν να θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο ασύμβατες με τις πλουραλιστικές πολιτικές. Αρχικά μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον Ρώμαιο Καθολικισμό, ο οποίος ήταν ιστορικά βαθιά εχθρικός στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο οποίος κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα έδειχνε να συμπιώνει εύκολα με τα πολιταρχικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι η δημοκρατία προέκυψε περισσότερο στον προτεσταντικό κόσμο σήμαινε ότι για κάποιο διάστημα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ήταν υποχρεωμένη να δεσμευτεί άμεσα με δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. Οι ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης που φαινομενικά συνέβαλαν στο να δώσουν στον πολίτη το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής ενίσχυσαν τη θέση της Εκκλησίας ότι η δημοκρατία συνδέεται υπό μία έννοια με το χάος, την αναρχία και την επιθετικότητα προς την πραγματική θρησκεία. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας φαινόταν αντικρούει την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ειλικρινής θρησκευτική ανεκτικότητα θεωρούνταν απειλητική για την ιδεολογική ηγεμονία της Δυτικής Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, ο Πάπας Γρηγόριος 16ος καταδίκασε πολύ σύντομα την εσφαλμένη άποψη της ελευθερίας της συνείδησης, ενώ το Σύλλαγος Οφέρος απέρριψε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πρόοδο των φιλελευθερισμών και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αν και η εγκύκλιος Rerum Novarum του Παπαλέοντος του 13ου πρόθεσε μια οπτική κοινωνικού καθολικισμού, το Βατικανό προσκολήθηκε στην απόρριψη των δημοκρατικών πολιτικών μέχρι που η θεωρούμενη κομμουνιστική απειλή του οδήγησε σε επανεξέταση της θέσης του. Ακόμα και τότε, οι καθολικοί ιεράρχες συνέχισαν στην πράξη να είναι αμφίσιμοι όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα πολιταρχικά καθεστώτα, είτε πρόκειτο για τους φασίστες ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1930, είτε για τους κορπορατιστές ηγέτες της Ιβερικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Όπως σημειώνει ο Σίγμουν, η άποψη του Βατικανού ότι όλα τα πολιτικά καθεστώτα είναι προσωρινά, αλλά και η απροθυμία του να προσαρμοστεί σε όλα τα καθεστώτα, αρκεί αυτά να μην απειλούν άμεσα την καθολική αντίληψη περί του κοινού καλού, ενθάρρυναν μια τάση για αποδοχή του κατεστημένου. Η εμπειρία της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Λατινικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960 οδήγησε κάποιους μελετητές στην άποψη περί ασυμβατότητας του καθολικισμού με τη δημοκρατική διοίκηση. Για όσο διάστημα αυτά τα καθεστώτα προστάτευαν τα θεσμικά συμφέροντα της Δυτικής Εκκλησίας, οι επίσκοποι της οποίας συχνά προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη με την πολιτική ελίτ, δεν υπήρχε λόγος αντιπαράθεσης του κλήρου με τους απολυταρχικούς ηγέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια καθεστώτα παρήχαν νομική υποστήριξη στην καθολική ηγεμονία, προωθούσαν την καθολική παιδεία και επέτρεπαν τη λογοκρισία έργων τα οποία ήταν επικριτικά στη θρησκευτική διδασκαλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπήρχαν βασικά στοιχεία της οργανωτικής και ιδεολογικής καθολικής παράδοσης που εναρμονίζονταν πολύ καλά με τις απολυταρχικές πατριαρχικές πολιτικές παραδόσεις αυτών των κρατών. Τέτοια ήταν μεταξύ άλλων η μοναρχική και ιεραρχική της δομή, η έμφαση της στην αρχή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η μη ανοχή της διαφορετικότητας εντός των κατεξοχήν καθολικών κρατών. Ο Ντίλι σημειώνει ότι στη Βόρεια Αμερική οι ιδρυτές επιδίωξαν το μοίρασμα της εξουσίας, ενώ στη Λατινική Αμερική οι ηγέτες που διασπάστηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία αναζήτησαν τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο Ντίλι εντοπίζει τις ρίζες αυτής της μονιστικής οπτικής στην κοινή καθολική κουλτούρα της περιοχής. Αυτή η οπτική πηγάζει από την ιδέα του καθολικισμού περί του κοινού καλού, το οποίο διαφοροποιείται από το άθροισμα των πολλών ιδιωτικών συμφερόντων και τίνει να θεωρεί διχαστική την αναζήτηση της ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων. Έτσι, στοιχεία της καθολικής παράδοσης ενίσχυσαν και ισχυροποίησαν την ιβηρική λατινοαμερικανική προδιάθεση για την ιεραρχία, τον πατερναλισμό.
εθνικισμό και την απολυταρχία. Στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 βρισκόταν η Καθολική Εκκλησία, ενώ το γεγονός πως ελάχιστη προσοχή δόθηκε σε άλλες θρησκείες παραπέμπει στο ότι ελάχιστοι στοχαστές θεωρούσαν σοβαρή την πιθανότητα να αποδειχθούν αυτές υποστηρικτικές της δημοκρατικής ανάπτυξης. Πολλοί επίσης επικεντρώθηκαν στο Ισλάμ και τον Κουνφουκιανισμό, θεωρώντας πως οι θρησκείες αυτές εμπεριείχαν στοιχεία μη εναρμονισμένα με τη δημοκρατία. Όσον αφορά το Ισλάμ, υποστηρίχθηκε ότι η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό κείμενο και κάποια ιονή νομικά διατάγματα, η έμφαση στη θεϊκή κυριαρχία και η υποτιθέμενη έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό βασίλειο, όλα αυτά μαζί στρέφονταν ενάντια στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δημοκρατία είχε πρακτικά αποτύχει να ριζώσει, με εξαίρεση την Τουρκία και το Πακιστάν, σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Το ίδιο συνέβη και με τον Κομφουκιανισμό. Αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι η κουλτούρα του Κομφουκιανισμού, η οποία κυριαρχούσε σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, με την έμφαση που έδινε στην ιεραρχία, την τάξη και τη συνένεση, επίσης εργαζόταν ενάντια στη δημοκρατία. Σε αυτές τις πρώιμες συζητήσεις, ελάχιστα εξετάστηκαν άλλες ομολογίες, ίσως λόγω της άποψης πως η Ανατολική Ορθοδοξία με την ακρά παράδοση εξάρτησής της από το κράτος και ο Βουδισμός με την υπονοούμενη παθητικότητά του πρόσφεραν ελάχιστες δυνατότητες σε όσους επιθυμούσαν τον εκδημοκρατισμό. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η μέχρι πρόσφατα απουσία οποιασδήποτε σημαντική συζήτηση για τον Ιουδαϊσμό ή για τον Ινδουισμό, το οποίο η ποικιλία θεοτήτων και η ευρή ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα σε προγενέστερη περίοδο θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ινδία, που φαινόταν αρκετά απίθανο μετά την ανεξαρτησία. Αντίθετα, μπορεί να σημειωθεί ότι η απόπειρα των εθνικιστών Ινδουιστών να αναπτύξουν ένα συνεκτικό μοντέλο Ινδουισμού που βασίζεται σε γραφές συνοδεύτηκε από μερική απόρριψη της εφαρμογής ενός πλουραλιστικού μοντέλου πολιτικού συστήματος μετά την ανεξαρτησία.

κόσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο, τον ηχορύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατέχεση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο sanmetakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ρωτήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και φυλάτε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά. Το βράδυ φορές τελείωσες με μακριά μανιγιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, www.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
3: Διαφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σκοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 2210.

αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Μύρνης, αλλά και σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Συγκεκριμένα θα σταθούμε στις πόλεις Κουσάντασι και Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η ερευνήτρια και συγγραφέας, η κυρία Μαρία Βεϊνόγλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε, κυρία Βεϊνόγλου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μου κάνετε και ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους ακροατές μας που θα έχουν την υπομονή να μας ακούσουν σε όσα θα πούμε για αυτές τις περιοχές και για αυτά τα πολίσματα που παρουσιάζουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και που στην περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει και που έχουμε την επέτειό της αυτόν τον καιρό, εκατόχρονα, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, όπως θα δούμε και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, γιατί η ιστορία τους είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πρόκειται για σημαντικούς χώρους και φυσικά επειδή έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά αυτά τα γεγονότα. Έχουμε στοιχεία από πληροφορίες, από μαρτυρίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα και ελπίζω ότι με την ευκαιρία της επετείου αυτής θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αλλά εδώ στην εκπομπή που με καλέσατε θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και προφορικά δύο πράγματα πάνω σε αυτά.
0: Έχουμε και μαρτυρίες, κυρία Βεϊνόγλου, στις οποίες θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Μαρτυρίες οι οποίες παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας όμως, θα θέλαμε να μας πείτε τις περιοχές στις οποίες θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή και να μας δώσετε και ένα γεωγραφικό στίγμα των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές να καταλάβουν την περιοχή, που ακριβώς, για ποιες περιοχές ακριβώς μιλάμε.
1: Ακούστε, θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για τον Κάτω Μέανδρο, τις περιοχές της παλαιάς Ιωνίας, καθ' αυτό η Ιωνία βρισκόταν σε αυτά τα παράλια που βρίσκονται απέναντι από την Πάτμο και τη Σάμο και την Ικαρία. Τα μέρη αυτά του Κάτω Μεάνδρου, εκεί δηλαδή που σχηματίζει τις εκβολές του ο Μέανδρος, στην αρχαιότητα στα μέρη αυτά ήκμασαν δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, που ήταν η Πριήνη και η Μίλητος. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στίγμα γεωγραφικό για την περιοχή. Κύρια πολίσματα αυτής της περιοχής ήταν η Νέα Έφεσος, η Κουσάνταση όπως λέγεται στα τουρκικά, και πιο μέσα τα Σόκια, κάπου 20 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα είναι τα Σόκια. Όμως όλη αυτή η πεδιάδα που σχηματίζεται στον Κάτω Μέανδρο είναι γεμάτη από πολίσματα τα οποία από τον 18ο ιδίως αιώνα και μετά γεμίσουν από ελληνικό πληθυσμό ύστερα από μια πολύ μεγάλη περίοδο ερήμωσης. Και θα μιλήσουμε, δεν θέλω να προτρέχω έτσι με τη σειρά που έχω κατά νου να σας μιλήσω για όλα αυτά. Έχουμε πολίσματα κυρίως τα Σόκια σαν βασικές πόλεις και τη Νέα Έφεσο του Κουσάνταση που ήταν το λιμάνι. Η Νέα Έφεσος, για να καταλάβετε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βορειότερο άκρο της νήσου Σάμου. Την χωρίζει από το νησί ο 7 ωστόσο για τα σώδια σας είπα, είναι 20 χιλιόμετρα περίπου στην ενδοχώρα, πιο μέσα δηλαδή από τη Νέα Έφεσο. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν μεικτό πληθυσμό, είχαν δηλαδή και χριστιανούς και μουσουλμάνους, περίπου σε ίσα ποσοστά, ήταν ισοδύναμοι οι πληθυσμοί μέσα στις πόλεις. Αλλά και οι δύο μαζί να φανταστείτε ότι έφταναν κοντά τις 20.000 Έλληνες. Μαζί με τα χωριά, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην κοιλάδα, στην πεδιάδα μάλλον του Λεάνδρου, ήταν οπωσδήποτε πάνω από 30.000-40.000.
0: Ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Αδρινόπουλε.
1: Βεβαίως. Βέβαια. Μα περί αυτού, αυτό το πράγμα είναι που έχει μεγάλη σημασία. Υπήρχαν χωριά που είχαν μάλιστα αμυγούς ελληνικό πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Κελεμπέσι, τα Δωμάτια, το Ρωμιοτσάνγκι, το Άκτιοι, ο Γέροντας, καθώς και άλλα βέβαια, είχαν και άλλα χωριά που είχαν μεικτό πληθυσμό και άλλα βέβαια υπήρχαν και αμυγός τουρκικού πληθυσμού χωριά μέσα στην. Από αυτά, τα μεν Δωμάτια είναι στο ορεινό μέρος της Μικάλης, ενώ το Κελεμπέσι είναι στις υπόλοιες της και τα υπόλοιπα είναι σκορπισμένα μέσα στην πεδιάδα του Μεάνθρου. Κυριότερα λιμάνια αυτή η περιοχή έχει τις Νέες Εφέσου, αλλά και τα τρία λιμάνια του Γέροντα. Ο Γερόν, το όνομα του είναι Γερόν, το λέγανε οι Τούρκοι. Και οι νεότεροι βέβαια κάτι και οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία είναι το ιερό, αρχαίο το ιερό του Δημαίου Απόλλωνος εκεί. Και από το Γερόν, Γερόν έγινε Γέροντας. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Ναι, όταν αφορά τα χωριά και η γεωγραφική.
1: Ναι, και θα σας μιλήσω για τη
0: γεωγραφική. Στην οποία βρίσκονται. Ποια ήταν η σπουδαιότητα, κυρία Βενόγλου, της περιοχής. Ας πάρουμε την οικονομική επιτυχία. Ναι, ασχολούνταν οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Τι γνωρίζουμε για αυτές τις κοινότητες.
1: Λοιπόν, η Νέα Έφεσος, καταρχήν, για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι. Να σκεφτείτε, ήταν τόσο σημαντικό και συναγωνιζόταν στην κλίση ακόμα και το λιμάνι της Μύρνης. Τα Σότια πάλι είχαν αναπτυχθεί σαν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο που εξυπηρετούσε στο εμπόριο από τα προϊόντα που παρήγοντο στο Μέανδρο, που ήταν καταρχήν μια πολύ έφορη περιοχή αυτή, λέω, να σημειωθεί, παρήγοντο σιδηρά, σίκα, βαμβάκι, καπνός, αλλά και γλυκόριζα. Ένα φυτό το οποίο είναι αυτοθυές βέβαια στις όχθες του Μέανδρου, αλλά σε μεγάλες ποσότητες και το χρησιμοποιούσαν στην φαρμακευτική και σε άλλα πράγματα. Μάλιστα στα Σότια λειτουργούσε και εργοστάσιο επεξεργασίας της γλυκόριζας του Forbes. Ήταν δηλαδή αμερικανικών συμφερόντων αυτή η επιχείρηση. Το πιο μεγάλο μέρος βέβαια του εμπορίου, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Αυτά βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων. Τα Σότια και η Νέα Έφεσος ήταν βέβαια αναπτυγμένες πόλεις συγκριτικά για την εποχή εκείνη. Λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία, νοσοκομεία, είχαν σύγχρονα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις της τότε εποχής. Να σκεφτείτε, στα Σότια υπήρχαν δύο κινηματογράφοι που έπαιζαν έργα του Βοβού κινηματογράφου. Μάλιστα να σας πω ότι τα περικαλύπτυρια από τα ελληνικά σχολεία που είχαν αναγκύρει σε Νέα Έφεσο και σε Σότια διασώζονταν και λειτουργούσαν ακόμα σαν τουρκικά πλέον σχολεία τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 90 που εγώ προσωπικά επισκέφτηκα την περιοχή και τα είδα. Σαν το πώς στήσιμο τώρα είναι Έφεσος, είχε το μαρμάρινο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Αντίγραφο σε μικρότερη κλίμακα από το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης. Μάλιστα για αυτό το καμπαναριό και για την εκκλησία, καθώς και για το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται ο Γεώργιος Λαμπάκης στο βιβλίο του «Οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως» που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1909. Στα Σότια υπήρχε και ο ιερός ναός της Παναγίας της Μαυροματούς. Και αυτόν τον επισκέπτηκα το 1990 και είδα ότι είχε βέβαια μετατραπεί σε τζαμί και μάλιστα εκεί λειτουργούσε τότε και ιεροδιδασκαλείο.
0: Κυρία Βενόγλου, ποια είναι η δυναμική αλλά και η σημασία αυτού του χώρου εκεί στις εκβολές του Μεάνδρου?
1: Ακούστε, η δυναμική φαίνεται από το ότι ο χώρος έδρασε σαν μαγνήτης στους νεότερους χρόνους. Ακούστε, η δυναμική φαίνεται από το ότι ο χώρος έδρασε σαν μαγνήτης στους νεότερους χρόνους.

0: ξεκίνησαν αντιπαραθέσεις και μετέβαλαν την περιοχή σε θέατρο αγρίων πολέμων που είχε σαν θύμα τον ντόπιο πληθυσμό θύματα πολλά. Επίσης και η διάλυση των παλαιών μητροπόλεων πρέπει να σημειωθεί στον τόπο, στο μέρος αυτό, που ήταν συνάρτηση της ελάττωσης των χριστιανών από τις κακουχίες που υπέστησαν από τους μουσουλμάνους και από τις βίαιες μαζικές εξωμοσίες τις οποίες υπέβαλαν οι Σελτζούκοι εκείνοι τον ντόπιο πληθυσμό. Αλλά υπήρχε και η δράση πειρατών στα παράλια, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλογη ερήμωση υπέστη και η Σάμο στην ίδια εποχή λόγω πειρατών. Τώρα η σταδιακή επανακατοίκηση ξεκινάει από τον 17ο-18ο αιώνα και στα τέλη του αρχίζουμε να βλέπουμε σταδιακά να ξαναπυκνώνει ο χριστιανικός πληθυσμός, προερχόμενος από την ισκοτική κυρίως Ελλάδα, Χίο Κρήτη Κύπρο.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Βενόγλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: ξεκίνησαν οι περιπέτειες στην περιοχή Νεάνδρου. Οι περιπέτειες στην περιοχή του Νεάνδρου, αλλά καλύτερα να πούμε για τις περιπέτειες του Κουσαντασιού πρώτα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε το Κουσάντας.
0: Γιατί να... Της νέας εφέσου θέλω να λέω, για να μην συγχαίονται τα ονόματα, οι ονομασίες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η νέα Έφεσος ξεκίνησε να... η ελληνική συνοικία στην νέα Έφεσο ξεκίνησε από το 1750 και άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά αμφιθεατρικά και να εξαπλώνονται τα σπίτια στα ψηλότερα διαζώματα του λιμανιού που ήταν η νέα Έφεσος. Χτίστηκε, όπως είπαμε, και η βασιλική του

0: πολύ, έχει συμβάλει πολύ στο να στέγει κόσμο στα, εκεί σε αυτή την περιοχή. Βέβαια ήρθαν και έπειτα από την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως κτηνοτρόφοι αυτοί, εξελίχθηκαν σε ιδιοκτήτες από τεράστια κοπάδια, τεράστιο αριθμό κοπάδια που είχαν στον Μέανδρο. Γενικά υπήρξε αρκετός πλούτος. Ο πλούτος αυτός αντανακλάθηκε στην κατασκευή των εκκλησιών, των προσκυνημάτων και ευαγών καταστημάτων, όπως τα διάφορα νοσοκομεία που είχαν, τα σχολεία που ίδρυσαν και τα λοιπά. Και τον βλέπουμε τον πλούτο και στα υπέροχα πετρόχτιστα σπίτια που υπάρχουν στα ορεινά δωμάτια. Αλλά με ρωτήσατε για κάτι εδώ.
1: Γιατί ναι, είπαμε να μιλήσουμε τώρα για την περιοχή της Εφέσου, της Νέας Εφέσου. Και οι περιπέτειες από πότε ξεκινούν εκεί στην περιοχή που έλεγε.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη μεγάλη περιπέτεια που έζησε η Νέα Έφεσος και ο Μέανδρος με τα χωριά του σημειώθηκε από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. Ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την περιοχή. Κυρίως επειδή γειτονεύει με την επαναστατημένη τότε Σάμο. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι και η Νέα Έφεσος αποτελεί ζώνη κινδύνου σαν περιοχή υπό εξέλιξη. Και εδώ που τα λέμε υπάρχουν μαρτυρίες, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι υπήρχαν μιλημένοι στη φιλική εταιρεία. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, ήταν να γίνουν τότε άγριες φαγές κατά του άμαχου χριστιανικού πληθυσμού, ενώ πολλοί κάτοικοι από τα χωριά του Μεάνδρου ζήτησαν την βοήθεια των Σαμίων επαναστατών, συγκεκριμένα τον λυκούργο λογοθέτη που ξέρουμε ότι ήταν ο αρχιστράτηγος εκεί των επαναστατών στη Σάμο, και με την βοήθεια των Σαμιωτών διέφυγαν μαζί με τα πίνια τους και με τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους, μετήτησαν δηλαδή στη Σάμο, από όπου ενώθηκαν με τους επαναστάτες και πολέμησαν για την εθνεργησία. Ας σημειωθεί ότι στις φαγές που διενεργήθηκαν τότε στη Νέα Έφεσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα το ξαναβρούμε, έδρασαν συμμορίες μουσουλμάνων που προέρχονταν από την Κρήτη. Συνέβαλαν πάρα πολύ στην σφαγή και στη λαιλασία της ελληνικής συλλογίας που συνέβη τότε. Όμως σε λιγότερα από 100 χρόνια μετά ξεκινούν και άλλες νέες περιπέτειες για την περιοχή που συνδέονται και πάλι με τουρκοκρήτες. Είναι τουρκοκρήτες πρόσφυγες που έχουν έρθει από το 1897. Τώρα εδώ πρέπει να πάμε στην ιστορία της Κρήτης για να καταλάβουμε πώς βρέθηκαν αυτοί και πώς ένιωθαν, ας το πούμε και το πώς ένιωθαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βέβαια ήταν κρητικής καταγωγής που είχαν αλλαξοπιστήσει, όμως έγιναν γενίτσαροι και με αυτόν τον τρόπο κατατυρανούσαν την Κρήτη και τους Ελληνοκρήτες. Αυτούς λοιπόν οι εγκύκλιες βρετανικές δυνάμεις τα 1897 αποφάσισαν και τους μετακίνησαν δια της βίας από την Κρήτη για να απαλλάξουν το νησί από τις ταραχές που προκαλούσαν και με επιθυρεμία. Οι Οθωμανοί πάλι όσους από αυτούς δέχτηκαν στα δικά τους εδάφη τους εγκατέστησαν επιλεκτικά εκεί όπου υπήρχε πυκνός χριστιανικός πληθυσμός. Ήταν πολιτική τους. Οι Τουρκοκρήτες όμως μετά έφεραν αρκετό μίσος για τους χριστιανούς γενικά. Για τις απώλειες που είχαν υποστεί στην πατρίδα τους, την Κρήτη, και με την υποστήριξη της Οθωμανικής κυβέρνησης άρχισαν να εκτοπίζουν σταδιακά τους χριστιανούς από πολλές δράσεις. δραστηριότητες εμπόριο και γεωργία. Από τότε όλες οι μαρτυρίες που έχουμε και οι πηγές μας διδεξερουμένων των στοιχείων που έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλούν για τις εγκληματικές ενέργειες που ξαφνικά αυξάνουν σε βάρος των ντόπιων χριστιανών των παραλίων και που φυσικά τις περισσότερες φορές μένουν ατιμώρητες από τις τουρκικές αρχές. Ωστόσο, καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν μεγάλο φόβο ώστε ιδίως μετά το 1912 που πληθαίνει ο αριθμός των τουρκοκριτών στην περιοχή, οι χριστιανοί φοβούνται ακόμα και να επισκεφτούν τα κτήματά τους, που έτσι τα αφήνουν ακαλλιέργητα και περνούν σιγά σιγά σε μουσουλμανικά χέρια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικό κέντρο για την εγκατάσταση των τουρκοκριτών στην περιοχή ήταν τα Σόκια. Στα Σόκια δημιουργήθηκε μια χωριστή συνοικία στην είσοδο μάλιστα της πόλης, ειδικά για τους τουρκοκρίτες, με τη συνδρομή ενός πλούσιου Τούρκου προύχοντα, ενός Τζάμπελι ονόματι, που τους ήταν 5.000, να σκεφτείτε, αυτοί που κάνα που μένανε στον οικισμό εκεί, τα κριτικά, τα περίφημα κριτικά των Σοκίων, ότι θα του καλλιεργούν τα κτήματα, νόμιζε ο Τζάμπελι, αλλά σε λίγο ανακαλύφθηκε και αυτός δολοφονημένος. Εγώ επισκέφτηκα τον οικισμό αυτό στη δεκαετία του 1990. Συνομίλησα με αρκετούς από αυτούς, βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε τέτοια γεγονότα, αλλά ήταν πολύ ευχάριστοι και μιλούσαν άπτεστα ελληνικά με τη χαρακτηριστική, μάλιστα, κριτική προφορά. Λοιπόν, αυτοί σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε ότι επηρέασαν σημαντικά τη ζωή των χριστιανών στα παράλια της Ιωνίας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Δεϊνόγλου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 3:30.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης. Συγκεκριμένα κάνουμε λόγο για τις πόλεις Κουσάντας, Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Συνομιλούμε με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία Βρεϊνόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Βρεϊνόγλου, ποια άλλα γεγονότα επηρέασαν την εξέλιξη στην περιοχή?
1: Την περιοχή επηρέασε ιδιαίτερα η λειτουργία του σιδηροδρόμου. Δηλαδή ήρθε ο σιδηροδρόμος στις αρχές του αιώνα και συνέβεσε το Μέανδρο με τη Σμύρνη, πράγμα που βοήθησε εμπορικά με τα Σόκια, αλλά τη Νέα Έφεσο που ήταν λιμάνι της πήρε φόρτο από την εργασία που πραγματοποιείται εκεί και έτσι σιγά σιγά αρχίζει η Νέα Έφεσος να παρακμάζει οικονομικά. Ένα άλλο γεγονός, όπως ήδη προαναφέραμε, είναι η έλευση των προσφύγων στην περιοχή. Ιδίως από το 1912 και μετά έρχονται, που ενώνεται η Κρήτη δηλαδή με, με την Ελλάδα, φεύγει ένα πολύ μεγάλο κύμα τουρκοκριτών από το νησί και εγκαθίσταται σε αυτή την περιοχή, η οποία βέβαια είναι και πλουσία περιοχή και πλουτοπαραγωγική και τους ενδιαφέρει να μένουν. Είναι έξυπνοι άνθρωποι, οι Κρήτες γενικά. Λοιπόν, και είχαν τη δυνατότητα να... είχαμε δηλαδή ανταγωνιστικά επαγγέλματα και ασχολίες και από την Κρήτη. Οι μαρτυρίες από τα αρχεία και τις πηγές και οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διάφορα, από διάφορες βιαιότητες, βίαιες πράξεις και τα λοιπά, όπως είπαμε, που μένουν ατιμόρυτες. Έρχονται όμως και μουχατζίριδες από την κυρίω Ευσελάδα και από άλλες περιοχές που κι αυτοί εγκαθίστανται εκεί. Δηλαδή αρχίζει ο πληθυσμός να αλλάζει τη σύνθεσή του σιγά σιγά. Ωστόσο, οι Σαμνώτες που έχουν πάντα σημαντικές σχέσεις και δεσμούς, δηλαδή παντρεύονται και μεταξύ τους με τους νεοεφέσιους, υπάρχουν συμπεθεριά και τέτοια, εξακολουθούν να έρχονται στην πεδιάδα του Μεάνδρου σαν εποχιακοί εργάτες, συνήθως έρχονταν σε μεγάλο αριθμό, λέει, κάθε άνοιξη αποβιβάζονταν εκεί με τις μεγάλες ψάθινες καπελαδούρες τους και τα νησιώτικα παντελόνια τους, και περιγράφονται από τις πηγές και από τα προφορικά μας αρχεία στο κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τι έλεγα, οι Σαμνιώτες λοιπόν τώρα έρχονται όμως από το 12 και μετά ως Έλληνες υπήκοοι. Κινούνται βέβαια άνετα μέσα στο τουρκικό έδαφος όπως και πριν επί Σαμιακής ηγεμονίας.
0: Κυρία Βρεϊνόγλου, τι συνέβη με την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου?
1: Μάλιστα. Εδώ αρχίζουν τα γεγονότα, λοιπόν, πραγματικά. Η κήρυξη του πρώτου πολέμου δίνει το έναυσμα για να σημειωθούν πολύ μεγάλες συμφορές στη συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά μάλιστα στη Νέα Έφεσο, η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα θύματα, ίσως και το μεγαλύτερο, μπορούμε να πούμε, ύστερα από τη Φώκια, που υπήρξε το θύμα με την έναρξη των διωγμών του 14. Η Νέα Έφεσος πλήρωσε και πάλι μετά το 1821, όπως είπαμε, με ένα πολύ βαρύ κίνημα που αυτή τη φορά ισοδυναμούσε με την ολοσχερή καταστροφή της χριστιανικής συνοικίας, με τον υποχρεωτικό εκτοπισμό των κατοίκων της εκείνους τους νεοεφέσιους έφτασαν τελικά στην Ελλάδα το 22. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν όλα ξεκίνησαν από το Μάιο του 15, το γαλλικό θωρικτό Κλεμπέρ προσήραξε στα βαθύ του λιμένα της Νέας Εφέσου και οι Τούρκοι προσπάθησαν να το χτυπήσουν. Αυτό όμως κατάφερε να φύγει τελικά και στις 15 Ιούλιου ξαναγύρισε, αλλά αυτή τη φορά μαζί με άλλα πλοία της Αντάλτ και άρχισε να βομβαρδίζει τη Νέα Έφεσο. Τότε χτυπήθηκε το Γρεκικό νοσοκομείο, δεν έγιναν όμως πολύ μεγάλες ζημιές. Στην περιοχή όμως από τότε, μιλάμε για το 15 τώρα, από Μάιο του 15 και μετά, αρχίζουν να πλέουν συχνά τα πολεμικά σκάφη της Αντάλτ και να προκαλούν με μικρούς βομβαρδισμούς γενικά ζημιές. Μικρές όμως. Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί εντύπωση ότι τα προσκαλούν οι χριστιανοί από την ελληνική συνοικία. Και μάλιστα ότι βρίσκονται σε συνεργασία μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές έστειλαν κάποιους από τους Έλληνες της Νέας Εφέσου με αυτό το κατηγορητήριο στην Σμύρνη σε δικαστήριο, αλλά εκεί αθωώθηκαν. Όμως τότε αυτό έγινε αφορμή για να φύγουν πολλοί νεοεφέσιοι από την πατρίδα τους και να μεταβούν σε άλλες πόλεις, οι περισσότερες στα Σότια βέβαια, από το φόβο ότι κάτι άσχημο ετοιμάζεται. Στις 26 Ιανουαρίου τώρα του 16 έγινε ένας μεγαλύτερος βομβαρδισμός από πλοία στη Νέα Έφεσο. Σκοτώθηκαν μάλιστα και 5 χριστιανόπουλα. Καταστράφηκε το τελωνείο, το υγειονομείο τους, το νοσοκομείο. Ο λιμενάρχης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κομιτάτου, άρχισε τώρα να πιέζει ζητώντας τον εκτοπισμό των χριστιανών και ενοχοποιώντας τους ότι δήθεν αυτοί βοηθούν τα καράβια κτλ. Τότε επενέβη ο Ιωακήμ Εφηβούλης, Μητροπολίτης Εφέσου, και κατάφερε να παγώσει τον εκτοπισμό, την προσπάθεια αυτή. Αλλά η προσπάθεια από την άλλη μεριά του κομιτάτου παρέμενε σε κρεμότητα. Βέβαια τότε πολλοί που κατάλαβαν τους κινδύνους που ελόγευαν κατάφεραν να φύγουν από εκεί και να πάνε κυρίως στα Σότια. Δηλαδή η κοινότητα άρχισε σιγά σιγά να βιάζει, όλα δείχνανε ότι κάτι επίκειται. Δυστυχώς το Φλεβάρι του 1916 ξανάρθαν πλοία, άρχισαν να κανιλώνιοφολούν. Αυτή τη φορά ο εκτοπισμός πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χωρίς καμιά ειδοποίηση, βία με τη βοήθεια στρατιωτών και με τα πόδια, χωρίς να πάρουν μαζί τους οι άμαχοι ούτε το παραμικρό. Η κατεύθυνση ήταν προς τα Σότια. Επικεφαλής της πορείας των εκτοπιζομένων, πεζή, αν και του προσφέρθηκε μάλιστα άλογο όπως λέγαν, ακολούθησε ο Θεόφιλος Τετσομάνος, ο αρχιμανδρίτης της Νέας Εφέσου, ένα ομό παλικάρι και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων.
0: Κυρία Μελινόγλου, τι συνέβη κατά την ομαδική εξορία των νεοεφεσίων από τον τόπο τους?
1: Λοιπόν, στη συνέχεια αυτού του εκτοπισμού που είπαμε ότι το πρώτο μέρος του ήταν από τη Νέα Έφεσο στα Σότια. Στα Σότια βέβαια εκεί κινητοποιήθηκαν οι ομογενείς, ήταν μεγάλη και πολύ δραστήρια η κοινότητα των Σοκίων. Επικεφαλής τους ήταν ο Δημήτριος Εμμανουήλ Μελινόγλου και διέθεσαν σε τους δύο κινηματογράφους των Σοκίων για να τους στεγάσουν, τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους, έκαναν εράνους για να τους βρουν εφόδια και τρόφιμα. Οι εκτοπισμένοι αυτοί ήταν περισσότερο από 2.000 άτομα που είχαν φτάσει στα Σότια. αλλά οι ελπίδες τους ότι θα παραμείνουν εκεί και θα βρει ένα ρυθμό η ζωή τους διαψεύστηκαν δυστυχώς, διότι έρχεται νέα επίμονη επιτακτική διαταγή από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έλεγε ότι πρέπει να μεταφερθούν βαθύτερα στο εσωτερικό, στο Ντενιζλί. Το Ντενιζλί ήταν στην άκρη της γραμμής της σιδηροδρομικής. Ήταν αρκετά δύσκολος τόπος για να πάνε εκεί εκτοπισμένοι. Στην περίπτωση αυτή θα σημειωθεί ότι δεν είχαν εχθρόπους μόνο τον Καϊμακάμι, ο οποίος επέμενε και για την μεταφορά στον Ντενιζλί, αλλά είχαν και τον άνθιμο Σιμόνιο, τον επίσκοπο Ανέων, ο οποίος συνεργάστηκε τότε με τις νεοτουρκικές αρχές και επέδειξε κατά του ποιμνίου του, του ιδίου του ποιμνίου του κακή συμπεριφορά, όπως όλοι που μνημονεύουν και αυτό το περιστατικό. Ας πούμε όμως και καλό λόγο για όλα αυτά τα πράγματα. Ίσο και αν οι Τούρκοι για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν το 1821, προσπάθησαν δυναμικά να τους αγκαλιάσουν, να αποτρέψουν τον εκτοπισμό. Εις μάτιν βέβαια, διότι ήταν προαποφασισμένο και ήδη εξυφρένετο σχέδιο υφαρπαγής των περιουσιών τους που είχαν μείνει πίσω. Εκεί βέβαια στα Σότια αρκετοί απέδρασαν, ενώ καμιά 250 περίπου κατάφεραν εν τέλει να κρυφτούν μέσα στα σπίτια και στα πέριξ και γλίτωσαν από την εξορία στον Ντενιζλί, η οποία ήταν ολέθρια. Εκεί οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά από ασυτεία, από αρρώστιες και πέθαναν σε μεγάλο ο ένας μετά τον άλλο. Πρέπει όμως να πούμε και για το εξής. Από τα Σότια, στα Σότια έφτασε μια συνολική, όπως λέει η μαρτυρία η συγκεκριμένη που έχουμε, από 40 βαγόνια στο σιδηροδρομικό σταθμό των Σοκίων για να παραλάβει εν τέλει τους εκτοπισμένους που προορίζονταν να φύγουν για τον Ντενιζλί. Στα βαγόνια στηβάχτηκαν ασφιχτικά 750 ενήλικοι και 350 παιδιά. Κλειδώθηκαν τα βαγόνια και σφραγίστηκαν με τον κόσμο μέσα, αλλά οι σιδηροδρομικοί πάλι χρειάστηκε να υποβιάσουν ότι θα εγκαταλείψουν την εργασία τους και το τρένο και θα σκοθούν να φύγουν αν δεν αποσφραγίσουν οι αρχές τα βαγόνια αμέσως για να μπορέσουν από μέσα να αναπνέουν οι στιβαγμένοι άνθρωποι. Το ταξίδι για Ντενιζλί σημειώστε διαρκούσε 13 ώρες. Όμως όλα αυτά μας θυμίζουν κάπως εκείνες τις συνολικές με τις οποίες οι Γερμανοί μετέφεραν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν νομίζετε εγώ έτσι το είδα.
0: Κυρία Βαϊνόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: συνέβη στο Κουσάταση αφού του εξορίστηκαν οι κάτοικοι και τι συνέβη από το 1919 και μετά στην περιοχή.
1: Μετά τον εκτοπισμό των, και την απουσία των κατοίκων και με αφορμή ένα νέο κανονιοβολισμό από πλοία της Σαντάντ, μπήκανε μέσα στα σπίτια οι άτακτα στοιχεία, στρατιώτες, αλλά και αρκετοί κάτοικοι βέβαια και κάνανε ένα γερό πιάτσικο. Τα βρήκανε βέβαια αφύλακτα και απροστάτευτα και στη συνέχεια βάλανε και φωτιά. Δηλαδή πυρκόλησαν τότε την ελληνική συνοικία, κάηκαν 900 σπίτια από την ελληνική συνοικία και 20 βέβαια τουρκικά διπλάνα. Και έτσι έχουμε στοιχεία ότι εδώ υπήρξαν και τα τρία στάδια για τα οποία οι ερευνητές περιγράφουν την εθνοκάθαρση. Δηλαδή το πρώτο, ότι τους είχαν επιβληθεί οικονομικά μέτρα και εκφοβισμός. Δεύτερο, ότι υπήρξαν, μεσολάβησαν οι εκτοπισμοί. Και τρίτον, ότι γινόταν καταστροφή των εστιών των εκτοπιζομένων, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν στις εστίες τους. Βέβαια, καταστράφηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο η μέση αστική οθωμανική τάξη που την αποτελούσαν Αρμένοι και Ελληνοορθόδοξοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Νέα Έφεσο εφαρμόστηκαν και τα τρία αυτά στάδια διαδοχικά. Τώρα, για το τι συνέβη, όπως ξέρουμε με τη Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη από το 19 και ύστερα, ο στρατός δεν προχώρησε σε αυτές τις περιοχές, δυστυχώς, ο ελληνικός στρατός. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Εφέσου και των Σοκίων και των χωριών βέβαια του Μεάνδρου επελήφθη στη ζώνη της κατοχής της Ιταλικής Διοικήσεως. Στην Ιταλική ζώνη κατοχής, όπως μας είναι γνωστό, οργανώθηκαν άτακτες ένοπλες ομάδες Τούρκων που βρούσαν, κάνανε μεγάλες ζημιές. Οι Ιταλοί όχι μόνο δεν τους αναχέτιζαν, αλλά τους υπέθαλπαν. Βέβαια, οι τελικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τους Έλληνες αυτών των περιοχών με μεγάλη καχυποψία και με εχθρότητα. Αντιμετώπισαν τους, ειδικά τους χριστιανούς κατοίκους, εκείνους τους ελάχιστους που είχαν προσπαθήσει να επανέλθουν στη Νέα Έφεσο, βρήκανε ότι υπήρχαν κατάσκοποι, τέτοια πράγματα. Εξακολουθούσε βέβαια να υπάρχει το μαρμάρινο κοδονοστάσιο του Αγίου Γεωργίου μέσα από τα ερείπια δωρεά και αυτό του άρχοντα της ενός προύχοντα της περιοχής. Τώρα, τι συνέβη με τον στρατό? Όπως ξέρουμε, το 1922 με τα στρατεύματα, το 1922 ανάμεσα στην Ιταλία και στον Κεμάλ υπήρξε κάποια μυστική μάλιστα συμφωνία που προέβλεπε να εκχωρηθεί η Ιταλική ζώνη στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προωθηθούν τα ελληνικά στρατεύματα στη θέση των Ιταλών και έτσι για πρώτη φορά κυμάτισε η ελληνική σημαία από τον Απρίλιο του 22 στο κοδονοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Νέας Εφέσου, δυστυχώς για πολύ λίγο, διότι τον Αύγουστο, όπως ξέρουμε, του ίδιου έτους μεσολάβησε η ήττα του ελληνικού στρατού, οι ελληνικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας δυστυχώς τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων. Η περιοχή ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλούς τσέτες. Μεγάλος πανικός ακολούθησε όταν οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αναχώρηση του στρατού. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έτρεχαν, οι περιγραφές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στις μαρτυρίες αυτές που έχουμε, αλλά και στην έξοδο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Γενικώς έγιναν σφαγές στα Σότια, άλλοι φύγανε στην Σμύρνη, όπου εκεί εγκλωβίστηκαν επίσης μαζί με τους άλλους Μυρναίους κτλ. Άλλοι πήγανε στο Γέροντα, στο λιμάνι του Γέροντα, όπου τους πήρανε, τους βοήθησε και ο ελληνικός στρατός, διότι επιβιβαζόταν και ο στρατός, ο ελληνικός στα πλοία. Άλλοι φύγανε από το Κουσάνταση με κάποια από τα πλοία του Φόρμπς που περίμεναν να φορτώσουν οι κόριζα. Δυστυχώς φόρτωσαν τους Αττικείς που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο, αλλά αυτοί είχαν καλύτερη πτήση, βγήκανε στο λιμάνι. Σαν επιστέγασμα θα σας πω ότι συμβολικά η αναχώρηση των Ελλήνων από την περιοχή μετά από την επιχειρηματική διαμονή και ύπαρξη Ελλήνων στην Ιωνία συνέβη και σηματοδοτήθηκε με την ανατίναξη του κορδονοστασίου της Νέας Εφέσου. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δυναμητίστηκε και το σύμβολο της ελληνικότητας της Μύρνης, το κορδονοστάσιο της Αγίας Φωτεινής.
0: Κυρία Βρινόγλου, από πού αντλείτε τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αυτές?
1: Υπάρχει κατά βάση ένα χειρόγραφο της οικογενείας η οποία κατάγεται από τα μέρη αυτά, ένα χειρόγραφο το οποίο, του Κωνσταντίνου Βεϊνόγλου, το οποίο έχει πάρα πολύ συνταρακτικές πληροφορίες, γράφτηκε ακριβώς εκείνη την εποχή και αυτά όλα που σας είπα περιέχονται εκεί κατά λεπτός. Βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία για τους ερευνητές και σε διάφορες άλλες πηγές και σε αρχεία και δεν ξέρω, νομίζω ότι...
0: Κύριε Βενόλο, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για τις πόλεις και τις περιοχές αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Ότι οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους τρόπους να βρίσκουν τα σύνορα στους τόπους. Εδώ φάνηκε ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί αναδρομικά με αναδρομικές μνήμες. Φάνηκε ότι υπήρξε μια εθνοκάθαρση σε βάρος τους που διενεργήθη. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Και αυτό που πρέπει να επικρατεί σαν επίλογος είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Αυτό έχει σημασία, τέτοια εγκλήματα, να μην δημιουργηθεί ποτέ ξανά τέτοια δυστυχία.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για όλες αυτές τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τους ακροατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Αυτά που είπαμε δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά είναι πράγματα που συνέβησαν και είναι καλό να παίρνουμε μαθήματα από ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία

0: της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Ίδρυμα του Όρους Σινάη στην Τραγάνα Θεότητος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Όρος Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

θέλω να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια από το Περιστέρι. Η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης από κοινού με τα διυλιστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Στην διεθνή επικαιρότητα άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Συντηρεί την ένταση η Άγκυρα για το καλώδιο, δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια. Και ο καιρός βροχερός για αύριο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

4 εκπομπών η μουσική των Αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη. Ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρη Μέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Δύο ψηφιακούς δίσκους θα παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Δύο αγιορείτικες εκδόσεις. Ο πρώτος, διπλός ψηφιακός δίσκος, προέρχεται από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου και έχει τον τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού». Ας διαβάσουμε όμως πρώτα το εκδοτικό. «Η λατρεία του Θεού» αποτελεί μία από τις βασικότερες πνευματικές επιδόσεις του καθημερινού βίου των μοναχών στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος. Ως αστήρευτη πηγή, εδώ και αιώνες ξεχύνεται, δροσίζει και χαροποιεί τους εν Αγίου Όρη ασκουμένους μοναχούς και τους πολυπληθείς προσκυνητές του. Εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία ψάλλονται ύμνοι τους οποίους εν Αγίου Πνεύματι συνέθεσαν και μελούργησαν Άγιοι Πατέρες με διακαή πόθο την δοξολογία του Θεού και τη μετοχή του πληρώματος της Εκκλησίας στη λατρεία αυτού. Αναλογιζόμενοι την ωφέλεια που καρπούται κανείς εντρυφώντας και ακροαζόμενος στους ύμνους της Εκκλησίας μας και κατόπιν πολλών παρακλήσεων αγαπητών φίλων της Ιεράς Μονής μας, προβαίνουμε στην έκδοση αυτών των δύο ψηφιακών δίσκων ως αντίδωρο της αγάπης των προς δόξαν του Εντριάδη Θεού και της Κυρίας ημών Θεοτόκου, σκέπης και εφόρου μας. Οι ύμνοι που περιλαμβάνονται στους δύο ψηφιακούς μουσικούς δίσκους έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά από την αδελφότητά μας κατά τη διάρκεια διαφόρων εορταστικών ακολουθιών στη Ιερά Μονή την τελευταία δεκαετία.

Ακούσαμε ήδη στίχους των Ανεξανταρίων σε ήχο πλάγιο τετάρτου, ακολουθεί το κετρακάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο. Είναι και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος του

σημερινής μας εκπομπής, παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους με ζωντανές ηχογραφήσεις της τελευταίας δεκαετίας, θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμα μέλη. Είναι το δογματικό θεοτοκείο «Εν διερυθρά θαλάσσης ηχοπλάγια»

4:30. Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα παρουσιάζουμε την δεύτερη αγιορείτικη έκδοση. Έχει τον τίτλο «Παρακλητικός κανόνης των Απόστολων Ανδρέων των Πρωτόκριτων, ψάλλει ο μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης».

Jesus.

0: Θρησκείας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Άνοντιν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους νης. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνοντιν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
5: Μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αποσπάσματα της όπερας «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνη. Μονόπρακτη όπερα βασισμένη στο ομώνυμο αφήγημα του Τζιοβάνι Βιέργα. Πρώτη παρουσίαση Ρώμη 1890. Τα πρόσωπα του έργου: Σαντούτσα, Φιωρέντσα Κοσότο, σοπράνο, Τουρίτου, Κάρλο Μπεργκόντζι, τενόρος, Άλφιο, Τζιαντζιάκομο Κονέλφι, βαρύτονος, Λόλα, σύζυγος του Άλφιο, Αντριάνε Μαρτίνο, μέτζο σοπράνο, Μάμα Λουτσία, μητέρα του Τουρίτου, Μαρία Γκράτσια Αλέγκρι, μέτζο σοπράνο. Παίζει η χοροδία και ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Η δράση εξελίσσεται σε ένα χωριό της Σικελίας τη μέρα του Πάσχα, κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Τουρίτου επιστρέφει στο χωριό ύστερα από μακρόχρονη απουσία, κατά τη διάρκεια της οποίας υπηρετούσε στη στρατιωτική του θητεία. Οι γυναίκες και οι άντρες του χωριού τραγουδούν τον ερχομό της Άνοιξης και παράλληλα πηγαίνουν στην εκκλησία.

Σαντούτσα, η οποία κατευθύνεται προς το σπίτι της μάμα Λουτσίας για να την ρωτήσει για το γιο της, τον Τουρίτου, με τον οποίο είναι ερωτευμένη.

έρχεται ο Άλφιο, ο καροτσέλης του χωριού, και ζητά από τη μάμα Λουτσία αν έχει άλλο παλιό κρασί. Εκείνη του λέει ότι δεν ξέρει γιατί ο Τουρίντου έφυγε για να αγοράσει άλλο. Όμως αυτός της λέει ότι είναι ψέματα, γιατί τον είδε τα ξημερώματα κοντά στο σπίτι του.

όλοι οι χωρικοί πηγαίνουν στην εκκλησία. Μένουν όμως έξω η μάμα Λουτσία και η Σαντούτσα. Τότε η Σαντούτσα της θυμίζει ότι ο Τουρίδου και η Λόλα είχαν δώσει λόγο πρωτού φύγει για να υπηρετήσει τη θητεία του. Όταν ο Τουρίδου επέστρεψε στο χωριό, ανακάλυψε ότι η Λόλα είχε παντρευτεί τον Άλφιο και έτσι ο Τουρίδου θέλησε να παρηγορηθεί με ένα καινούριο έρωτα. Παρόλο που ο Τουρίδου και η Σαντούτσα αγαπιούνται, η Λόλα, λυσασμένη από ζήλια, έκανε στην άκρη τον άντρα της και της έκλεψε τον Τουρίδου, με αποτέλεσμα να μείνει ατιμασμένη και απελπισμένη.

Εμφανίζεται στην πλατεία ο Τουρίδου, ο οποίος ψάχνει για τη μητέρα του. Βλέπει τη Σαντούτσα και προσπαθεί να την αποφύγει. Τότε η Σαντούτσα του λέει ότι ο Άλφιο τον είδε κοντά στο σπίτι του, πράγμα που τον αναστατώνει. Εκείνος της λέει να μην αφήνει την ζήλια να την κυριεύει και ο καυγάς τους γίνεται όλο και πιο έντονος.

όταν μπαίνει στην εκκλησία, περιμένοντας τον τουρί του. Η σαντούτσα τον εμποδίζει να μπει στην εκκλησία μαζί της, αλλά εκείνος τη ρίχνει κάτω και μπαίνει στο ναό.

έρχεται ο Άλφιο. Η σαντούτσα ταπεινωμένη και προδομένη του αποκαλύπτει ότι η γυναίκα του η Λόλα τον απατάει. Τότε, λυσσασμένος από οργή, ορκίζεται εκδίκηση.

Λουσία και η μάμα Λουτσία πηγαίνει στο σπίτι της. Ο Τουρίτου κατευθύνεται προς το μέρος της Λόλας, εκείνη όμως συνεχίζει να ψάχνει τον άντρα της. Τελικά την πείθει να πάνε με παρέα στην ταβέρνα να πιούν ένα ποτήρι κρασί.

φάνηκε ο Άλφιο. Ο Τουρίδου του προσφέρει ένα ποτήρι κρασί, αλλά αυτός το αρνείται και καλεί τον Τουρίδου σε μονομαχία πίσω από την ταβέρνα. Ο Τουρίδου δηλώνει ότι έχει πράξει παράπτωμα και ότι είναι διατεθειμένος να πεθάνει γι' αυτό.

αισθάνει ότι τον ζάλισε το κρασί. Λέει στη μητέρα του ότι βγαίνει να πάρει λίγο αέρα. Πρώτα όμως ζητάει να του δώσει την ευχή της. Η μάμα Λουτσία προσπαθεί να τον εμποδίσει, καταλαβαίνοντας την σημασία των λόγων του. Έρχεται αργότερα η Σαντούτσα και έξαφνα μια γυναίκα φωνάζει «Σκότωσαν τον Τουρίντου». Ο τραγικός επίλογος έχει γραφτεί.

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

ώρα είναι 6. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενδάμεστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερονάτο του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.

Thank you.

ανοίξαν όλη την χείρα τα σχήματα και στήσονται μισθότητος. Αποστρέψοντας το φως από τα χτίσοντα, ανταλλαγείς το πλέγμα αυτών, επίσης και στο πούμε αυτό, επιστρέψουσι, εξεπαστονείς το πλέγμα σου, εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπο της γης. Η θόρη δόξα, Κύριε, στη σώμα, εφαρτήσεται ο Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και πλέον αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριε τη ζωή μου, σε όλο το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνατή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φροντίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείθανε μακρόνι από τις γης, και άνομοι, ως ένα υπάρχει με αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, όλες από την πτήση με αυτού, έχουν σκότος το γέννη το νίξ. Ας μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα μου σου φτιάξει ίσως. Δόξα με την τελειότητα για πνεύματι, και μην καεί, και στους άνους των νόμων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Thank you.

Ακρόπολης της οθότητος των δεγμών.

Ζωήτητος, πως είναι Χριστό Χριστό, η ερώτα των σπάνιων.

θέλειτονες την ίδια λύση, οι δόντες βόσους περινών κοινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση κυρίες ημνής τη φωνές σας.

0: το λέω όσο θυμάσαι, Πάτερ, πείσαι με ένα χρυσέ. Ευλογητός ο Κύριος Ιδεξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτας Συνέθεσό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιος Φώτισό με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το λέω όσο τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου με υπερήνης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ήμουν, σε δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα κρίνει και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Την ασπελήν μου φέρεις ημών του Κυρίου. Αντιλάβουν σώσουν ελέησουν και διέφυναξουν μας ο Θεός της ηχάνητη. Την ασπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνικην και αναμάρτητον προπήρε τους όμεθα. Άγιε τον ειρήνης Χριστόν αδειγόρυφνα και των ψυχών και των σωμάτων ημών προκυρίδα και σώμεθα. Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των κυβερνημάτων ημών προκυρίδα και σώμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο προκυρίδα και σώμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών ειρήνη και με τον Ιε εκτελέσε προεκτήριο της όμεθα. Χριστιανά και τέλη της ζωής ημών ανώδη μάλεκα στην ειρηνικά και καλή απολογία την επιφοβερού διάντος του Χριστου της όμεθα. Της Παναγίας γράμμη περιπλογημένης εδώ ξεδεσπινής ημών Θεοτό

ευρωεκλογέ.

Σου ευθύνη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

Κυρίες, απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδωνος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονώντας κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλος.

δρόμους για τον Παράδεισο. Ήταν αυτό που λέμε καλό παιδί. Αγνή ψυχή με φιλότιμο και πνεύμα θυσιαστικό. Μέσα σε όλα, πρώτος σε όλα. Πρόθυμος να βοηθήσει, να συμπερασταθεί δίχως να προσμένει αντάλλαγμα με αγάπη και ενδιαφέρον αληθινό για τους δικούς του ανθρώπους. Ο Γιώργης με τη μαλαματένια ψυχή, ο καλός μας άνθρωπος που λάτρευε τις ταινίες του Θανάση Βέγκου και τόσο του έμοιαζε όταν έτρεχε ασταμάτητα να μην αφήσει κανένα παραπονεμένο. Αδέλφια, τους γέρους γονείς του που τους πρόσεχε σαν μικρά παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους στο γραφείο. Όλοι είχαν να το λένε. Πρώτον το Γιώργη θα φωνάξουμε στα ζόρικα. Και εκείνος πάντα ήταν εκεί. Πολλές φορές παραμελώντας τον εαυτό του και αγνώντας όλους εκείνους που κάποτε του φώναζαν. Ξύπνα κορόιδο, φρόντισε λίγο και σένα. Όλοι για τους άλλους. Το μόνο που εκείνος ήθελε ήταν να αποτελεί καλό κρασί. Δύο χαμογελαστούς φίλους.

τσιγάρο το έχει αρχίσει από τα μικρά του, το 30 χρόνια περίπου καπνιστή στεριά, κλείσιμη ρητός. Μία απόλαυση έχω κι εγώ, βρε παιδιά, του Θεού είναι και αυτό. Έλεγε όσους τον συμβούλευσαν χρόνια τώρα να το κόψει. Τι και αν για την υγεία του συνέχεια του έλεγε, μια και εκείνο ο βαθύς βήχας και το λαχάνιασμα στη σκάλα είχε γίνει πια καθημερινότητα απαράλλαχτη, αυτό χειλώντα του απαντούσε. Τι σκιάζεστε, βρε. Ένα κεράκι υπόθεση είναι, να άρχισε να μονάδετε. Τι για τα χρήματα που τόσα χρόνια θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει. Σπίτι δικό σου θα είχε τώρα με τόσα που έχει ξοδέψει για αυτό το διαβολόπλωμα, το έλεγε συνέχεια ο κ. Σωτήρης ο πατέρα του. Γελούσε ο Γιώργης και έβγαινε στην ταράτσα να καπνίσει. Η αλήθεια είναι ότι πως πολλές φορές είχε προσπαθήσει να το κόψει, μα πάντα έρχονταν μια στεναχώρια, μια δυσκολία, ένα χωμένο πρωινό και το χέρι πήγαινε μόνο του στο πακέτο. Μέχρι που ήρθε εκείνο το απόγευμα στο μοναστήριο του Βράχου της Παναγιάς την Αετοφοριά, που αγάπαγε να πηγαίνει τις Παρασκευές των χειρονισμών, αγάλιασε ψυχή και εδώ πάνω. Ο μυρωμένος αέρας της αναγεννημένης γης με τα ευωδιαστά σπλάχνα της που τα ευσκιόφυλλα ξύλα της στο μάγευμα. Ήταν και αυτά τα λόγια από μικρός άνθρωπο, τα τόσο γνώριμα. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθηκε πένθη. Απέξω θα γνώριζε τα περισσότερα τουλάχιστον την αρχή κάθε γράμματος του χαιρετισμού της Παναγίας. Δεν είχε βέβαια καθίσει ποτέ να διαβάσει κάποια ερμηνεία τους. Πού χρόνος για τέτοια σκεφτόταν και έτσι είχε κάποιες λέξεις που ούτε καν ήξερε τι σήμαιναν. Τελείωσε ακολουθία, προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας στο κέντρο του καθολικού. Και ύστερα βιάστηκε να βγει έξω να καπνίσει. Σχεδόν 2 ώρες άκαρνος και είχε, θα λέγαμε, χαρμανιάσει. Είχε βγάλει ήδη και το πακέτο με τα τσιγάρα όταν το πλησίασε μια κυρία γύρω στα 60. Να, παιδί μου, πάρε να έχεις και εσύ ευλογία, του είπε και του προσέφερα ένα μικρό βιβλιαράκι. Τι είναι αυτό, κυρία, τη ρώτησε κάπως ξαφνιασμένος. Είναι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, παιδί μου. Τους εκτυπώνουν κάποιοι αγωνιστές αδελφοί μας, βαστάζει της κυρίας Θεοτόκου και τους μοιράζω δωρεάν. Έτσι μου έστειλαν και εμένα και τα τέφια και τα δήλωσε όποιον αδελφό βλέπω ότι έχει την καλή ανησυχία. Τι εννοείται, ρώτησε ξανά. Δεν είχε καταλάβει κάποιες φράσεις τους όπως το βαστάζει, την καλή ανησυχία. Ενώ όπως υπάρχουν κάποιοι που κουδωλούν, που βαστάζουν και διαδίδουν αυτά τα άγια λόγια που πολύ ευχαριστούν την Παναγία μας. Και απίστευτο θελούν την ψυχή μας, άτιστα προσφέρουμε σαν προσευχή καθημερινά. Σε είδα πριν στην ακολουθία πόσο προσιλωμένα και κατανεκτικά στεκόσουν παλικάρι μου και είπα μέσα μου, να μια ψυχούλα που αξίζει να της ευχαριστεί τούτο το μικρό, μα τόσο πολύτιμο δώρο. Ορίστε λοιπόν, λάβε το. Και πάρε ακόμα μερικά να δώσεις και σε άλλους όσους εσύ θέλεις. Ευχαριστήθηκε λοιπόν Γιώργης και το μεταπρόσμενο του το δώρο, μάλιστα εκείνη την ώρα κάτι που πολύ του παραξένεψε, του είχε φύγει τεράστια επιθυμία να βγει γρήγορα έξω για να ανάψει τσιγάρο. Έβαλε το πακέτο ξανά στην τσέπη. Η γαλήνια μορφή της γυναίκας, ο γλυκός και έρεμος τρόπος που του μιλούσε, τον έκανε να θέλει να την ακούσει κι άλλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, της είπε. Ορίστε, παιδί μου, ό,τι θέλεις, έχω χρόνο. Έλα να καθίσουμε εδώ, και του έδειξε 2 καθίσματα δίπλα στο προσκυνητάρι του Αγίου Καραλάμπη. Κάθισα και άρχισα να μιλώ. Είναι μεγάλη ευλογία, παιδί μου, που πηγάζω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ξέρεις, για ό,τι σε αποσχολεί, μπορεί η Παναγία μας να σου δώσει απάντηση μέσα από αυτούς τους στίχους της. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω, είναι κάποιοι που δεν τους καταλαβαίνουν καθόλου. Θα μου πείτε πόσες μεταφράσεις κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, αλλά δεν με ρίχνει ποτέ μόλις τώρα. Μιας όμως και σας βγει καθένα, θα σας ρωτήσω. Πες μου, παιδί μου. Εκείνο το ύψιλο, πολύ καταλαβίστηκε μου φαίνεται. Το ακούσαμε και σήμερα στους 4 χαιρετισμούς. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Άνοιξε το βιβλιαράκι και άρχισε να διαβάζει, η αλήθεια κάπως δύσκολα και παρατονισμένα. Ύμνος, άπαση, τάντε, συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών εκτριμών σου, εις αρρύθμους γάλτη ψάμω ουδάς, αν προσφέρουν έτσι βασιλεφάγιο, ουδέν τελούν άξιο, ο δέδοντας μη τη σιβώση. Αλληλούια. Είδες, παιδί μου, σε ποιο γράμμα πήγες. Όλα μας τα ερωτήματα, όλα μας τα πάθη με αυτό το γράμμα που μπορούν να θεραπευτούν. Τι θέλετε να πείτε, ρώτησε απορριμμένος ο Γιώργης. Καταρχάς, έλα να το μεταφράζουμε. Ύμνος, άπαση, τάτε,
ξενίστες πέρευνουν το πλήθη των πολλών εκτιμών σου, δηλαδή όσο και αν προσπαθούν να τα αποκριθούν προς το πλήθος της απείρας μελαχνίας σου, είσαι αρρύθμος δάρτη ψάμω δάς, αν προσφέρουν ένση βασιλεφάγη, δηλαδή και να κλείω προσφέρουμε σε σένα ο Άγιε Βασιλέα ψαλμουδίες τόσο σε ρυθμό, όσο είναι αριθμό στον κόκκο της άμμο, ουδέν τελούμε άξιον, ο δέδοκας ημίν.

λοιπόν το νόημα, λέει η γυναίκα αυτή στον Γιώργη, όλο το νόημα βρίσκεται, παιδί μου, σε εκείνο το ισαρίθμους γάτι, ψάμο, δάς, άπειρη, αμέτρητη άμμο τη θάλασσα. Ακόμα και τη μετρούσαμε και αντιστοιχούσαμε σε άριθμες ευχαριστίες, με έρους, με ύμνους, με δοξολογίες. Πάλι μηδαμινό θα ήταν αυτό μπροστά στη θυσία του Χριστού μας, που έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε. Εσταυρώθηκε για μένα και για σένα προσωπικά. Εσταυρώθηκε στη Εμίδελε με τη μεγάλη εβδομάδα. Και εμείς τι προσφέρουμε στη σταυρωμένη ολάνυχτη αγκαλιά του, που πάντα μας προσμένει. Αμαρτίες, αμετανόητες, πάθη καταστροφικά, το θέλω και το εγώ μας. Μα για παράδειγμα, συνέχισε η γυναίκα με τη γλυκιά φωνή, είναι κάποιος που καπνίζει και μολύνει και φθείρει συνεχώς το σώμα του, τον ναό του Θεού, και δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πάθος, όπως και άλλα πολλά, το πιωτό, το χαρτί, τη φιλίδωνη ζωή. Κατέβασε τα μάτια ο Γιώργης, αν κατάλαβε πως το θέμα πολύ τον αφορούσε. Το ένιωσε η γυναίκα και συμπλήρωσε. Για μένα πρώτα τα λέω, παιδί μου, που δεν μπορώ ούτε ένα πάθος μου να σταματήσω και να το αφήσω στα ματωμένα του πόδια, ούτε ένα κόκκο άμμο δεν μπορώ να του χαρίσω. Γιατί κάθε τέτοιο πάθος μας, ένας κόκκος άμμο είναι, παιδί μου. Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος βάλει αρχή να ξεκινήσει να ζει κοντά στο Θεό, θα γεμίσει κάποτε μια χούφτα με άμμο. Αν ξεκινήσει να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να νηστεύει, να μετανοεί, να εξομολογείται, να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας τακτικά, να ξεχνά τον παλιό του εαυτό και να γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, τότε κόκκο τον κόκκο θα γεμίσει την κουφτίτσα της ψυχούλας του. Και μόλις ο Κύριος τον καλέσει κάποτε, θα την αδειάσει μπροστά του και θα του πει: «Κύριε, αυτά τα ελάχιστα κατάφερα να σου φέρω ως δώρο για τη δική σου θυσία». Και τότε εκείνος, λεβέντη μου, θα ανοίξει ξανά την αγκαλιά του και θα τον καλοδεχτεί. Με μία χούφτα άμμο θα κερδίσουμε

μπορούσα να σηκωθώ. Ένιωθε η καρδιά του έτοιμη να σπάσει. Θα σήκωσε μόνο για να δει το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας. Πίσω της πρόβαλε το προσκυνητάρι της και χαριτωμένης. Ένιωσε πως ξεπρόβαλε μπροστά του εκείνα το ύψιλον των χαιρετισμών. Ήταν αυτή η θεόσταλτη γυναίκα που στεκόταν όρθια με τα δυο της χέρια υψωμένα στον ουρανό. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη, ούτε καν το ευχαριστώ που κράβγαζε η ψυχή του. Σηκώθηκε, κρατώντας τα μικρά τεύχη με τους χαιρετισμούς. Έκανε δύο βήματα προς την έξοδο και κοντοστάθηκε. Γύρισε πέρα στη γυναίκα με την γλυκιά φωνή που ακόμα συγκινημένη στεκόταν σε εμάς τον Άγιο Χαραλάμπη.

στον πόνο, στις ψυχούλες με τις μάσκες. Στολές και μάσκες παντού άνοιξε το τριώδιο, είναι μεγάλη και ο ουρανός γεμίζει πυροτεχνήματα και λάμψες στα μέρη του. Και αυτός που δεν έκλεισε ακόμα τα 11 του χρόνια, ξέρει καλά πως αυτό που άνοιξε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βιβλίο που του σφιχτά αγκαλιάζει καθεπονημένη τηλωρική ψυχή, κάθε λυτρωμένος κουρελής άσωτος που πάντα θα επιστρέφει. Και τον πονάει να βλέπει ανθρώπους τριγύρω του με αλλοιωμένη την εικόνα που τους έδωσε ο Θεός να πανηγυρίζουν με σφυρίχτρες στο στόμα, τις ίδιες που κάποτε ίσως χρησιμοποιήσουν εκπέμποντας βοήθεια μέσα από χαλάσματα της σεισμόπληκτης πρωτεύουσας του Κεφιού και της διασκέδασης. Η δική του η μάσκα ευωδίαζαν από νέες πόνου και γαλήνιας καρτερίες. Η δική του η μάσκα γίνεται μούσκεμα όταν διαμάντια στάζουν τα μικρά θεμέρα του μάτια.

και στην ενθέρετο ένα μικρό ιό μπορεί να τερματίσει την τόσο σύντομη ζωή του, θα σταθεί στην ουρά περιμένοντα του όλου να μεταλάβουν. Ναι, αυτό τελευταίο θα προσέλθει, θα πλησιάσει τον ζώντα Θεό που μεταδίδει μόνο καθαρή αληθινή ζωή, απρόσβλητη οποτεδήποτε το μυαρό και το εφάμαρτο. Και αφού κατεβάσει για λίγο τη μάσκα του, θα τον υποδεχθεί γεμάτο ανίποτη χαρά. Και ύστερα θα την ξανανεβάσει. Αληθινή ιστορία από προφορική διοίκηση ευλογημένου πνευματικού πατρός, τον οποίο και ευχαριστούμε για το δάκρυο που στάλαξε στην άνυδρη ψυχή μου.

Πασχαλινό ονειροδρόμιο στη μνήμη του Χρήστου. Την καλύτερα μικρό παιδάκι αυτή την εβδομάδα τη μεγάλη και μακάρι λέγει πάντα να μην τελείωνε ποτέ. Τόσο πολύ τις αγάπηλε εκείνες τις ανοιξιάτικες ημέρες, τις πρώτες, τις μεγάλες που άρχισε να νυχτώνει αργά και ο αέρας να μυρίζει λουλούδια. Τότε, στο αγαπημένο του χωριό του Νίκοβου εξωχωρίου, ζούσε την κάθε στιγμή μοναδική να χαράζεται βαθιά μέσα στην αλόφητη ακόμη ψυχούλα του. Από το πρωί του Σαββάτου που τόσο του πρόσμενε να φτάσει κάθε φορά που έκοβε ένα πόδι της κυρίας Σαρακοστής, το Σαββάτου του φίλου του Χριστού που έκλεψε ως τέλειος άνθρωπος, όταν έμαθε πως εκείνος πέθανε, του τετραήμερου Λαζάρου που άκουγε πάντα το Παπαμιχάλη τον μνημονεύει στην απόλυση, έπαιρνε τη σταθερή του θέση στη γωνιά του γερού στριμωγμένος μαζί με άλλα ευτυχισμένα παιδιά. Στο μεγάλο παόλο με τα άμφια και τα κοιμήλια του ταξιάρχη, άγια σκέφη, πολυκυρισμένα και εφάσματα, πολύ λιβανισμένα. Φορώντας το πορφερό του παπαδάκι μαζί με όλα τα αγόρια της ηλικίας του, αλλά και τα πιο μεγάλα που κρατούσαν το θυμιατό του σταυρούς και τα εξαπέργα, και έρθανε και η Κυριακή με τις δύο βαγίτσες της πλατείας να προσφέρει τον μυρωδάτο ως ανά στον ερχόμενο κύριο. Ένα ολόκληρο χρόνο πρόσμενα να αγκαλιάσουν τα φίλια του στα πρώτα μαρτυρικά θύματα του Θεοδρόμου. Και ξεκίναγαν οι ακολουθίες, και στο πρώτο σουρούπο με τα κεριά με έναν μόνο να φωτίζουν τον γλυκό και παραπονεμένο νυμφίο. Και αυτό που ένιωθε πρώτε σαν τριχύλα και σαν φόβος, όταν όλοι του στέκονταν πομπήθιανοντας από το ιερό πίσω από τη μεγάλη εικόνα, ο Παπαμιχάλης κρατούσε ψηλά ψέλλοντας με σπαστή φωνή. Αργότερα κατάλαβε πως ήταν κατάνοιξη και μέσα του στεκόταν πότε θα μεγάλωνε να υψώνει και αυτό στο σοφία, ορθία και όμορφο εξωτερικό. Ώρες αμέτρητες που πάντα κύλευε σαν μια στιγμή μέσα του κάθε ιερή μέρα στην εκκλησία των δεξιερχών. Συχνά έβγαζε από την τσέπη του το μικρό εγκόλπι με τον εσταλωμένο και την κόκκινη κορδέλα, το αντίθετε μπροστά του και υπολόγιζε με το μάτι τις μέρες τις περασμένες και χαιρότανε άμα τις έβγαζε λιγότερες από αυτές που ήταν μπρος τους. Στις ακολουθείς αλλά και στο συγχύρισμα της λατρεμένης του εκκλησιάς πάντα έρθανε πρώτος. Στα πένθυμα σπουρόχρωμα μπανιά του σκεπάζονται οι μανιάτες στις εικόνες του τέμπλου όλη τη μεγαλοβδομάδα και στα αρώματα των ζουμπουλιών που στεφάνωναν και ο εσταυρωμένο του πρόσωπο. Ένιωθε την καρδιά του να πλημμυρίζει με ένα συνέστημα που αργότερα έμαθε πως το λένε χαρμολύπη. Μα και στους στόλες με το επιταφείο από τους νέους και όλα τα παιδιά με τα έδωσ με τα πολύβανα να γίνονται στρώμα για το νεκρό δεσπότη πάντων και στο τύπημα το πέθυμα της βαριάς και της μικρής καμπάνας επτά η μικρή, μία η μεγάλη τους φώναζαν από την πλατεία του ταξιάρχη άντρες και γυναίκες με στη μόνο παιδιά χωρούσαν ανέβουν ψηλά από την κλίμακα του στενού καμπαναριού που σκέπαζε

τις ξερίζωναν ποτέ του μάτου του κόσμου οι έννοιες. Με αυτές τις μήνες μεγάλες πια με οικογένεια και παιδιά έπιασε μια μεγάλη πέμπτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα που γύρισε από τον αγαπημένο του ταξιάρχη ένα λευκό χαρτί και άρχισε να γράφει ονόματα ψυχών και κειμημένων. Πάνω πάνω ένας μικρός σταυρός ζωγραφισμένος με μολύβι το Ιησούς Χριστός νικά βαλμένο με σπουδή στις τέσσερις μηνιές του. Δίπλα έγραψε αναστενάζοντας βαθιά την παραναπαύσεως και από κάτω όσα περισσότερα ονόματα μπορούσαν να χωρέσουν. Το πρόσφυλλο που είχε φτιάξει ο ίδιος από το απόγευμα συντροφιά με τις θυγατέρες του και ζυμώνοντας το δίπλα στον ομένο κύριο και το θυμιατήρι που είχε φουζέρα γιανίτικο θυμόταν ψυχούλες που άλλοτε αντίκριζε κάθε φορά που έβγαινε παπαδάκι από την πόρτα που φρουρούσε ο αρχηγός Μιχαήλ και τώρα πια είναι ουρανοπολίτες. Γέμισε το χαρτί με πρώτα το όνομα Μιχαήλ Ιερέως, αλλά και όσους ακόμα πέρασαν από τη ρόλη των ταξιαρχών και μετέλαβε από το χέρι τους άρτο ζωής Διονυζούσης και ένα τίμιο. Παναγιώτου, Επαμινόδα, Αναστασίου, Ναπολέοντος, Δημητρία Πρεσβυτέρου, πρόσθεσε όσους μπορούσαν ακόμη να χωρέσουν στα λιγοστά κιλά, τόσο που να μην περισσεύει ούτε εκατοστό λευκού στις δέησεις στο χαρτί. Το τύλιξε και κακούμισε πάνω στο διπλωμένο πρόσφορο. Θα το δίνει την επόμενη στον Παπαγιάννη να μνημονεύσει τις ψυχές τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής στη μεγάλη τους γιορτή. Στο ολοφώτιστο από Κυριάκη κατάγεμα από συγγενείτες και μικρή το ταξιάρχη θα ψηλόταν τρισάγιο για αυτούς που αναπαύονταν στην αγαπημένη τους μανιάτικη γη. Έπεσε να κοιμηθεί. Ξημέρωμα λοιπόν, το ενοφλημένο ήχος της πρώτης καμπάνας των παιδιών τον ξυπνήσει, είδε στον ύπνο του έναν άντρα να κλαίνει παράπονο. Εμένα γιατί με ξέχασες. Εμένα γιατί με ξέχασες, είπε το λάδι συνέχεια. Σηκώθηκε ταραγμένος και τρέξε στο τραπέζι που είχε αφημένο το πρόσφορο. Πήρε το χαρτί στα χέρια του και δάκρυσε. Συγχώρα με Παρπαχρίστο που σε λησμόνησα. Ψέλησε και ξανάρχισε αμέσως να γράφει ονόματα σε καινούργιο ψυχοχάρτη. Ξημέρωμα λαμπρή στη 2 μετά το μεσόνυχτο. Και το Οάδης επικράφη που τόσο δυνατά φώναξαν όλοι από βαθιά μέσα τους. Εκείνο το συγχώραμε, έδωσε τη θέση του στο

επιστολής και προσωπατισμών της αλήθειας από τους συνεξάρτητες πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονόντας Κοπετέας, τη διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

ζωή και τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος. Ραδιοφωνικού σταθμού σειράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βόρειος Ποράδου είναι αφιερωμένη στο πανίερο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Κύριου ημών και μητέρας πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα κείμενα που θα αναγνωστούν αναφέρονται στο βιβλίο «Η πάντων ανάσα, μισή της προς Θεόν, εμπειρίες φανερώσεων και θαυμάτων από τις εκδόσεις Άθος των πρώτο πρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου και πρεσβυτέρας Καρουλάς Τσουλιάη». Από τις σελίδες του διαβάζουμε του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για την Παναγία μας την Μητέρα του Θεού. Αν τα εννέα τάγματα των αγγέλων ήθελαν κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι γίνονται κακοί, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα, ήθελαν να αποστήσει πέτα του Θεού, όλα αυτά οι κακοί των κτισμάτων, συγκρινόμενα με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν εδύναντο να λυπήσουν τον Θεό. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ή το ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή η μοναχή σταθείς αναμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών Υιών ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Χωρίς την μεσητή αυτής, κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει στον Θεόν, επειδή και αυτή βρίσκεται μόνον μεθόριο ανάμεταξύ της ακτής του και κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά των Θεών και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, όσους αμήπειρα λιθός του Θεού. Και αυτή μοναχή είναι, όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητας, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους και αγγέλους και ανθρώπους όλων των υποθεού δεδομένων εις την εκτίση υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι δυνάς που να την επικαλέσει την επίστη και να μην τον υπήκουσε με ευσπλαχνία. Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα του, διαμητέρα μας και συνήγορον, να μας βοηθεί

0: Θεός ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Η Παναγία είναι κατά την Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, σύμφωνα με όσα αποφάσισε περί αυτής η Τρίτη εν Εφέσω Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν, υπεραγία Θεοτόκος, αϊπάρθενος και μεσήτρια. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, βασίλισσα γης και ουρανού. Πολύ όμως πριν από την οικουμενική αυτή απόφαση, οι πιστοί είχαν διαμορφώσει τη συνείδηση ότι η Μαρία είναι το δοχείον του Πνεύματος, διάκονος της Πρεονίου Βουλής του Θεού, διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, ακατέσχυντος προστάτηδα των χριστιανών. Δια τούτο και τιμάται ήδη από τους πιστούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, ενίοτε με δόση υπερβολής, την οποία εγκαίρως και πριν ακόμα από το 431 μετά Χριστόν, οι πατέρες επιχείρησαν να περιορίσουν στο ορθό πλαίσιο, όπως τούτο αποδεικνύεται και από τον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου, ο οποίος κοιμήθηκε το 403 μετά Χριστόν, και ο οποίος συνιστούσε ότι εις μέν των Κύριων πρέπει λατρεία, εις δε την Θεοτόκον τιμή και προσκύνησης. Ο Άγιος Πατέρας ψέγει με παρησία την παρατηρούμενη στις ημέρες του υπερβολή έναντι του τιμίου προσώπου της Παναγίας και τούτο τον αναδεικνύει αληθινό ποιμένα της Εκκλησίας που αγρυπνεί, κατά τον Απόστολο Παύλο, υπέρ των ψυχών του τιμίου του. Μάλιστα στο Αγκυρωτόν, λεγόμενο λόγο του, αποκαλεί την Παρθένο πολύ πριν από την Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου Θεοτόκο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ούτε υπερτιμά το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, τοποθετώντας το στη θέση της θεότητος, ούτε την υποτιμά, θεωρώντας την κοινή θνητή γυναίκα, διότι είναι η και χαριτωμένη, όπως ακριβώς την προσφώνησε ο απεσταλμένος του Θεού Αρχάγγελος. Λουκά 1:28-30-35. Μάλιστα η Παρθένος, μετά την επηγής κοίμησή της και την εις ουρανούς μετάστασή της, βρίσκεται σε κατάσταση δόξας και τιμής, όπως τούτο γίνεται φανερό και από το όραμα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12:1-6.
1: Βασικό στοιχείο της Ορθόδοξης πίστης είναι η θέση της Μαρίας ως μητέρας του Χριστού. Μία Παρθένος επιλέχθηκε από τον Θεό ως λειτουργός στο καινοποιητικό Θείο Μυστήριο. Ο λόγος έπρεπε να έχει μητέρα και να είναι πραγματική η ανθρώπινη φύση του. Αφού δε δεν ήταν δυνατόν να έχει πατέρα, ήταν απάτο επιτρός, η μητέρα του έπρεπε να είναι Παρθένος, δηλαδή κόρη απείρανδρος. Τον παρθενικό τόπο της Μαρίας προείδει ο Ισαΐας στην παλαιά εποχή, φωτιζόμενος από το πνεύμα του Θεού. Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξεται ιών. Η προφητική φωνή προμήνυε την απόρρητη Θεία Βουλή. Η Μαρία υπήρξε παρθενομήτωρ, συντεριασμένη στον καινούριο ρυθμό της νέας φύσεως. Ο ρόλος της δε αυτός ήταν απαραίτητος για την οικονομία της λυτρώσεως. Ήταν η ταπεινή συνεισφορά του ξεπεσμένου γένους στο έργο της σωτηρίας του. Η ανθρωπότητα παρέχει την κόρη της για να έχει διαμέσου αυτής τον σωτήρα της. Η πεσμένη φύση έπρεπε να συμβάλλει και αυτή στο έργο της σωτηρίας της. Η συνεισφορά δε αυτή ήταν η Θεόπες Μαριά, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η γυναίκα η άσπηλη και καλή που θα δάνειζε τη σάρκα της για να προέλθει από αυτή η ανθρώπινη φύση του Εμμανουήλ, το απαστράπτον δοχείο του Δεσπότου, η και χαριτωμένη, η σοπίας, η καθαρότητα και η πνευματική καλονή οδήγησαν σε έκσταση το λειτουργικό πνεύμα του Θεού. Ο θρόνος του Παμβασιλέως, η πλατητέρα των ουρανών, η βασίλισσα του ουρανού και της γης. Η παρθενία της Μαρίας δεν λειτουργήσε μονάχα στη σύλληψη του Υιού της, αλλά και στη γέννησή του. Η Μαρία όντως γέννησε, αλλά έμεινε παρθένος. Ο τόπος της δεν κατέλησε τα σήματα όπως Παρθένος συνέλαβε, έτσι και Παρθένος γέννησε. Αλλά και μετά τον τόπο δεν έχασε την παρθενία της, παραμένοντας εσαΐ Παρθένος, αΐ Πάρθενος. Όπως δεν λέει ο Ιερός Αγουστίνος, Παρθένος συνέλαβε, Παρθένος έτεκε και μετά τόπον Παρθένος διέμεινε.
0: Τέλος, ένα άλλο σημείο συναφές με τα πιο πάνω είναι ο ανώδυνος και αλόγευτος τόπος της Παρθένου. Η μητέρα του Θεού δεν ένιωσε πόνους κατά τη γέννα της. Οι πόνοι είχαν επιβληθεί σαν κατάρα από το Θεό προς την Εύα για το μοιραίο ρόλο της στο τραγικό δράμα της Εδέμ. Η επώδυνη γέννηση ακολουθούσε την ενίδωνη σύλληψη. Τέτοια όμως σύλληψη δεν έγινε στη Θεοτόπο. Ο τόπος της συνεπώς ήταν έξω από την κατάρα. Ήταν ο τοκετός που θα γινόταν αν η Εύα έμεινε πιστή στην εντολή του Θεού. Αλλά και τα φυσικά λόγια δεν είχε ο τόπος της Μαρίας. Ήταν τόπος αλόγευτος. Τίποτε λοιπόν δεν γνώρισε η Μαρία από την παλαιά φυσική γέννηση, γιατί ως μητέρα λειτουργούσε ως απαρχή στην ανακαινισμένη ανθρωπότητα, στους καινούριους ρυθμούς στους οποίους μπήκε η φύση των ανθρώπων με την καινοφανή γέννηση του τόπου της. Το ζήτημα της παρθενίας και η παρθενίας της Μαρίας είναι πολύ σημαντικό στην Ορθόδοξη Παράδοση, γιατί εκφράζει όσο κανένα άλλο την πνευματικότητα και το σωτηριολογικό ήθος της Ορθοδοξίας. Παρόμοιες ιδέες είναι ανήκουστες σε συμπαγείς κύκλους της ετερόδοξης δύσεως. Τα περί υπαρθενίας της Θεοτόπου διδάγματα της Ορθόδοξης Ανατολής δεν αγγίζουν την ψυχή ορθολογιστικών θεολόγων του Προτεσταντισμού με το φιλελεύθερο υποκειμενισμό και τη λογοκρατία που τους διακρίνουν. Την παρθενία της Μαρίας τη βλέπουν από άποψη εξωτερική. Δεν έχουν τη δύναμη να εστίσουν στο βάθος του θεομητορικού θαύματος, να πιάσουν τα βαθύτερα μηνύματά του και να νιώσουν τους τόσο πλούσιους μυστηριακούς του τραγασμούς. Και δέχονται μεν την παρθενική σύλληψη του Υιού του Θεού, όχι όμως και την αϊπαρθενία της Πάναγνης. Το δόγμα αυτό το απορρίπτουν, για να μην πούμε το περιφρονούν, αποκομμένοι από το σώμα της αρχαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως, ερμηνεύοντας αυθαίρετα όσα χωρία παρέχει σχετικώς η Αγία Γραφή. Επίσης και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκο και παρερμηνεύοντας όπως το συνηθίζουν διάφορα χωρία της Γραφής, απορρίπτουν ότι υπήρξε αϊπάρθεν.

0: προβλέπουν καθολικούς, αντίθετα έχουμε δογματικές κεντρικότητες γύρω από το μαριολογικό δόγμα της πίστεως. Έχοντας την αίσθηση ότι είναι κύριοι της παραδόσεως ο Πάπας και ανέκαθεν επρεπής σε καινοτομίες και μετατερισμούς, έπλασαν δόγματα που καμία σχέση δεν έχουν με τη διδασκαλία της Γραφής και την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι εισήγαγαν ως δόγμα την άσπηλη σύλληψη της Θεοτόκου, ότι δηλαδή η Μαρία ενώπιση του μεγάλου θεομητορικού ρόλου της αξιώθηκε από τον Θεό να γεννηθεί χωρίς να φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Θεωρία φυσικά εσφαλμένη, διότι η Μαρία, ως αληθινή απόγονος του Αδάμ και γεννημένη κατά τους νόμους της φυσικής γεννήσεως, είχε γονείς τον Ιωάκιμ και την Άννα, δεν μπορούσε να μείνει έξω από τη φυσική συνέχεια του Αδάμ, φέρνοντας και αυτή το αμάρτημα του προπάτορα, από το οποίο την καθάρισε η τελειωτική χάρη του Πνεύματος του Θεού, όταν την επισκέφθηκε την ώρα του Ευαγγελισμού και κατέβαλε στη μήτρα της την ανθρώπινη φύση του Σωτήρα. Όμοια δίδαξαν ότι η Μαρία δεν γεύτηκε το φυσικό θάνατο, αλλά λίγο πριν έλθει το φυσικό τέλος της, ο Θεός την μετέθεσε εν σώματι στον ουρανό. Και το δόγμα αυτό είναι εσφαλμένο, γιατί ξεχωρίζει απότομα την μητέρα του Θεού από τον φυσικό κύκλο της αλήθειάς της, αφού γνωρίζουμε ότι κανένας άνθρωπος, ο απόγονος του Αδάμ, δεν εξαιρείται από τον θάνατο, ο οποίος είναι το καθολικό τίμημα της αμαρτίας. Είναι φανερό ότι με τα διδάγματα αυτά οι παπικοί έχουν χάσει τη δογματική ισορροπία τους και έχουν περιπέσει σε δογματικές κεντρικότητες, έχοντας απομακρυνθεί από τη γνήσια περιθεωτόπου διδασκαλία της αρχαίας παράδοσης της Εκκλησίας. Θέλοντας δε να τονίσουν υπέρμετρα το πρόσωπο της Θεοτόκου, στο τέλος των μαυρώνων, με κακό είχαν διδάγματα και θεωρήματα, αντικείμενα στο πνεύμα της ορθής πίστεως.
1: Το δόγμα περί Θεοτόκου κατέχει κέρια θέση στην ευσέβεια και τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι τιμούν την Παναγία τους, τη Μητέρα του Θεού, της Εκκλησίας και του γένους των ανθρώπων. Την τιμούν πιο πάνω από τους αγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Στη δόξα της βλέπουν τη δόξα του ανάρχου τόπου της. Την νιώθουν πολύ κοντά τους ως μητέρα στοργική, η οποία πονεμένη από το μαρτύριο του Υιού της μπορεί να νιώσει το δικό τους πόνο και να βοηθήσει στη δική τους περίσταση. Την νιώθουν ως προστάτηδα και βοηθό, ο στίχος του γένους προστατευτικό και απροσμάχητο ενάντια στους πολυπίκυλους εχθρούς του, ο σύμμαχος των αγώνα τους κατά των δαιμονικών δυνάμεων και ως πρέσβυρα στο Θεό και μεσήτρια υπέρ της σωτηρίας των πνευματικών τέκνα της. Τιμούν πολυειδώς την Παναγία τους και φυλάσσουν το δόγμα της ως κόρην οφθαλμού, δείχνοντας εξαιρετική ευαισθησία στις όποιες απόπειρες αιρετικής διαστροφής του. Το δόγμα τέλος της Θεοτόκου κατέχει περίοπτη θέση στην ορθόδοξη λατρεία και την ασματική ακολουθία της Εκκλησίας μας.

0: περίπου ηλιών, το 1274. Εκείνη την εποχή πατριάρχης ήταν ο Ιωάννης Βέκος, ο οποίος ενώ στην αρχή ορθοδοξούσε ως ολίγη, στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και έγινε υποστηρικτής της ενώσεως, πολέμιος των ανθρωπατικών και ιδιαίτερα σκληρός και ανοιχτός κατά των Αγιοριτών. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, άνθρωπος φιλόδοξος και πανούργος, όταν στις 25 Ιουνίου 1261 ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος κατέλαβε την πόλη, εποφελούμενος από την απουσία των Λατίνων σε εκστρατεία στον Πόντο, έκανε τα εξής. Χωρίς χρονοτρίβη, στέφθηκε αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία, αφού προηγουμένως φρόντισε να τυφλώσει τον νόμιμο κληρονόμο του θρόνου Ιωάννου Λάσκαλη. Για να μπορέσει να εξευμενήσει τους Λατίνους και κυρίως τον Πάπα, που ποτέ δεν θα συγχωρούσε την τόσο εξευτελιστική απώλεια της Κωνσταντινούπολης, προχώρησε σε φιλοφρονήσεις, αναγνωρίσεις πρωτείων και προνομίων, γεγονός που ουσιαστικά ισοδυναμούσε με την υποταγή της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας στην παπική δικαιοδοσία. Στην εξουσία του Μιχαήλ Παλαιολόγου θα έμενε η διοικητική αρμοδιότητα και η πολιτιακή κυριαρχία της Αυτοκρατορίας. Έτσι προχώρησε σε όλα εκείνα τα λυπηρά και επώδυνα για την Ένωση, τα οποία είναι γραμμένα στη Βυζαντινή και την εκκλησιαστική ιστορία. Έτσι βρέθηκαν άνθρωποι του Μιχαήλ, ο 8ο Παλαιολόγου στο Άγιον Όρος, και μετά τον Προτάτο κατευθύνθηκαν προς επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Σε μια τοποθεσία η οποία απέχει αρκετή απόσταση από το μοναστήρι του Ζωγράφου και κοντά σε έναν δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, ασκείται ένας πολύ ενάρετος γέροντας, ο οποίος επειδή αισθανόταν μεγάλη ψυχική ευφροσύνη από το περιεχόμενο των τροπαρίων και των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου, απέκτησε τη συνήθεια να τον διαβάζει όρθιος μπροστά από την εικόνα της στρατόπου στην οποία αναφερόμαστε πολλές φορές το 24ωρο. Εκείνη την ημέρα, και ενώ αυτός βίωνε υπερκόσμιες καταστάσεις και τα χείλη του πρόφεραν δυνατά το «χαίρε νύμφη ανύμφευτε», άκουσε την Παναγία να του αντιφωνεί από την ιερή εικόνα της. «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού, μη φοβού, αλλά απελθόν ταχαίως στην μονή, ανάγγελον της αδελφής και το καθηγουμένο, ότι οι εχθροί εμούτε και του Υιού μου επλησίασαν. Όρθι σου υπάρχει ασθενή στο πνεύματι, εν υπομονή κρυβήτω, έως του παρελθύν των πειρασμών. Οι δε στεφάνων μαρτυρικών εφιέμενοι παραμενέτωσαν εν τη μονή, άπελθεούν ταχαίως». Μόλις συνήθω ο γέροντας από το θαυμαστό γεγονός, άφησε το ησυχαστήριό του και έτρεξε προς το μοναστήρι για να εξαγγείλει τα δεινά που πλησίαζαν και τις οδηγίες της Θεομήτωρος. Αλλά στα προπύλαια της μονής γνώρισε και βίωσε το δεύτερο θαυμαστό γεγονός. Στην πύλη της μονής στεκόταν και τον περίμενε η εικόνα της Παναγίας του κελιού του, μπροστά στην οποία εδώ και χρόνια απήγγειλε τους αρχαγγελικούς χαιρετισμούς και από την οποία άκουσε την ίδια φωνή και εντολή. Με βαθύτατη συγκίνηση έπεσε και την προσκύνησε και αφού την πήρε στα χέρια του, παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και στους αδελφούς, εξιστόρισε το θαύμα και γνωστοποίησε την προειδοποίηση της Θεοτόπου.
1: Με έντονη ανησυχία αλλά και βαθιά ευγνωμοσύνη, οι ζωγραφίτες πατέρες προσκύνησαν την ιερή και θαυματουργή εικόνα και έπραξαν ό,τι τους υπέδειξε η Παναγία. Οι ασθενέστεροι και πιο δειλοί κρύφτηκαν στα γειτονικά δύσβατα και δασόδη μέρη. 26 όμως θαραλέοι, με πρώτο τον ηγούμενο, κλείστηκαν στον πύργο της μονής και ετοιμάστηκαν για μαρτυρικό θάνατο σύμφωνα με την πρόληση της Παναγίας. Σε λίγο κατέφθασαν και οι ενωτικοί του αυτοκράτορα Μιχαήλ και η παπική συνοδή τους και άρχισε μεταξύ αυτών και των εγκλήστων διάλογος. Κολακευτική και με πολλές υποσχέσεις η πρώτη για καλά και ωφέλιμα για τη μονή και το όρος. Απόλυτα αρνητική η έκλειστη και αυστηρότατα επικριτική για τις ενωτικές προσπάθειες, απορρίπτοντας πλήρως την αποδοχή του Πάπα ως κεφαλής της Εκκλησίας και ως αντιπροσώπου του Χριστού στη γη. Η τελευταία δήλωσή τους ήταν ότι προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να ανοίξουν τις πύλες και να παραδώσουν τη μονή τους στην υποταγή του Πάπα και στην αιρετική διαδήλωση. Όταν τα άκουσαν αυτά οι Λατίνοι, έφρεξαν από θυμό και οργή, και αφού περικύκλωσαν τον πύργο με πολλές ποσότητε

ξύλων τον πυρπόλησαν. Οι πατέρες προσευχόμενοι κάηκαν, πεθαίνοντας με φρικτό τρόπο. Το γεγονός αυτό συνέβη στις 10 Οκτωβρίου το 1274, ημερομηνία κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη τους, κατατάσσοντάς τους τους ιερομάρτυρες. Σε κώδικα της μονής υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των ιερομαρτύρων. Όταν μετά τη συμφορά και την απομάκρυση των κακούργων επέστρεψαν οι πατέρες που είχαν κρυφτεί, απομακρύνοντας τα αποκαλύδια από τον πύργο και τα άγια λείψανα των μαρτύρων, βρήκαν ακέραια και άβλαπτη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχαν πάρει μαζί τους όταν κλείστηκαν στον πύργο για βοήθεια και ενθάρρυνση στο μαρτύριό τους. Με πολλή ευλάβεια τη μετέφεραν και την τοποθέτησαν στο τέμπλο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου υπάρχει έως σήμερα. Οι ζωγραφίτες πατέρες φροντίζουν ώστε το καντήλι της να καίει ακινήτως. Την αποκαλούν χέροβο, που είναι το αρχαγγελικό χέρι στα βουλγαρικά. Χέροβο επίσης αποκαλούν και την τοποθεσία που εισήχαζε ο Άγιος εκείνος γέροντας, ο οποίος καταξιώθηκε να απολαύσει τον θεομητορικό χαιρετισμό. Προς τη μνήντισα η Παρθένου και σε ανάμνηση του θαύματος και της εύνοιας προς τη Μονή, καθιερώθηκε στη Θεία Λειτουργία, αντί του κοινωνικού, να διαβάζεται μπροστά από τη θαυματουργή εικόνα ο ακάθιστος ύμνος.

0: μίλησε για τον μοναχό που κατήγε τα αιρετικά κείμενα του Νεστορίου. Μερικοί προσκυνητές επισκέφθηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο, στη λαύρα του Παλαμόνος κοντά στον Ιορδάνη και άκουσαν την παρακάτω διοίκηση για ένα γεγονός που συνέβηκε στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα σαν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, ντυμένη στα πορφυρά, έχοντας κοντά της δύο τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόντουσαν και οι τρεις έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τη σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους δύο άνδρες που ήταν μαζί της για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Βγήκα έξω και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή την ευλογία της. Μα εκείνη δεν ήθελε να μπει. Εγώ επέμενα και κάποια στιγμή ακούω τη Θεοτόκο να μου λέει: «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και έρχεσαι να με καλέσεις να μπω κι εγώ εκεί». Και λέγοντας αυτά, στράφηκε αλλού και έφυγε. Ξύπνησα τρομαγμένος και προβληματισμένος, προσπαθώντας να βρω τι έδιωξε την Παναγία από το κελί μου. Πέρασε πολλή ώρα ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις μου, αλλά δεν έβρισκα να έχω κάνει ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή που να είναι φταίξιμο και προσβολή για εκείνη. Προκειμένου να διώξω τη λύπη και τους στενόχωρους λογισμούς που με κατέλαβαν, πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο του Μακαρίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου να διαβάσω. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη στις τελευταίες σελίδες δύο λόγους του υβριστού της Θεοτόκου του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτοί οι λόγοι ήταν ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα και το επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνον που μου το δάνεισε, αφού το εξήγησα τι ακριβώς συνέβη. Χωρίς να χάσει καιρό, ευλογημένος εκείνος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους λόγους του Νεστορίου και τα έριξε στη φωτιά λέγοντας: «Δεν θα αφήσω να παραμείνει ούτε μία στιγμή μέσα στο κελί μου εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου».
1: Παναγία του Πόψκαγια, Παπαδική Ιερά Μονή Χιλανταρίου. Στην Ιερά Μονή Χιλανταρίου υπάρχει η εικόνα της Παναγίας με την ονομασία Πόψκαγια, που σημαίνει Παναγία των Παπάδων. Κάποτε λοιπόν παρουσιάστηκε στη Μονή ένας άγνωστος παπάς, ο οποίος αυτοσυστήθηκε με το όνομα Ιερώνυμος. Ήταν όμως αιρετικός και στόχος του ήταν να παρασύρει και άλλους μοναχούς στην κακοδοξία του. Όταν κάποτε κρατούσε κατά τη λιτανία την εικόνα της Θεοτόκου, ακούστηκε φωνή από το θείο βρέφος να τον αποκαλεί υποκριτή, ασεβέστατο και αιρετικό. Το θείο βρέφος μάλιστα σήκωσε απειλητικά το χέρι του σαν να ήθελε να τον ραπίσει. Αμέσως ο αιρετικός ιερέας έπεσε κάτω νεκρός. Έτσι η εικόνα έλαβε την ονομασία Παναγία των Παπάδων, επειδή τους προστάτευσε από τον αιρετικό.
0: Θαύματα της Παναγίας της Σκουπιώτισσας. Ορθόδοξη χριστιανή σώζεται από την Παναγία από την αίρεση των μαρτυρών του Ιαχωβά. Υπάρχουν πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Μερικές έχουν ιστορία και παράδοση πολλών αιώνων. Φτάνουν έως τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Μία δε από τις σεβάσμιες και θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας που κατά την παράδοση χρονολογείται από πολύ παλιά την εποχή των Αποστόλων είναι και η Παναγία που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νεαρόδα της Χαλκιδικής. Αυτή η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου προέρχεται από το χωριό Σκοπιά Προκονήσου Προποντίδος, ενώ σήμερα βρίσκεται στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Τα Σκοπιά ή Σκουπιά συγκαταλέγονταν μεταξύ των προοδευτικών χωριών της επαρχίας Προκονήσου. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των ντόπιων κατοίκων, το χωριό παλιά ήταν χτισμένο σε ύψωμα από όπου πήρε και το όνομα Σκοπιά, δηλαδή παρατηρητήριο. Το ιστορικό της θαυματουργού εικόνος, σύμφωνα με την παράδοση και η εν λόγω εικόνα, ανάγεται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Στο πίσω μέρος της εικόνας είναι ζωγραφισμένη η σταύρωση του Κυρίου με κυρωμαστίχη. Όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, τότε και οι κάτοικοι των Σκουπιών έφεραν μαζί τους, σαν θησαυρό πολύτιμο και ιερό κοιμήλιο, την θαυματουργή εικόνα της και χαριτωμένης Θεοτόκου, της προστάτηδος των χριστιανών, πρώτα στον Μούδρο Λίμνου και τον Οκτώβριο του 1933 στα Νέα Ρόδα. Η διήγηση με ελεύθερη διασκευή προέρχεται από τον δάσκαλο Ιωάννη Δελίμπαση. Το 1956 ήρθαμε με τον Νικόλαο Σαββίδη και την Ελληνοαμερικανίδα σύζυγό του Μέρη στα Νέα Ρόδα οικογενειακά. Μόλις φτάσαμε στο χωριό μου τα Νέα Ρόδα, αμέσως πήγαμε στην εκκλησία για να προσκυνήσω την Παναγία, όπως συνηθίζω πάντοτε κατά την άφηξή μου. Όταν ήρθε η σειρά της κυρίας Μέρης να προσκυνήσει και μόλις έκαμε τον σταυρό της, έπιασε την εικόνα με τα δυο της χέρια, γονάτισε και με αναφιλητά άρχισε να φωνάζει: «Νίκο μου, τον σύζυγό της. Αυτή είναι, τη γνώρισα». Με πολύ κόπο την απομακρύναμε από την εικόνα και αφού ηρέμησε, μας ανέφερε το εξής καταπληκτικό. Το 1935 προσπάθησαν οι ειδικοί διαφωτιστές της αιρέσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά να την προσελκύσουν και κατά κάποιον τρόπο άρχισαν να την πείθουν. Το βράδυ της ημέρας που συνειδητά είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην αίρεση, είδε στον ύπνο της μια φτωχική μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία την απέτρεψε να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά, διότι θα έχανε την ψυχή της και με πολλά επιχειρήματα της απέδειξε το αβάσιμο της αίρεσης. Τότε η κυρία Μέρη την ευχαρίστησε και ζήτησε να κάνει και αυτή κάτι για τη φτωχιά αυτή γυναίκα. «Δεν θέλω τίποτε», της είπε, «αλλά όταν με συναντήσεις άλλη φορά θέλω να με ντύσεις». Και αφού στάθηκε προς το σύζυγό της, του είπε παράπονο: «Νίκο μου, συνάντησα τη γυναίκα που μέσωσε την ψυχή μου. Αλλά πώς θα την ντύσω?» Τότε παρενέβη ο ύμνηστος ιερεύς του Ιερού Ναού Παπα Ζηνώδης και της είπε ότι οι εικόνες δίνονται με παρηγύρωση ή με επιχρήσωση. Αμέσως ο σύζυγός της ζήτησε λεπτομερώς πληροφορίες και εκείνη τη στιγμή κατέβαλε ολόκληρο το ποσό για την επενδυτική εργασία. Το επίχρυσο ένδυμα της εικόνας είναι αυτή η δωρεά της οικογένειας Νικολάου και Μέρης Σαββίδου. Από εδώ και η κυρία Μέρη έγινε περισσότερο φιλόπτωχη και γενναιόδορη. Ήταν ένα από τα πολλά πραγματικά θαύματα της Παναγίας μας.

0: ο τόπος η παρηγορήτησα. Η Παναγία μας είναι η βασίλισσα του πόνου, γιατί αυτή περισσότερο από όλους τους ανθρώπους πόνεσε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της. Ο πρόωρος απογαλακτισμός της, η ορφάνια, η καχυποψία των ανθρώπων, όταν βρέθηκε εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, οι απειλές των υποκριτών Φαρισαίων κατά του Υιού και Θεού της, η αχαριστία του όχλου απέναντι σε εκείνον που ποικιλοτρόπος τους ευεργέτησε, μα προπάντων τα Άγια πάθη του και η σταύρωσή του ήταν αφορμή να πονέσει όσο λίγη και να πληγωθεί. Η Θεοτόκος πόνεσε πολύ και μάλιστα για τη σταύρωση του Κυρίου, και τούτο διότι εκείνη γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον την αγιότητα και την αθωότητά του. Είδε με τα μάτια της τον Αρχάγγελο να την ευαγγελίζεται, είδε αγγέλους στη γέννηση να τον υμνολογούν, παρακολούθησε τη σωματική εξέλιξή του, τα πρώτα βήματά του, διαπίστωσε την άνωθεν σοφία του, κρατούσε στη μνήμη της ό,τι ωραίο άκουγε από το Πανάγιο στόμα του, βίωνε κάθε ημέρα την αρετή του που είχε καλύψει τους ουρανούς και τη γη, σκόρπιζε με απλοχεριά την αγάπη, την καλοσύνη και τις ποικίλες ευεργεσίες, άκουγε και έβλεπε μύρια θαύματα στην άλογη φύση, στα σώματα των ανθρώπων και προπάντων στην ψυχή τους που πραγματικά αναγεννούσε, και ήταν πεπισμένη για την αγιότητα, την αθωότητα και την τελειότητά του. Και ξαφνικά τον βλέπει να προδίδεται από το μαθητή, να εγκαταλείπεται από τους εκλεκτούς φίλους του που μαζί τους έζησε τρία ολόκληρα χρόνια, να υβρίζεται από τον ευεργετημένο λαό, να ραπίζεται από τον άνθρωπο ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κάποτε είχε παράλυτο το χέρι του και το θεράπευσε ο Κύριος, και τέλος να σταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ληστές ως κακούργος.
1: Όλη αυτή η αδικία τη συντρίβει και την κάνει να πονάει και να υποφέρει. Γι' αυτό και μητέρα του πόνου και βασίλισσα της Οδύνης την ονομάζουμε. Όμως αυτός ο πόνος της είναι και το ένδοξο στεφάνι της, η άφθαρτη δόξα της και το σημείο της επαφής και της επικοινωνίας της με τους ανθρώπους. Τρέχομαι όλοι πονεμένοι κοντά της, γιατί μας μοιάζει, γιατί προηγήθηκε στη δοκιμασία από μας, γιατί έχει εμπειρία και είναι σε θέση να μας κατανοήσει και αποτελεσματικά να μας βοηθήσει. Τρέχομαι κοντά της, γιατί μόνον εκείνος που έχει πονέσει δίνεται της πειραζομένης βοηθήσε. Κοντά της τρέχει η μάνα που έχει άρρωστο ή άτακτο και άσωτο παιδί. Κοντά της τρέχει ο νέος που κινδυνεύει να θανατωθεί από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα κατά αυτού δολίως κινούμενα, ή ο πληγωμένος από αυτά, ο οποίος αισθάνεται πλέον τον ψυχικό πόνο έντονα, για να της πει: «Φτάσε, Παναγία». Κοντά της βρίσκεται συνέχεια ο άρρωστος, ο κατάκητος, ο καρκινοπαθής, που πονάει σωματικά και έχει καταβληθεί ψυχικά, για να της ζητήσει δύο χάρες. Η μία να μεσητεύσει τον Υιό και Θεό της για τη θεραπεία του, και η άλλη για να της πει: «Αν δεν είναι θέλημα του Κυρίου να θεραπευτεί, τότε να του δώσει δύναμη να σηκώσει αυτόν το σταυρό έως το τέλος». Γιατί ο πιστός γνωρίζει ότι ο Θεός ή μας σώζει από τη δοκιμασία ή μας σώζει με τη δοκιμασία. Όπως όλοι οι αθλητές τρέχουν κοντά στον πρωταθλητή για να δείξουν το θαυμασμό τους και να μάθουν τα μυστικά της επιτυχίας του, έτσι και εμείς που είμαστε αθλητές τρέχουμε κοντά στην Παναγία μας που είναι πρωταθλήτρια, και για να τη θαυμάσουμε για την υπομονή και την καρτερία της στον πόνο και στη θλίψη, αλλά και για να μάθουμε το σωτήριο μυστικό, αφού κανείς δεν είναι απείραστος ή δεν θα μείνει έως το τέλος της ζωής του χωρίς θλίψεις, όπως δεν υπάρχει νησί που να μην βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Τέρας, όστης, διαπαντός του βίου, αυτού υφτύχηκε, έλεγαν οι σοφοί προγονείς.

κυρίω αδελφοί, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τον ηχολήτη του σταθμού, κύριε Ευάγγελο Κρητικό, για τη βοήθειά του, καθώς και όλους σας για την ακρόασή σας. Με τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου μας, σας αποχαιρετούμε και ευχόμεθα η υπεραγία Θεοτόκος να είναι η μεσή της προς Θεόν υπέρ της σωτηρίας μας και να μας αξιώνει να την τιμούμε και να την υμνούμε και να αναπέμπουμε ευχαριστίες και προσευχές ενώπιόν της, όπως η προσευχή που ακολουθεί. Προσευχή στην Παντάνασα. Παντάνασα πανίμνητε παρθενομήτωρ κόρη, εμών ρημάτων άκουσε και πρόσχεσμη της λόγης, ιδέ δακρύων σταλαγμούς, ιδέ ψυχής την λύπην, ιδέ και μη παρήδης με δέσποινα Θεοτόκε. Ου φέρωτας επί δουλάς σατάν του βρωτοκτόνου, ου φέρω την επίθεσιν, ου φέρω την κακίαν. Ου στέγω τούτου μηχανάς, ενέδρας, λόγους, δόλους, ου χυπωμένην δύναμε την πλάνην και απάτην. Βιάζει και πειράζει με νυκτός και καθημέραν, συντρίβει και θυρεύει με πράξε συναθεμήτης. Εις αμαρτίας βάραθα έλκη και συνοθεί με, ψυχής τας χώρας έσβεσεν, ημαύρωσε το νόμο μου. Το σώμα κατερήκωσεν, εσπήλωσε το πνεύμα, εξέδισε με τη λαμπράν στο λίμ της οφροσύνης, αφύρπασε με σύλλησε τον πλούτον της ψυχής μου, τα δώρα και χαρίσματα από Θεού δοθέντα. Τένιτα με κατέστησε πάντων καλών ονείχων. Λοιπόν, αγνή πανάχραντε, χριστιανών η δόξα, των θλιβωμένων χαρμονή, λιμήν χυμαζωμένων, και σκέπη και κρατέωμα των καταπονουμένων. Η των Χριστών μου τέξασα του κόσμου των δεσπότην και γαλακτοτροφήσασα τον τρέφοντα την κτήσιν. Ελέησον, ικτήρισον των σών αχρίων δούλων και των εχθρών των πονηρών, των ψυχοφόρων λύκων, κατάβαλε πανίμνητε, ελπίσα πληπισμένων, και δώσμη την συγχώρηση των πρώην μου πτεσμάτων και την αντίληψη την σύν, μήντε και μέχρι τέλους. Θεογεννήτωρ έχει με, μη δόλος χωριστήνε, επί το τέλει φάνηθη μεσή της και προστάτης, εξερουμένη με δεινών και σχήνης αιωνίου. Εν λύπες γά παράκλησιν έχωσε Θεομήτωρ, προστάτην εν της πειρασμής, ρίστην εν της κινδύνης. Νύν τας ελπίδας επί σύ τίθιμη Θεοτόκε, σε κέκτημε και βοηθών κατά των εναντίον. Εν θλίψες η παραψυχήν, ενώσεις θεραπείαν, καθόλων παραμύθιων διαπαντός του βίου. Και δώσ' φωνές ψαλμωδικές ευχαριστήν σηκώρη, και μεγαλύνην δια σου τον πλάστην και Θεόν μου, πάντοτε νύντε και αΐ και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Χαίρετε.

τη ζωή και τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών ταλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, η γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.

πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

κύδος

εστίας και βολίους στο ράδο από τους 97,7. Η ώρα είναι 8.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μια εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστρίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας αποστολικά ενάψματα. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, στη γήινη πορεία του, διέθετε ένα επίληκτο επιτελείο. Η μαθητική συνοδεία του έζησε όλες τις πτυχές της γήινης πορείας του. Άκουσε τη διδασκαλία του, είδε τα θαύματά του, δέχτηκε τις υιοθεσίες του, ένιωσε την παρουσία της στολής και αγάπης του. Αυτοί οι μαθητές συνιστούν τους αυτοίκοους και αυτόπτες μάρτυρες των θεϊκών λόγων και ενεργειών του. Αυτοί, οι απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας, έγιναν οι δέκτες της αγιοπνευματικής επιφυτίσεως και αναδύθηκαν περιφόροι Απόστολοι. Αυτοί οι Απόστολοι έγιναν φλογεροί κήρυκες, παγκόσμιες εμβέλειες και κατέγραψαν και διατύπωσαν την αλήθεια του λόγου λεπτομεριακά. Ο Απόστολος Παύλος, πρώτος μετά τον έναν, άφησε πολύ την περιγραφή τις επιστολές προς τους πιστούς κάθε εποχής. Τους αποστολικούς λόγους με εμβάθυνση προσφέρουμε ως ενάσματα για σωστικά πετάγματα. Με τις πρεσβείες τους ας καρποφορήσει η προσπάθεια προς δόξα Θεού.

0: Επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα, 22-27. Ουρανοπολίτες, ιδέ άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν, ή της εστί μύτη πάντων ημών. Ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού Λόγου, αλλά και με προορισμό το καθομοίωση. Η πτώση του Αδάμ του στέρισε τη δυνατότητα της θέωσης, αλλά η εκούσια σταυρική θυσία και η ανάσταση του νέου Αδάμ, του θεανθρώπου, τον αποκατέστησε στην προπτωτική του θέση. Ο Υιός Λόγος ενανθρώπισε εθελούσια, με την ευδοκία του Πατέρα και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και κατέστησε συμπληρωνόμους της Βασιλείας του κάθε Άγιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το προνόμιο της υιοθεσίας, αλλά και της αγιότητας.
1: Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, αφού αυτός είναι ο προορισμός μας. Όλοι έχουμε πολιτογραφηθεί στην Άνω Ιερουσαλήμ με τη σύνταξή μας στο στράτευμα του Ιησού κατά το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μπορούμε να θεωθούμε, αν πιστεύουμε ακράδαντα και ενεργά στον Τριαδικό Θεό, αν αγωνιζόμαστε ισόβια για την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου, αν συμμετέχουμε ενσυνείδητα στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Όλοι, ουρανοπολίτες, Άγιοι θα αξιωθούμε, αν βιώνουμε την αγάπη και την ταπείνωση, τη μετάνοια και την υπακοή στον νόμο του. Όλοι θα φτάσουμε απελεύθεροι στην ελεύθερη Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι και μητέρα όλων μας. Αμήν.
0: Προς Κολοσσαείς, Τρίτη Επιστολή, 4-11. Νέκρωση και αναγέννηση. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία, είτε σε στη ιδωλατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος φέρει τη ροπή προς την αμαρτία. Έχει τάσεις πτωτικές. Κάθε πτώση αμαυρώνει το κατοικόνα. Αναστέλει την πορεία προς τη θέωση, διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και καθιστά ανενέργητη τη Θεία Χάρη. Η πάβια προτροπή είναι κατηγορηματική. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη σεστή ιδωλατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας.

0: νεκρώσατε ό,τι γήινο υπάρχει μέσα μας. Απονεκρώσατε ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Η θική καθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία. Σταματήστε να είστε δούλοι της πορνείας, γιατί μολύνετε το σώμα που είναι ναός του Θεού. Απαρνηθείτε κάθε ηθική παρεκτροπή, κάθε πάθος. Αποβάλλετε την κακή επιθυμία, η οποία ξεκινά από το λογισμό και φτάνει ύστερα από ανεξέλεκτη πορεία στην πράξη. Μη σας κυριεύει η πλεονεξία, η παθολογική τάση απόκτησης και κυριότητας αγαθών. Διαχειριστές είμαστε και όχι ιδιοκτήτες.
1: Η απληστία, η προσκόλληση, η παντοειδής είναι μορφές ειδωλατρίας. Νεκρώσατε τα πάθη, αλλά ταυτόχρονα σημειώσατε τη μεταστροφή τους σε αρετές. Διότι το τρόπο ζωοποιείτε το είναι σας. Επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδιάς με συνέπεια το φωτισμό του νου και τέρβα τη θέωση. Η απονέκρωση των βαθών και η προώθηση και επίτευξη των αρετών αποσοβούν τη θεϊκή οργή ένεκα της απληθείας και επιδαψιλεύουν πλούσια τη θεϊκή χάρη. Αυτή η κίνηση της νέκρωσης των βαθών και της αναγέννησης των αρετών είναι σωστική και αυτή ας επιδιώκουμε ενεργά.
0: Εβραίους Ιωτα 9, 10 και 32, 40. Προετοιμασία. Άλλοι δε την πανίστησαν, που προεξάμεινε την απολύτρωση, την ακρίτουνο αναστάσεω τείχωση. Εβραίους Ιωτα 35. Η πτώση των πρωτοπράστων επέφερε την αποξένωση από τον Θεό, την αλωτρίωση της ανθρωπίνης φύσεως. Εντούτες, ο Μεσσίας αποτελούσε την προσδοκία των εθνών. Ο Υιός Λόγος βρούσε σωστικά εσαΐ και οι εκλεκτοί της Παλαιάς Διαθήκης, προφήτες και δίκαιοι, βίωσαν το μυστήριο του Σταυρού. Κατά την αναμονή του λυτρωτή Μεσσία, φρόντισαν για την κάθαρση της καρδιάς, δέχτηκαν το φωτισμό του νου και γεύτηκαν την θέωση.
1: Οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, καθώς και οι Θεόπες Μαριάμ, εισήλθαν στο στίβο, αγωνίστηκαν ελεύθερα, έζησαν ασκητικά, δέχτηκαν την αγιοπνευματική ενέργεια και πέτυχαν το άμεμπτον ενώπιον του Θεού. Η Παναγία Αμόλυντη, μια προσφορά μοναδική και ανεπανάληπτη της ανθρωπότητας στο θεϊκό λυτρωτικό σχέδιο. Η προετοιμασία για τη γέννηση του Χριστού επιτελέστηκε με το επίμονο αγώνα των προπατώρων. Εφ' εξής, κάθε χριστιανός οφείλει να επιτελεί μια προετοιμαστική διαδικασία για τον επάξιο εορτασμό της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Η διεργασία αυτή συνίσταται στην ευραία πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου ως μοναδικού σωτήρα και στην εσωτερική ανακαίνιση του ανθρώπου.

0: ανάγκης του ανθρώπου συντελείται με τη βίωση της μετάνοιας. Η εσωτερική επανάσταση επιφέρει τη μεταστροφή στον τρόπο σκέψεως και ζωής. Ανακαινίζει τον άνθρωπο, δράει ριζοσπαστικά στο είναι του, καθαρτικά στην καρδιά του και εξασφαλίζει την κοινωνία με το Θεό, τη θέα του Θεού. Η μετάνοια στην αληθινή της έκφραση συνίσταται στην απέκδυση των δερματίνων σχητώνων, στην απέχθεια των παθών, στην ισοπαίδωση του αυτοειδόλου, στην πλήρη αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία, στην επισήμανση της προσωπικής βαθιάς αμαρτωλότητας, με την αυτομεψία, στην κατάνοιξη και συντριβή, στην απόρριψη του μονολόγου και στην αποδοχή και έναρξη του διαλόγου με το Θεό. Αυτή η μεταστροφική κίνηση του χριστιανού νοηματοδοτεί την εορτή των εορτών και η Μητρόπολη αυτών την ενανθρώπιση του Κυρίου μας.
1: Προς Γαλάτας, πρώτη επιστολή 11:19. Η αποκάλυψη Υιού. Πότε δε ευδόκησε ο Θεός αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Γαλάτας, παρουσιάζει μια προσωπική εμπειρική αναφορά στην αποκάλυψη του Υιού προς αυτόν, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, κατά τη διοκτική του πορεία. Τότε τον περιέλαμψε το άκτιστο φως, ενώ ακούστηκε φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Τι σοι, Κύριε», αντερωτά. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις», ανταπαντά. Αυτό το αποκαλυπτικό όραμα συγκλώνησε το είναι του Αποστόλου Παύλου και τον μετέστρεψε ριζικά και ανεπίστροφα. Η θέα του Χριστού, ένωση με το Χριστό. Γνώση Χριστού με αναγεννητική προέκταση. Η αποκαλυπτική εμπειρία του ήταν συνέπεια της αποκάλυψης που επιτελέστηκε κατά την ενανθρώπιση του Χριστού.
0: Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αποκάλυψη του ασάρκου λόγου, ενώ στην Καινή Διαθήκη του ενσάρκου λόγου. Η γέννηση του Χριστού, που πραγματοποιήθηκε μέσα στον χρόνο από παρθένο μητέρα και χωρίς πατέρα, αποκάλυψε ταυτόχρονα την προαιώνια γέννησή του από παρθένο πατέρα χωρίς μητέρα. Τούτο τρόπος αποκαλύφθηκε η τριαδική θεότητα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η αποκάλυψη λοιπόν του τριαδικού Θεού ως ομοούσιου και τρισυπόστατου συνιστά τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Η αποκάλυψη του Υιού προσώπου με την ενσάρκωσή του σηματοδοτεί και την αποκάλυψη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι κοινωνία Θεώσεως. Ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Η σωτηρία μας συνίσταται στη σάρκωση του Θεού και στη θέωση του ανθρώπου. Μέσα στην Εκκλησία σημειώνεται η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αποκαλύπτεται για το Θεό. Η ανανθρώπιση λοιπόν του Χριστού αποκάλυψε τον Υιόν ως αληθινό Θεό, μοναδικό σωτήρα της ανθρωπότητας, μόνη ελπίδα και μοναδική διέξοδο στα ανυπέρβλητα διέξοδα.
0: Δευτέρα από Τιμόθεο Δέλτα 5-8. Εφόροι αγωνιστές. Τον αγώνα των καλών εγώνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Β' Τιμόθεο Δέλτα 7. Δέσμιος εν Κυρίω, ο περφόρος Απόστολος των Εθνών Παύλος, μετατρέπει το σκοτεινό κελί των φυλακών της Ρώμης σε άγωνα. Εκεί, μετά από μια κίνηση αυτοελεκτική, απολογίζει το έργο του και αφήνει ιερή παρακαταθήκη. Από εκεί απευθύνει βαρισίμαντες υποθήκες που σκιαγραφούν στάση ζωής, παρακινούν σε αγώνα, πυροδοτούν καρδιές. Τον αγώνα των καλών εγωισμέ. Πρώτη κατάκτηση και πρώτη υποθήκη προς τους χριστιανούς. Αγώνας καλός, σκληρός, ραχής αγώνας, αλλά πλήρης ευλογιών. Αγωνιστική πορεία που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ανηφορικός και δύσβατος δρόμος που εξασφαλίζει να τέρμονει ευθροσύνη.

0: στραμμένα στην κορυφή, με αγώνα ανένδοτο, προσωπικό και την συμπαράσταση του αγωνοθέτη Κυρίου αμέριστη, ο επίλογος της ζωής του χριστιανού θα είναι νικηφόρος. Τον αγώνα των καλών εγώισμε. Δεύτερη υποθήκη. Τον δρόμο τετέλεκα, δηλώνει ο Απόστολος Παύλος. Βάδισε στη γη εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Όργωσε κυριολεκτικά τον κόσμο. Ανήφθηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Υρπάγει στον παράδεισο και ήκουσε άρη τα ρήματα. Α, ούπεξον ανθρώπου ελαλήσε. Πέτυχε την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου, τη θέωση. Προσκλητήρια προτροπή να βαδίσει ο κάθε χριστιανός στο δρόμο που του χάραξε το χέρι του Θεού. Με συνέπεια, αγωνιστικότητα, υπομονή, ταπείνωση, αγάπη και πίστη. Να διανύσει την πορεία του, να μπαδιφόρος. Τρίτη υποθήκη. Την πίστη τετήρητα. Υγείεν η πορεία του Αποστόλου Παύλου πολυκύμαντη. Οι αντιξότητες αλλεπάλληλες. Ο πυρσός όμως της πίστεως που άναψε εν το εγγύζιν τη Δαμασκό παρέμεινε άσβεστος για να παραδοθεί ανώθευτη η πίστη στους χριστιανούς των αιώνων. Η πίστη νοηματοδοτεί τον αγώνα και τον δρόμο. Αγώνας, δρόμος, πίστη. Οι τρεις υποθήκες του Αποστόλου Παύλου. Η συνεπής βίωσή τους συνεπάγεται των της δικαιοσύνης Στέφανων.
1: Προστήτω επιστολή Δευτέρα 11 με 14. Θεοφάνεια. Επεφάνει γάρι χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του αρχέτυπου λόγου με δυνατότητα να φτάσει στο καθομοίωση. Προορισμός του ανθρώπου η θέωση. Πόθος του Θεού η σωτηρία πανανθρώπινα. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι σωτήριος. Η σωτηρία του ανθρώπου κινεί αγιοτριαδική ενέργεια. Η τριαδική θεότητα συναπαρτίζεται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους ομοιούσεως. Αδιαιρέτως, ασυγχύτως. Τρεις υποστάσεις με κοινή φύση, ουσία, ενέργεια και δόξα. Ο Πατήρ γεννά, προαιωνίως τον Υιό και εκφορεύει το Πανάγιο Πνεύμα. Νους, Λόγος Πνεύμα, ο Τριαδικός Θεός των Ορθοδόξων Χριστιανών.
0: Η ανανθρώπιση του Λόγου κατ' ευδοκία, θέλημα του Τριαδικού Θεού, ανεξάρτητα από την πτώση του ανθρώπου. Μοναδικός τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου, του κτιστού, η ένωση του κτιστού και του ακτίστου στην υπόσταση του Λόγου. Κατά την βάπτιση του Χριστού έχουμε μία θεοφάνεια, εφόσον μαρτυρεί ο Πατήρ το ομοούσιον του Υιού και επιβεβαιώνει την αγάπη του προς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα παρίσταται ως υπεριστερά και δηλοποιεί τη λύση του κατακλυσμού της αμαρτίας. Το μυστήριο της τριαδικής θεότητας και η άκτιστη ζωοποιός και εσωτεριοποιός και θεοποιός διαχάρη παραμένει ακατανόητη και απρόσιτη από τον άνθρωπο που βιώνει την πραξιακή αλλοτρίωση.
1: Η αυθυπέρβαση, η έξοδος από την εγωκεντρική εξωστρέφεια και η αγαπητική περιχώρηση στο είναι των άλλων σηματοδοτούν τη γνώση της αγιοτριαδικής υποστάσεως. Η φιλαυτία προξενεί εμπειρίες κόλασης, ενώ η φιλοθερία και η φιλαλληλία δημιουργούν βιώματα παραδείσου. Η μετάνοια επιφέρει την απαλλαγή από τα πάθη και δημιουργεί κατοικητήρια τριαδικού Θεού. Η μεταστροφική πορεία εξασφαλίζει τη γνώση του υπέρλογου μυστηρίου και την ανάδειξη ουρανοπολιτών σε σωσμένων.
0: Εφεσίους Δέλτα 7.13. Τα χαρίσματα. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Εφεσίους Δέλτα 7. Ο Θεός, δημιουργός του σύμπαντος, αλλά και πλάστης του ανθρώπου. Πλασμένος κατ' εικόνα του άνθρωπος, με προοπτική το καθομοίωση, συνεπάγεται την εξάρτηση από εκείνον. Ενή εκάστο ήμων εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, τονίζει εμφαντικά ο Απόστολος Παύλος. Κάθε άνθρωπος αποδέκτης και φορέας χαρισμάτων, δωρεών, αναλογικών, τα οποία ο Θεός από τον ωκεανό της αγάπης του έδωκε.

0: άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού μετέχει της δημιουργικής και προνοητικής ενέργειας του Θεού. Δώρα του Θεού τα ποικίλα χαρίσματα αποβαίνουν σωστικά αν επιδοθούν ως αντιπροσφορά στο Θεό και εξαγιαστούν. Υπάρχουν βέβαια και τα χαρίσματα που επιδίδονται με το Άγιο Βάπτισμα στα μέλη του Σώματος του Χριστού. Τα τέκνα της Εκκλησίας καλύπτονται στην πορεία τους προς τη θέωση από την προσωπική δυναμική μετοχή και παρέμβαση της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις ενεργεί πάντα σωστικά και στην προτροπή αλλά και στην αποτροπή και στην καθοδήγηση αλλά και στην κατανόηση.
1: Η Θεία Χάρις επισκιάζει τον αγωνιστή της πίστεως και οδηγείται στην αυτογνωσία και προχωρεί στην αυτομεμψία και βιώνει τη μετάνοια. Τότε πορεύεται επιστροφικά προς το Θεό, ανενεπίστροφα προς το ζώφο της αμαρτίας. Όλοι είμαστε χαρισματούχοι από τη δημιουργία μας, αλλά και έχουμε την επεκτατική δυνατότητα των χαρισμάτων. Η ακράδαντη πίστη στον Τριαδικό Θεό και η απαρέγκλητη τήρηση των θεϊκών εντολών μας καθιστούν δεκτικά μέλη της Εκκλησίας στην θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Ο ανένδοτος αγώνας και η μετοχή στην ασκητική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας συντελεστές καθοριστικοί στην κάθαρση της καρδιάς. Διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις η βάπτιση δεν δρά εάν ο άνθρωπος δεν καθαρίζει εαυτόν εκ των παθών.
0: Χαρίσματα συνεπώς καρπεί της ενέργειας της Θείας Χάριτος και της συνέργειας του ανθρώπου. Τα χαρίσματα λοιπόν δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο, γι' αυτό και η αυτονομία τους κίνηση ανεπίτρεπτη. Τα χαρίσματα δώρα του Θεού, αλλά και αντίδωρα αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, στα πλαίσια της φιλοθεΐας και φιλανθρωπίας. Κάθε αθλητής Χριστού προσφέρει τον εαυτό του και τα χαρίσματα που η Θεία Χάρις προσέδωκε αγαπητικά και διακονικά στους αδελφούς και κατ' επέκταση στο Θεό. Τα χαρίσματα λοιπόν με την προσφορά εξαγιάζονται και δρούν συντελεστικά στην υπαρξιακή μεταμόρφωσή μας, στη χριστοποίησή μας.
1: Β' Κορινθίους Δέλτα 6.15. Το φως του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός, ο λοιπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψε τις καρδίες ημών. Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Ο Θεός είναι φως, το φως το αληθινό. Ο Υιός, Θεάνθρωπος Ιησούς, το δηλώνει εμφαντικά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ιωάννου Ήτα 12. Η απομάκρυνση από το Θεό απενεργοποιεί το φως και επικρατεί σκοτάδι. Η εμπαθής καρδιά βιώνει τη ζωφόδη άβυσο και επικαλείται οικετευτικά και κραυγαλαία το φωτισμό. Φώτισε όλο μου το σκότος. Το αληθινό φως είναι ο Θεός. Το αληθινό φως κατάβγησε τους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη στο Θαβόρο κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Το φως της τριαδικής θεότητας γνώρισε εμπειρικά ο Παύλος προχωρώντας προς τη Δαμασκό.
0: Το φως του Χριστού γευόμαστε στην πορεία μας μέσα από την άσκηση και τη λατρεία, τα μυστήρια και τον αγώνα της κάθαρσης της καρδιάς. Το φως του Θεού αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου και την φωτοδοτεί. Το Πανάγιο Πνεύμα πυροδοτεί φωτιστικά την καρδιά του ανθρώπου και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Η φωτοχυσία καλύπτει υπαρξιακά τον άνθρωπο και προσφέρει υπερφυσικά χαρίσματα. Η προόραση και η διόραση εμφανής. Η διάκριση ως αποκάλυψη του θελήματος του Θεού μέσα στην καρδιά, γνώρισμα χαρακτηριστικό του θεοφώτης του ανθρώπου. Το φως της παρουσίας του Θεού διαλύει το σκοτάδι της άγνοιας και φανερώνει το θέλημα του Θεού.
1: Ο άνθρωπος που έφτασε στη θέωση διαθέτει αλάθητη διάκριση, διανύει πορεία απλανή και οδηγεί με ακρίβεια τους άλλους εις σωτηρίους ομάς. Οι Άγιοι μας, οι αγωνιστές του Πνεύματος, έδωκαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Ένιωσαν το φως του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Οι θεούμενοι άνθρωποι είδαν το Θεό ως φως, ζούσαν μέσα στο άκτιστο φως και είχαν εμπειρίες μεταμόρφωσης. Αυτό το φως του Θεού γεύονται μερικώς οι Άγιοι στη γη και ολικώς στον ουρανό. καθώς και οι αμαρτωλοί το ίδιο φως ατενίζουν, αλλά ως φωτιά που τους κατακαίει. Απευχήμαι στο δεύτερο.

φτάσαμε και σήμερα, δυνάμει Θεού, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καθώς και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγελίδη.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μια εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: τη λοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογική όμως δεν είναι αυτή που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
1: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό τον όλων και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αριστός στο Θεό ευχαριστώντας τον για την τόσο μεγάλη και πολύ του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια και αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: την εγκράτεια, την ανεξυπακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτα το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάτι στο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και το συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και τις είναι ωφέλιμα και ποια τις είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό. Και από την

0: άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ανάδεκτη ζωή. Αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόν μας. Έχουν ανάδεκτη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νου θεοφυγή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφυλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμοσφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αυθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ανάδετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ανάδετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ανάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν τον δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ανάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απέδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και πέδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά, φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας. Και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του. Γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτό το είδος τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της. Ένας τεχνίτης, παραδείγματος χάρη, επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι κι εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στον Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά την ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε Αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την άρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ανάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθασία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Επενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι αναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχει το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει, καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλιο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του

δυνάμει Θεού φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Κρατήδου, Ιστιαίας και Βορείας Ποράδου που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε.

προσπαθούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: ότι οι ακροατές θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασίλε ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος ερμηνήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά ψημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δόξα μεν σήμερον, και άφεσι μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμη τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι μέλης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά τον έλα ελεώσον και κατά το πλήθος των ιδρυμών σου εξάγγισον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν πιώτησε τη λόγη σου και νικήσε το πριν εστέσε. Η δούγαρα ενωμία συνελήφθη και αναμαρτία σε τη σέμη μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια διάψα τα άντλα και τα κρύφια τη σοφία του εδήλωσά μου. Γραντίε με ισόπο και καθαριστήσω με, πληγεί με και υπερφιών ανεφτανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία και αφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία μου εξάλληψου. Καρδία καθαρακτήσω να είναι ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησο με τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο, μία αντανέλησα του μου. Απόδοση με την αγαλία σου, τη σωτηρία σου και πνεύμα τη λεμονικό στήριξό μου. Διδάξον όμω τα σοδού σου και σε λύση επισέβη στρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόχο μου να γελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει να σε σιανέλω παν, ολοκαυτώματα όποια ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξουδενό. Αγάθμον, κύριε, τα ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι το θυσία στηριών στη Μόσχο. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσχει, κύριε, στο βοηθή σε δυσπέψω. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσα ανιστούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ανισταοποίησου και κατηστηθήτωσα ανιβουλόμενου ή κακά. Αποστραφήτωσα παραυτικά εσκυνόμενοι λέγοντε μια ευγέννη. Αγαλιάστουσα και εφραθήτωσα ανιβέσει πάντε και ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυθεί το κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό. Εγώ με το φω είμαι και παίρνει ο Θεό. Βοήθησό μου. Βοηθό μου και λύστη μου η συγκύρια μη χρονίσει.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώπισε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησε κρίση μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείλωσε τη σκήνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνου. Και η κηδεία σε νετρενέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη διμερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασκήρας μου η ψυχή μου, ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεόσο, ότι επισήλυπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέησο εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα είναι ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προστιμούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύτε που άνιεθε επάτερ παντοκράτων, Κύριε η αιμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πατρός που αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την ελέησον ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός της δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε γενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγήν γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον δεΐασε την ψυχή μου ότι ημαρτώτησε. Κύριε, προσέκατε τη γονή δαξών εκ πίνω θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη γη ζωήσε το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός του σύση. Καταξίωσον, Κύριε, την ηχτή τάφτη αναμαρτή του φυλαχθήρα ημάς. Ευλογητός και Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ελετών και δοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέντε, Κύριε, το ελαιός και θυμάς καθά περιπτήσαμε επισφέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισώνε τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παλύνεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Συδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορεπώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ονομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα επί στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνες ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωμπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός Συν το σκηνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον ευθύνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την ιδιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυμβρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάζει τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όντι βλέπον εν μήτρα σου λαβών τα δούλου μορφήν, εξίστα νεκραβράζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήρχε Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε τη λύση χαρά εκλάμψη, χαίρε τη λύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των βατρίων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάπατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζων τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη
3: ανήμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία ρε αυτήν εν αγνία, θυσί το Γαβριήλ Χαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου την ψυχή φαίνεται. Ασκόρουγα αρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η παθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών, ιών, πώς έστει δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμα ξεφουράνιε, πλήρης κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάκουσα τους εκκείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε Θεοδόχων οι Παρθένος στην Μήτραν ανέδρανε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν εβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε Βλασκού Αμαράντου κλίμα, χαίρε Καρπού Αγκυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε Θητουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε Άγουρα Βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε Τράπεζα Βαστάνουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη θετή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ τρίτου ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια
4: ανύμφευθε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχτη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια,
4: αλληλούια. Ήχους αντιπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρφο Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσπημένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμα, εν λιγαστρή Μαρίας νοσκηθέντα ήμνούντε σύμπων. Χαίρεα μου και ποιμένος μύτια, χαίρεα αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουρά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αφλοφόρων του ανίκητον θάρσους. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της κάρτος γνώρισμα. Χαίρε τη σε γυμνό Θεοάδης, χαίρε τη σε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγοι. Του τούτου ακολούθησαν έγλυκοι ως δίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναπτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
4: Είδων πέλες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσσα τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κερδούλου έλαβε μορφήν έσκεψαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αυτή του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης στην κάγκρον της Ρέσσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτήρουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εμπαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγίες σοφροσύνης, χαίρε παστών γελαιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνη. Εκτελέσαντες των θρησμών και κήρυξαντες από Χριστόν άπαση. Αφέντες των Ηρώδην ως Λιώδη, μη εδώ τα ψάρι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν και η γη το φωτισμόν αληθεία σε δίωξες του ψεύδους στο σκότος. Παγαλίδωνα τάφτη σωτήρ, μη να εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νυχτού των δελιστέντες εγώ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντήσασα τους διψώδας στη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτρέων εφαίνης. Χαίρε τροφή του μάλα διάδοχη, χαίρε την της Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μένει και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, ο παιδόδης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεκλάγει σου την άρη των σοφία κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε πτήσιν, εμφανίσει σου πτήσει, συνήν τη επαυτογενωμένη, εξασφόρου βλαστήσει γαστρό και φυλάξει ταύτινο περί μάφθορων, ή με το θαύμα βλέπω τη γνήσω με ταυτιβόντε. Χαίρε του άνθρωπο τη αυτασία, χαίρε του στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω του εικονεκλάβου, χαίρε των αγγέλων των δύο δελφαίνου, χαίρε δέντρων αγλόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό ανήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου τη όψη, χαίρε πολλών θεότων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στον γη πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Ξένων τόκων δότη, ξενοθόμενου του κόσμου των όνει ουρανών μεταθέτε, δια του το βόλιο υψηλό θεό επηγή σε πάλι ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύστη προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάπεται τον άνω μου δόλος αφήνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γραφεϊκίου μετάβασης δεκοπική γέγονε και τόπος του Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αφώνη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθομα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβή, χαίρε ήτιμα πανάριστον του επί των σεραφή. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευγίσα. ανάβασης, χαίρε δύση νύχτη παράδεισος, χαίρε κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν σι διάποντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυθόμπους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σε Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγει το πώς και παρθένους μένεις και δε κινήσεις σας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας Χριστός βοώμε. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου. Χαίρε φιλοσόφους σας όφους δικημίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι μωράντησαν οι δινείς συζητητέ, χαίρε ότι μωράντησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας προκάς διασπόσαν, χαίρε τον Αλιέοντας Ελλήνας τηρούσαν. Χαίρε μυθού αδημίας εξέλθουσαν, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσαν. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωτήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε τέλος των κόσμων, των όλων κοσμήτων, γνωστού των αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο καρτό, ομοίο καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέχων στρεφόντων, ο γαρτού ουρανού και τη γη κατεσκευασέ σε ποιητή άχραντε, η γη σα εν τη μήτρα σου και πάντα στη προσφωνή τη δάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγένο η τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε η τη αγαθότητο, χαίρε σίγαραν εγέννησα του ηλικθέντα εσχρό, χαίρε σίγαραν οθέτησα του ηλικθέντα των νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα χώρου νυμφεύσεω, χαίρε πισού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουλοτρόπε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπρέπτων το πλήθη των πολλών εκτελμών σου. Ει αρρύθμου δάχτυ ψάμω ο δά, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδο κασιμήν τη υποώση. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόθων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράινον άπτο σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπήτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ως γροντή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων αναπλήσεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάρη μου τον εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίνησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούπρος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ξαλλοντέ σου των τόκων, ανηλούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίδα λυπή σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοφή σα το πνεύματι, χαίρε τη αδρέ τη ζωή αναπάνητε. Χαίρε κύριον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάποιοι μα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία ο απόρθητον πύκο, μα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας ο απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον πετρών.

0: κάθωση η πόλη στο Θεοτόκη. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη αδύνθευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίθιε εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάβησε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίθιε εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άντων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα, και άφεση μην των οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αρή και ίσως αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την συνεπή και αν μη ακουστήσεις το ελαιός των θυμών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και λύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους θυμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έλθα ού και στη πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αήλθει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύγκυρη την δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος υπήρμον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εδεύτης και ήθελον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου, τα ψυχάς ημών Αγίας σου, τα σώματα άγνωσου, τους λογισμούς διόρθωσου τα σημεία σκάβρων και ρίσε ημάς από πάσης δίψεως κακών και οδύνης. Τύψον ημάς Αγίος ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομαι εμείς στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεών υφηρέσπινε, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κύση ενώσασα, και την αποστήσαν δείξη του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψης των εισέτρων στριχώνων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δεν ρίξουμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξευση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδών του βίου ραφημία γνώμης των οργενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτη, φιλανθρώπος πραχνίστηκε επενή το αμαρτωλό και ασώπο, και δέξε μου την επί παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέηση, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, την ιδρυτή σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπράχνα της αυτού αγαθότητος. Και παρηδών μου τα αναλυθμητά πλέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοια, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμο να ανοίξουμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εμέν το παροντιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχήσω και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περίακουσα και της σκοτεινάς όψης, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν έτσι φοβερά ημέρα της κρίσεως,

0: σου δίνω ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρθω αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και σοφιό αυτού πνεύματι, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειρούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδικαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα πέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάυση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής και στηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κλιμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και εκλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάρσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση και άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει σαν γέρον το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένα να έχει παράδεισε λογική επαρθενικό κάθιμο. Εξή Θεό εσαρκώθη και παιδείων γέρων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρση μήτρα ανθρών ανεποίησε και τη σίγα στέρα να την τέλαν να μόνο απειργάσατε. Επίση και άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και των λεπόρου μου ζωή, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δι' αποστήσατε μου δια την ακρασίαν. Μη δώρεις χώραν του πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης καιρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εκκλησίας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροχήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας τα του μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων θαυματουργών και ιαματικών εναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εντυλαμένων τιμήν της αναξίης έφιαστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εγχαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσον,
1: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάτε ευσεβώς κειμένων και ακαμπακού ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και είπε εαυτόν το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.

ο Φόδωρος Ιγρατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Τη ζωής Κανάβα», «Το αηδόνι της Ανατολής», Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

καλή είδηση. Οι πρέσβεις των Ινοκενδίου Ονόριου θεωρήθηκαν πρόσωπα ανεπιθύμητα. Αντί όμως να τους διατάξουν να γυρίσουν αμέσως στις επισκοπές τους, τους οδήγησαν στη φυλακή, χωρίς μάλιστα να τους απαγγείλουν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Την ίδια μέρα καταφτάνει στη φυλακή ένας από τους γραμματείς του Αρκαδίου. Τον συνόδευαν και κάποιοι πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και αξιωματικοί του στρατού και ένας χιλίαρχος. Οι κρατούμενοι, μόλις τους είδαν, άρχισαν να διαμαρτύρονται για την παράνομη κράτησή τους, αλλά και για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν οι άνθρωποι του παλατιού. Γύρεψαν να μάθουν την αιτία. «Αιτία είναι τα έγγραφα που κουβαλάτε», ήταν η απάντηση που πήραν, «και θα πρέπει να μας τα παραδώσετε αμέσως». Ο επίσκοπος που τα κρατούσε έκρυψε το χέρι του στο φαρδομάνικο του ράσου του. Ήταν αποφασισμένος να μην τα δώσει σε κανέναν παρά μονάχα στον Αρκάδιο. Του ρίχνεται το τρίο χιλίαρχος και του τα αρπάζει με το ζόρι. Μάλιστα επάνω στην προσπάθειά του να το τα αποσπάσει, του έστρεψε με τόση δύναμη το χέρι που του έσπασε το δάχτυλο. Από όλα τούτα βέβαια τίποτα δεν είχε προλάβει να μάθει ο Ιωάννης παρά μονάχα πως για την ειρήνευση της εκκλησίας της Ανατολής ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο παπάς Ινοκέντιος και ο βασιλιάς Ονόριος. Και ο Ευήθιος αργούσε να γυρίσει. Από τις επιστολές που είχε στείλει τότε ο Ιωάννης, φοβερό ενδιαφέρον παρουσίαζε μία που έστειλε στην αρχόντισσα Ιταλική στη Ρώμη, πολύ γνωστή στους κύκλους του παλατιού. «Μα μη με ρωτήσεις να σου πω από πού και πώς πληροφορήθηκα το περιεχόμενό της. Πού να θυμούμε ύστερα από τόσα χρόνια». Αλλά και από το περιεχόμενό της, λίγες αράδες μόνο έχω συγκρατήσει. Κάποια σπαράγματα. Και αυτά θα σου μεταφέρω επειδή μου έκαναν εντύπωση. Ελπίζω να τα βρεις και εσύ ενδιαφέροντα. Στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, της έγραφε, όπως και στη φύση, κάθε φύλο έχει τον ιδιαίτερο προορισμό του και την ξεχωριστή σφαίρα δράσης του. Στα έργα του Θεού όμως, στους αγώνες της Εκκλησίας, η διάκριση αυτή εξαλείφεται. Συμβαίνει μάλιστα συχνά στον καιρό της μάχης να υπερτερεί η γυναίκα από τον άντρα στην εγρήγορση, να υπερτερεί και στην Αγία Επιμονή μέσα στους κόπους. Άραγε η Ιταλική πρόλαβε να φανερώσει τούτα τα εξαιρετικά χαρίσματα που θα την έκαναν να υπερτερεί από τους άντρες. Και ποιος ήταν ο ρόλος της στην κίνηση Ονόριου Ινοκέντιου που με πολύ συντομία προσπάθησα να σου περιγράψω με όσα γεγονότα κατάφερα να ανασύρω από τη μνήμη μου. Μα έτσι κι αλλιώς, τούτη η κίνηση δεν ευδοκίμησε. Και οι πρεσβευτές του Ινοκέντιου και του Ονόριου, το μόνο που κατάφεραν ήταν να επιστρέψουν με 1000 βάσανα στη Ρώμη, ευτυχώς ζωντανοί. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ο χειμώνας του 406 στην έρημο της Αραβισσού δεν έκρυβε εκπλήξεις. Και ο Ιωάννης έδειχνε να έχει εγκληματιστεί στο τραχή της κλίμα. Οι συνέπειες όμως της κίνησης Ινοκέντιου Ονορίου φάνηκαν την άνοιξη του 407. Οι άνθρωποι του παλατιού αλλά και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες θορυβήθηκαν από τούτο το όψιμο ενδιαφέρον του Πάπα. Έβαλαν με το νου μήπως ο Ιωάννης το συμβαβλίζει είτε με τις προσωπικές του επαφές. Ήταν πραγματικά απίστευτο πόσες επισκέψεις δεχόταν όταν καλοσύνευε ο καιρός και άνοιγαν οι δρόμοι. Είτε με τη συχνή αλληλογραφία. Για να τους στερήσουν και αυτή τη δυνατότητα, καταφέρνουν και πείθουν τον Αρκάδιο πως είναι ανάγκη για το καλό της βασιλείας του να μεταφερθεί ο εξόριστος από την Αραβισσό σε άλλο μέρος που να μην έχει πια καμιά επικοινωνία με κανέναν. Ως τέτοιο πρότειναν την Πιτιούντα και ο βασιλέας έβαλε την υπογραφή του σε τούτη την απόφαση. Η πρώτη που την πληροφορήθηκε ήταν η Διακόνισσα Ολυμπιάδα. Μα όποια πόρτα και αν
η Ολυμπιάδα από τις πολλές και υψηλές νοημίες της για να αποτρέψει την εκτέλεσή της, τη βρήκε κλειστή. Πόσο γρήγορα σε ξεχνούν οι δυνατοί όταν πάψεις να είσαι κι εσύ από τους δυνατούς. Και αυτό ήταν που πόνισε την Ολυμπιάδα περισσότερο και από την αποτυχία των προσπαθειών της. Στην επιστολή που έστειλε εκείνες τις ημέρες στον Ιωάννη με τον υπηρέτη της, η πένα της σε τούτο τον πόνο ήταν βουτυγμένη, αντί για το μελάνι. Προσπάθησα να την πείσω να μην τη στείλει. Δεν τα κατάφερα. Ήταν η τελευταία από το πλήθος που αντάλλαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που τόσο αγαπιόνταν. Εκείνη την ημέρα, η Ολυμπιάδα έθαψε και τη στερνή της ελπίδα να ξαναδεί τον Ιωάννη. Τη θυμούμε ένα κουβαράκι πάνω στο κρεβάτι της, αμίλητη, χωρίς δάκρυα, χωρίς συναισθήματα, σαν να έχει αδειάσει απ' όλα, ώστε να μην πιάνει καθόλου χώρο πάνω στη γη, ανάμεσα στους ζωντανούς. Τα είχε δώσει όλα. Αγάπη, χρήματα, τον εαυτό της. Δεν όριζε τίποτα πια, ούτε τη θέλησή της. Και αυτήν την ακούμπησε μέσα στη φούχτα του Θεού. Η επιστολή έφτασε ταυτόχρονα με την εντολή της αναχώρησης του Ιωάννη για τον οριστικό τόπο της εξορίας του. Πέρασαν χρόνια από τότε. Και αυτή η σύμπτωση ακόμη με παιδεύει. Άραγε, ποιος πόνος βάρινε περισσότερο στην ψυχή του Ιωάννη. Και οι δύο είχαν κάτι από το ανεπίστροφο. Το τελειωτικό, κάτι από την παγωνιά του τάφου. Πέρα από αυτό τίποτε. Τίποτε. Ο Ιωάννης, όπως γράφουν οι βιογράφοι του, σήκωσε στον ουρανό τα μάτια. «Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν», μουρμούρισε τη συνηθισμένη κατακλείδα των προσευχών του. Όμως, οι στρατιώτες που θα τον συνόδευαν ως την Πιντιούντα ήταν βιαστικοί και οι εντολές από τους ανώτερους τους ξεκάθαρες. Καμιά εκδήλωση συμπάθειας προς τον εξόριστο δεν θα επέτρεπαν. Καμιά ανάπαυση στο σώμα του. Και Πιντιούντα στα έσχατα όρια των ρωμαϊκών κτήσεων. Ένα οχυρωμένο στρατόπεδο για τις λεγεώνες των συνόρων. Τίποτε περισσότερο. Κάποτε ήταν μεγάλη πόλη, μα περιτριγυρισμένη από βαρβαρικούς λαούς, που για μοναδικό τους νόμο είχαν τον πόλεμο. Ό,τι θύμιζε το όμορφο παρελθόν της, ήταν τα ερείπια της στους πρόποδες του Καυκάσου, που τα ανανούριζε στην παγερή τους μοναξιά ο εύξηνος πόντος με τον ανηρήνευτο θυμό του.

αρχές καλοκαιριού, όταν οι στρατιώτες με τον Ιωάννη άφησαν την Αραβισσό. Και όλοι οι κάτοικοι βγήκαν να τον κατεβοδώσουν. Ήξεραν ότι δεν θα τον ξανάβλεπαν. Αμφέβαλαν αν θα έφτανε καν στην Πιτιούντε. Και δεν ήταν μόνο η κλονισμένη του υγεία και η απόσταση που τους τρόμαζε, μα προπάντων οι ταλαιπωρίες της οδηπορίας. Γιατί ο δρόμος δεν ήταν αμαξιτός. Ένα κακοτράχαλο μονοπάτι ήταν που δυσκολεύονταν ακόμα και τα ζώα να το βαδίζουν. Πότε σκαρφάλωνε σε βουνά φαλακρά και πότε βουτούσε σε βαθιές απότομες χαράδρες και ποτάμια ορμητικά που δεν υπήρχε καν γεφύρι. Και στην οδή του Ιωάννη δεν ήταν κάποιοι πρετοριανοί όπως τις προηγούμενες φορές που θα μπορούσαν να του δείξουν τουλάχιστον στις πιο δύσκολες στιγμές λίγη συμπάθεια. Το αντίθετο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν να του κάνουν όσο γινόταν πιο δύσκολη την οδηπορία. Χαλούσε ο καιρός. Ξέσπαγε η καταιγίδα. Τότε έβγαιναν στο δρόμο. Και περπατούσαν μέσα στη βροχή. Αφήνονταν να τους βυτσίζει όσο να σταματήσει, τσαλαβουτώντας σε λασπόνερα και σε χυμάρους ορμητικούς. Ή όταν περνούσαν κάποια στέπα, χωρίς ένα δεντράκι να χαρίζει τον ίσιο του ευλογία στους στρατοκόπους, αυτοί τη διασχίζανε μες το καταμεσήμερο με τον ήλιο να τους πυρπολεί αλίπητα. Και ο Χρυσόστομος, ξεσκούφωτος, χωρίς ένα μαντήλι, να του προσφέρει λίγη προστασία στο φαλακρό κεφάλι του που έγερνε σαν παραγινωμένο μήλο πάνω στο στήθος του, έτοιμο να πέσει από το κλαδάκι του με το πρώτο αεροφύσημα. Και οι νύχτες με το αγιάζι τους δεν του πρόσφεραν καμιά ξεκούραση, γιατί ξάπλωναν πάντα έξω στο ύπαιθρο και το ράσο του δεν ήταν αρκετό να τον προστατέψει από το κρύο. Είναι αλήθεια, ένας από τους στρατιώτες που τον συνόδευαν τον σπλαχνιζόταν πότε-πότε, έτσι που τον έβλεπε να υποφέρει, γιατί δεν ήταν μόνο η ζέστη και η άλλη παιδεμή της οδηπορίας. Βασανιζόταν και από πυρετούς, από τον πόνο στο στομάχι, και έκανε κάθε τόσο εμετό. Τα βράδια, λοιπόν, ξάπλωνε πάντα δίπλα του και λίγο πριν το χάραμα, που το κρύο γίνεται πιο τσουφτερό και το αγιάζει τρυπά το κόκαλο, έσπρωχνε προς το μέρος του την κουβέρτα του, μήπως και τον ζεστάνει λίγο. Μα πάντα με το φόβο μήπως το καταλάβουν οι άλλοι και τότε η τιμωρία θα ήταν σκληρότατη. Καμιά συμπάθεια προς τον εξόριστο. Αυτή ήταν η εντολή που είχαν. Μάλιστα ο επικεφαλής της συνοδείας ήταν τόσο σκληρός που αν συναντούσαν κάποιο χωρικό στο δρόμο και ζήγωνε να βάλει μετάνια στο Χρυσόστομο, να πάρει και την ευλογία του ή και να του πει κάποιο λόγο παρηγορητικό, έκανε σαν δαιμονισμένος και δεν ξεσπούσε μόνο επάνω του, πάνω στο χωρικό. Φερόταν άσχημα και στον Ιωάννη. Το καλοκαίρι ζήγωνε στο τέλος του. Και πητιούντα μακριά ακόμη. Βρίσκονταν έξω από τα κόμμανα. Ο Ιωάννης δεν περπατούσε πια. Σερνόταν. Ένας από τους στρατιώτες, αυτός που πότε-πότε έδειχνε τη συμπάθειά του στο Χρυσόστομο, πρότεινε να μείνουν λίγες μέρες στα κόμμανα, να ξεκουραστούν και οι ίδιοι κοντά σε κόσμο. Ήταν μεγάλη πόλη τα κόμμανα και σταυροδρόμοι. Να συνέρθει και ο κρατούμενος. Διαφορετικά θα έπρεπε να τον κουβαλούν στα χέρια. Ο αξιωματικός τον κοίταξε με καχυποψία. Μήπως προσχώρησε στο στρατόπεδο των Ιωαννιτών αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων του. Του είπε όχι. Θα συνέχιζαν το δρόμο. Μα ο Χρυσόστομος δεν ήταν σε θέση ούτε τα πόδια του να σύρει. Τον ανέβασαν πάνω στο ζώο και τον έδεσαν κιόλας να μην τους πέσει. Λίγα μίλια έξω από τα κόμμανα ήταν ένας μικρός ναός αφιερωμένος στο μάρτυρα Βασιλίσκο. Ο Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος Κομμάνων, μα ένα αιώνα πριν, στο μεγάλο διωγμό που εξαπέλυσε στην Αντιόχεια εναντίον των χριστιανών ο Μαξιμίνος Δάλιας, συνέλαβε
και το βασιλίσκο που βρέθηκε εκεί και τον αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έφεραν στην επισκοπή του και το ενταθίασαν. Πλάι στον τάφο του, προς τιμή του, έκτισαν τούτο το μικρό ναό. Έξω λοιπόν από το ναό του Αγίου Βασιλίσκου βρισκόταν η συνοδεία όταν οι στρατιώτες, αλλά και ο αξιωματικός τους, διαπίστωσαν πως ο εξόριστος έμοιαζε πιο πολύ με πεθαμένο παρά με ζωντανό. Σταμάτησαν, τον κατέβασαν και τον ξάπλωσαν στο παρακείμενο δωματιάκι. Το άλλο πρωί ήρθε ο ιερέας που συνήθως φρόντιζε το ναό. Το προηγούμενο βράδυ είχε δει ένα όνειρο, όνειρο σημαδιακό, και το διηγήθηκε στους στρατιώτες. Του παρουσιάστηκε, λέει, στον ύπνο του ο μάρτυρας Βασιλίσκος και του είπε να ετοιμάσει θέση πλάι στο μνήμα του για τον Ιωάννη. Φυσικά, ιδέα δεν είχε ο άνθρωπος ότι εκεί βρισκόταν ο Ιωάννης. Ο αξιωματικός δεν τον άφησε να συνεχίσει. Του μίλησε μάλιστα πολύ άσχημα. Τον είπε και ξεμοραμένον. Γυρνώντας ύστερα στους στρατιώτες του, που στέκονταν μουδιασμένοι, τους διατάζει να ετοιμαστούν για αναχώρηση.

μπροστά στο θάνατο παρά στη ζωή, τους παρακάλεσε να αναβάλουν την αναχώρηση τουλάχιστον για 3 μέρες. Είχε το προαίσθημα ότι ο Κύριος που με τόσο πάθος υπηρέτησε ήδη τον περίμενε. Δεν τον άκουσαν και κίνησαν. Όμως το δρόμο και πριν βαδίσουν καλά-καλά 2-3 μίλια, ο Χρυσόστομος κυριεύτηκε από ένα κατάσχετο παραλήρημα. Λέξεις μισές, ολόκληρες, φράσεις δίχως νόημα, ακαταλαβίστηκες ξεχύνονταν από το στόμα του, όπως τα νερά των χυμάρων μετά από δυνατή βροχή. Οι συνοδοί του για μια στιγμή τα έχασαν. Και ο αξιωματικός τους, που κατάλαβε πως ζήγωνε το τέλος του κρατούμενου, πρόσταξε να τον γυρίσουν πίσω στο ναό. Ο ιερέας δεν είχε ακόμη φύγει. Έμεινε για να εκτελέσει την εντολή του Αγίου Βασιλίσκου. Ήταν βέβαιος πως εκεί στο ναό του θα τελείωνε ο Χρυσόστομος τη ζωή του και περίμενε τη συνοδεία να γυρίσει. Στο μεταξύ, ηρέμησε κάπως ο Ιωάννης και παρακάλεσε τους φρουρούς του, αν ήταν δυνατό, να τον βάλουν κοντά στην Αγία Τράπεζα. Και από τον ιερέα του ναού γύρεψε να τον βδίσει, ακόμη και τα υποδήματά του να του βγάλει και να του φορέσει άμφια λευκά. Κοινώνησε, έκανε το σταυρό του και αποτελείωσε την προσευχή του με τη φράση που συχνά ανέβαινε στα χείλη του. «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Μετά 2 μέρες, η ψυχή του άφηνε πίσω τη σκόνη του κόσμου και ανάλαφρη, αντάμα με την ψυχή του Βασιλίσκου, πορευόταν στο δρόμο που δεν γνωρίζει λύπη, ούτε πόνο, ούτε στεναγμό, ούτε χαρά ατελεύτητη. Οι στρατιώτες τον έθαψαν στον τάφο που στο μεταξύ είχε ανοίξει ο ιερέας πλάι στον τάφο του Βασιλίσκου. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407. Ο Ιωάννης ήταν 60 χρόνων και από τα 9 χρόνια και 7 μήνες που διετέλεσε αρχιεπίσκοπος, 3 χρόνια και 3 μήνες τα πέρασε στην εξορία. Η δικαίωση. Την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη την έφεραν στη βασιλεύουσα οι στρατιώτες που τον συνόδεψαν ως την τελευταία του κατοικία. Μια παγωνιά κομπόδεσε τις καρδιές όλων. Κανένας δεν αλάλαξε από χαρά. Κανείς δεν βγήκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για τούτο τον άδικο θάνατο. Μονάχα ο Αρκάδιος έδειχνε νευρικός και αναστατωμένος, και ο μικρός Θεοδόσιος, ο γιος του. Έβαλε τα κλάματα ο Θεοδόσιος και αναζήτησε τον παρηγορητικό λόγο της αδελφής του, της Πουχερίας. Γιατί τον αγαπούσε τον Ιωάννη, τον συμπονούσε για τα παθήματά του που τα θεωρούσε άδικα. Η Πουχερία του ενέπνευσε τούτη τη συμπάθεια. Αυτή του καλλιεργούσε κρυφά και την ιδέα πως αν μια μέρα διαδεχτεί στο θρόνο τον πατέρα τους, θα αποκαθιστούσε τον Ιωάννη στο εκκλησιαστικό του αξίωμα και θα τον τιμούσε όπως του άξιζε. Και θα ήταν τούτο μια πράξη εξιλέωσης. Ο Αρκάδιος πάντως για πρώτη φορά έχασε τον ύπνο του. Τον έπιασε ένας φόβος πως κάτι κακό θα τον έβρισκε. Και κάθε πρωί που σηκωνόταν από το κρεβάτι, ρωτούσε με αγωνία τον παρακοιμόμενό του μήπως κάτι έκτακτο συνέβη τη νύχτα. Ρωτούσε και τους συμβούλους του ανήσυχος πώς δέχθηκε ο κόσμος την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη. Εκείνοι τον ησύχαζαν. Κανένας δεν νοιαζόταν πια για τον Ιωάννη και τον διαβεβαίωναν πως ο λαός εμπιστευόταν τον αυτοκράτορά του. Απόλυτα. Όλοι τον θεωρούσαν ως τον πιο εκλεκτό ανάμεσα στους εκλεκτούς του Θεού. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήλθαν να επικυρώσουν όσα καθησυχαστικά του έλεγαν οι σύμβουλοι του.

0: ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Θερμός.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους νύς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Έως ασχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθοδόξες Ιεραποστολές των Ανατολικών χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως ασχάτου της γης, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210.

στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων. Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή, καθώς ο κόσμος αλλάζει, τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

και οι ακροατές χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάρφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήπιο Βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή, θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης, ο ιδιώτης με την αρχαιολινική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία, εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση. Αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς το θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτη. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμα του ρήματος πράτη, όπως είναι γνωστό. Επομένως, το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι, στην αρχή των πάντων, υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στην δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα, τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη Δύση προς την Ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως, οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση. Ενώ ο κυρίως ναός με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο
μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το ιερό βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Εισερχόμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρίνεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία, έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενναιών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνία απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός στον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστρέφθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε, επιστρέφει παντού. Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπάρκτο. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπάρκτο. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν
ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία η άσκηση ή, για να το πω με άλλα λόγια, προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία η άσκηση ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές

Αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παναμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο Μενάγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στον δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος, όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εν γενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

Πήγαμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινο. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα

0: κίνηση προς αυτό. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής, δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ, δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηνία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μισόου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου ή τον όρο μεσότυχον της έκφρασης. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή, σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο, να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα εκεί.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μία τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μία επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνε Ελληνικής Σοφία ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητά μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλειτο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλειτος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η ιδέα της νοήσεως, έβρεση του όντος-όντος. Εάν βρεθεί η ιδέα της νοήσεως ένα όντος-όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς. Με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση. Υπάρχει η έλλειψη. Και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας, για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη κυριαρχεί ισχύει η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αλήθους. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φίλη του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείο ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμη του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν είναι θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική. Μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ. έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της. Κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή επιβεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενώπιο, ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία. Μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιά, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από τον ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προσθεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από τον Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος, ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του Σποραίους. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία πριν από τον Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ηχθής, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ηχθής ως εικόνα του Χριστού στα μπροκάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αντίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν τη βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν, όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μια φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος,
που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην

θαλάσσιας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της Αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής Αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της Αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδυναικές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζούνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάλλει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λύθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό, τι εστίν αλήθεια, και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμε και ακυκώαμε και εχείρευση μόνο ψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία, καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον, όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος, ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηλιαίας και Βορείου Σποράδων, από το 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκητο Βιβλιοφύλλο, μια αληθινά όμορφη γωνιά

ακροατής χαίρεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δήλωσε στο δικαστήριο όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της. Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσε εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει, αν θέλει, στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν για αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις επίσης. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της. Ήμουν απόλυτα βέβαιη πως πάντα θα είχε τον καιρό να στείλει αυτά τα χρήματα μόλις τα πάρει από τον πατέρα του. Συνέχισε απαντώντας στις ερωτήσεις. Πάντα ήμουν βέβαιη για την αφιλοκερδία και την τιμιότητά του. Την απόλυτη τιμιότητά του. Στα χρηματικά ζητήματα τουλάχιστον. Αυτός ήταν σταθερά βέβαιος πως θα πάρει από τον πατέρα του 3.000 ρούβλια και μου μίλησε αρκετές φορές γι' αυτό. Ήξερα πως έχει διαφωνίες με τον πατέρα του και πάντα ήμουν και ως τώρα ακόμα είμαι βέβαιη πως ο πατέρας του τον αδίκησε. Δεν θυμάμαι καμία απειλή για τον πατέρα του από μέρους του. Μπροστά μου τουλάχιστον ποτέ, μα ποτέ δεν είπε καμιά φοβέρα. Αν είχε έρθει ποτέ σε μένα, θα τον εισήχαζα. Θα τον εισήχαζα αμέσως για αυτές τις άθλιες 3.000. Μα δεν έρχονταν πια στο σπίτι μου. Κι εγώ η ίδια, εγώ, βρισκόμουν σε τέτοια θέση που δυστυχώς δεν μπορούσα να τον καλέσω. Μα ούτε και είχα κανένα δικαίωμα να είμαι απαιτητική για αυτό το χρέος. Πρόσθεσε ξαφνικά και κάτι αποφασιστικό ακούστηκε στη φωνή της. Κι εγώ η ίδια πήρα κάποτε από αυτόν μια χρηματική διευκόλυνση, ακόμα μεγαλύτερη από 3.000. Και τη δέχτηκα, παρόλο που τότε ούτε να προβλέψω δεν μπορούσα πως θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να του ξεπληρώσω το χρέος μου. Στον τόνο της φωνής της, σαν να έγινε αισθητή κάποια πρόκληση. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ήρθε η σειρά του δικηγόρου. Τη ρώτησε. Αυτό δεν συνέβη εδώ, μα στην αρχή της γνωριμίας σας. Σωστά. Άρχισε να πλησιάζει προσεκτικά ο Φεντιοκόβιτς, προβλέποντας κάτι ευνοϊκό. Θα παρατηρήσω, σε παρένθεση, πως αυτός, παρόλο που είχε κληθεί από την Πετρούπολη, εν μέρη και από την ίδια την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και πάλι δεν ήξερε τίποτα για το επεισόδιο με τις 5.000 που της είχε δώσει ο Μύτια και για την εδαφιαία υπόκληση. Αυτό δεν του το είχε πει, του το είχε κρύψει. Πολύ περίεργο αυτό. Μπορεί κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα πως και αυτή η ίδια, ως την τελευταία στιγμή, δεν ήξερε αν θα το διηγηθεί. Αυτό το επεισόδιο εννοώ. Να το πει στη δίκη. Όχι, δεν το ήξερε. Και περίμενε κάποια έμπνευση. Όχι, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις στιγμές. Άρχισε να διηγείται. Τα διηγήθηκε όλα. Όλο εκείνο το επεισόδιο που ιστόρισε ο Μύτια στον Αλιώσα και την εδαφιαία υπόκληση και τις αιτίες και για τον πατέρα της και το πώς πήγε στο Μύτια και ούτε λέξη, ούτε υπαινιγμό δεν έκανε πως ο Μύτια είχε προτείνει ο ίδιος μέσω της αδερφής της να του στείλουν την Κατερίνα Ιβάνοβνα για τα λεφτά. Αυτό το έκρυψε μεγαλόψυχα και δεν δίστασε να ομολογήσει πως αυτή η ίδια έτρεξε τότε στο νεαρό αξιωματικό με την προσωπική της παρόρμηση, ελπίζοντας κάτι
για να του ζητήσει χρήματα. Ήταν κάτι συνταρακτικό. Εγώ πάγωσα και έτρεμω ακούγοντάς την. Η αίθουσα νεκρώθηκε. Ρουφούσε την κάθε της λέξη. Εδώ συνέβαινε κάτι ανήκουστο. Κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει από μία τόσο αυτοκυρίαρχη και περιφρονητικά περήφανη κοπέλα όπως αυτή μια τέτοια ειλικρίνεια, μια τέτοια θυσία, μια τέτοια αυτοεκμηθένιση. Και γιατί, για ποιο, για να σώσει ποιο, τον άπιστο, αυτόν που την πρόσβαλε για να συντελέσει με κάτι έστω και μικρό στη σωτηρία του, να προκαλέσει γι' αυτόν μια ευνοϊκή εντύπωση. Μα και πραγματικά, η εικόνα του αξιωματικού που δίνει τις τελευταίες του 5.000 ρούβλια, όλα όσα του μείνανε στη ζωή και υποκλίνεται με σεβασμό μπροστά στην αθώα κοπέλα, φανερώθηκε πολύ συμπαθητική και γοητευτική. Μα εμένα η καρδιά μου σφίχτηκε οδυνηρά. Αισθάνθηκα πως θα προέκυπτε αργότερα και προέκυψε. Προέκυψε μια συκοφαντία. Με ένα μοχθηρό γελάκι λέγανε αργότερα σε όλη την πολιτεία πως η διήγηση ίσως και να μην ήταν εντελώς ακριβής σε εκείνο ιδιαίτερα το σημείο όπου ο αξιωματικός άφησε να φύγει η κοπέλα τάχα μονάχη με μια υπόκληση σεβασμού. Υπενήσονταν πως εδώ κάτι είχε παραλυφθεί. Μα και αν δεν παραλύφθηκε τίποτα και αν ακόμα όλα ήταν αλήθεια, λέγανε και οι πιο αξιοσέβαστες ακόμα κυρίες και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση, δεν ξέρουμε, ότι ήταν ή δεν ήταν ευγενικό να φερθεί έτσι μια κοπέλα, έστω και για να σώσει τον πατέρα της. Και είναι δυνατόν η Κατερίνα Ιβάνοβνα με την εξυπνάδα της και με την νοσηρή της διορατικότητα να μην είχε προβλέψει αυτές τις φλιαρίες? Σίγουρα θα τις είχε προβλέψει. Να όμως που αποφάσισε να τα πει όλα. Εννοείται πως όλες αυτές οι βρωμερές υποψίες για την αλήθεια της διήγησής της άρχισαν αργότερα. Μα τις πρώτες στιγμές όλοι είχαν συγκινηθεί. Όσο για τους δικαστές, αυτοί ακούσανε την Κατερίνα Ιβάνοβνα με μεγάλη ευλάβεια και, πώς να το πούμε, με ντροπαλή σιωπή. Ο εισαγγελέας δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε μία παραπέρα ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο δικηγόρος της υποκλήθηκε βαθιά. Ω, αυτό σχεδόν θριάμβευε. Πολλά είχε κερδίσει. Ένας άνθρωπος να δίνει από μία ευγενική παρόρμηση τις τελευταίες του 5.000. Και ύστερα ο ίδιος άνθρωπος να σκοτώνει νύχτα τον πατέρα του με σκοπό να ληστέψει 3.000. Αυτά δεν συμβαδίζονται. Τουλάχιστον τη ληστεία θα μπορούσε τώρα να την παραμερίσει ο Φιεντουκόβιτς. Η υπόθεση φωτίστηκε ξάφνου με καινούριο φως. Ένας άνεμος συμπάθειας για το Μίτια έπνε στην αίθουσα. Όσο γι' αυτόν, λέγανε πως όσο κρατούσε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, έκανε να πηδήξει από τη θέση του. Ύστερα έπεσε πάλι στο σκαμνί και σκέπασε το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Μα όταν αυτή τελείωσε, αυτός ξάφνου με αναφιλητά αναφώνησε, απλώνοντας προς το μέρος της τα χέρια του. «Κάτια, γιατί με κατάστρεψες?» Και ξέσπασε σε κλάματα που ακούστηκαν σε όλη την αίθουσα. Είναι αλήθεια πως στη στιγμή συγκρατήθηκε. Πάλι όμως φώναξε. «Τώρα είμαι καταδικασμένος». Ύστερα, σαν να μαρμάρωσε στη θέση του,
σφίγγοντας τα δόντια του και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμεινε στην αίθουσα και κάθισε στην καρέκλα που της υπέδειξαν, κατάχλωμη και με χαμηλωμένα μάτια. Διηγούνταν όσοι διτάθονταν κοντά της πως για πολλή ώρα έτρεμε σαν να είχε ρίγος, ένα ρίγος πυρετού. Ύστερα καλέσανε την Κρούσεκνα. Πλησιάζω σε εκείνη την καταστροφή που ξέσπασε αναπάντεχα και που ίσως και στα αλήθεια να κατέστρεψε το Μύτια. Γιατί είμαι βέβαιος, μα και όλοι οι άλλοι το ίδιο, όλοι οι νομικοί το λέγανε αργότερα, πως αν δεν γίνονταν αυτό το επεισόδιο, θα καταλόγιζαν στον κατηγορούμενο ελαφρυντικά. Ας πούμε δύο λόγια πρώτα για την Κρούσεκνα. Μπήκε στην αίθουσα κι αυτή, ντυμένη στα μαύρα, με το υπέροχο μαύρο σάλι της στους ώμους, κυματιστή, με το αθόρυβο βαθισμά της, με ένα ελαφρύ λύκνισμα, όπως περπατάνε καμιά φορά οι γεμάτες γυναίκες. Πλησίασε στη θέση των μαρτύρων, κοιτάζοντας επίμονα τον πρόεδρο, και ούτε μια φορά δεν έριξε το βλέμμα της, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ όμορφη εκείνη τη στιγμή και καθόλου χλωμή, όπως βεβαιώσανε αργότερα οι κυρίες. Βεβαιώσανε επίσης πως είχε ένα κάπως συγκεντρωμένο και μοχθηρό πρόσωπο. Νομίζω πως ήταν μονάχα εκνευρισμένη και αισθάνονταν βαριά πάνω της τα περιφρονητικά περιέργα βλέμματα του κοινού που διψούσε για σκάνδαλο. Αυτή ήταν ένας περήφανος χαρακτήρας που δεν ανέχονταν την περιφρόνηση από εκείνους που μόλις υποπτευτούν πως κάποιος τους περιφρονεί, αμέσως φλογίζονται από θυμό και δίψα αντεπίθεσης. Μαζί με αυτό υπήρχε φυσικά και η δειλία και η εσωτερική ντροπή για αυτήν τη δειλία. Έτσι που δεν είναι παράξενο πως η κουβέντα της ήταν άνηση, άλλοτε θυμωμένη και περιφρονητική και άλλοτε τρομερά άξεστη. Άλλοτε ξάφνου ηχούσε μια συγκινημένη, ειλικρινής νότα αυτοκριτικής και αυτοκατηγορίας και άλλοτε πάλι μίλαγε έτσι, σαν να έπεφτε σε κάποια άφησο. Το ίδιο μου κάνει.

για τη γνωριμία της με τον Φιόντορ Παύλοβιτς, παρατήρησε απότομα. Όλα είναι ανοησίες. Μήπως φταίω εγώ τάχα που μου έγινε φόρτωμα? Και ύστερα από λίγο πρόσθεσε. Εγώ φταίω για όλα. Τους κόρα. Και ύστερα από λίγο πρόσθεσε. Εγώ φταίω για όλα. Τους κορόιδευα.

υπενθύμησε πως έπρεπε να απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις, χωρίς να εισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες. Η Κρούσετμα κοκκίνησε και τα μάτια της αστράψανε. Το πακέτο με τα χρήματα δεν το είχε δει, μα άκουσε μονάχα από τον κακούργο πως έχει ο Φιόντορ Παύλοβιτς κάποιο πακέτο με 3.000. Μονάχα από όλα αυτά ήταν ανοησίες. Εγώ γελούσα και με κανέναν τρόπο δεν θα πήγαινα εκεί. Ποτέ. «Για ποιον είπατε τώρα, κακούργο?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μα για τον Λακέ, τον Σμερνιακόβ, που σκότωσε το αφεντικό του και χθες κρεμάστηκε». Φυσικά τη ρωτήσανε αμέσως. «Πού βασίζεται λοιπόν για μια τέτοια απερίφραστη κατηγορία?» Μα αποδείχτηκε πως και αυτή δεν είχε καμία απόδειξη. «Έτσι μου έλεγε. Μου το έλεγε ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Γι' αυτό να πιστεύετε. Η αντροχωρίστρα τον κατέστρεψε. Να τη λέω. Για όλα αυτή είναι αιτία. Να τη λέω», πρόσθεσε η Γκρούσεκνα, σαν να ανατρίχιαζε από το μίσος και στη φωνή της αντίχησε μια μοχθηρή νότα. Ρωτήσανε ποιον υπονοεί πάλι. «Μα τη Δεσποινίδα αυτή, την Κατερίνα Ιβάνοφνα, με κάλεσε τότε στο σπίτι της. Μου πρόσφερε σοκολάτα. Θέλησε να με καλοπιάσει. Πολύ λίγη πραγματική ντροπή έχει μέσα της. Να τη λέω». Εδώ ο πρόεδρος τη σταμάτησε αυστηρά, παρακαλώντας την να μετριάσει τις εκφράσεις της. Μα η καρδιά της ζηλιάρης γυναίκας είχε πια ανάψει. Ήταν έτοιμη να ρηχτεί και στην Άβυσσο ακόμα. Όταν τον συλλάβαμε στο Μόκρογε, ρώτησε αναθυμούμενος ο εισαγγελέας. «Όλοι είδανε και ακούσανε πως εσείς, βγαίνοντας από το άλλο δωμάτιο, φωνάξατε «Εγώ φταίω για όλα. Θα πάμε μαζί στο κάτεργο». Θα πει λοιπόν πως κι εσείς είχατε εκείνη τη στιγμή τη βεβαιότητα πως αυτός ήταν ο πατροκτόνος. Σωστά? Δεν θυμάμαι τι ένιωθα τότε, απάντησε η Κρούσεκνα. Όλοι τότε φωνάζανε πως αυτός σκότωσε τον πατέρα του και πως τον σκότωσε για μένα. Μα μόλις είπε πως είναι αθώος, εγώ τον πίστεψα αμέσως. Και τώρα τον πιστεύω, και αύριο θα τον πιστέψω, και πάντα θα τον πιστεύω. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα αυτός. Οι ερωτήσεις τώρα περάσανε στον Φετιουκόβιτς. Ανάμεσα στα άλλα, θυμάμαι πως ρώτησε και για τον Ρακίτιν και για τα 25 ρούβλια και για το ότι έφερε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Αυτός της τον έφερε. Και τι το εκπληκτικό που πήρε τα λεφτά? Χασκογέλασε με περιφρόνηση και κακία η Γκρούσεκνα. Όλο και έρχονταν να μου τραβάει λεφτά. Ήταν μήνες που μου έπαιρνε και 30 ρούβλια. Και αυτό για να διαντήσει. Γιατί για να φάει και να πιει, του φτάνανε τα δικά του. Μα για ποιο λόγο είσαστε τόσο γενναιόδοροι με τον κύριο Ρακίτη? Βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει ο δικηγόρος, παρόλο που ο πρόεδρος ανασάλευε στην έδρα του. «Μα είναι εξαδελφός μου. Η μητέρα μου και η μητέρα του ήταν αδελφές. Μονάχα που με οικέτευε συνεχώς, να μην το λέω εδώ σε κανέναν. Ντρεπότανε, λέει, για μένα πάρα πολύ». Αυτό το νέο γεγονός ήταν εντελώς αναπάντεχο για όλους. Κανένας σωστά τώρα δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν. Σε όλη την πολιτεία, ακόμα και στο μοναστήρι, ούτε και ο Μύτια δεν το ήξερε αυτό. Διηγούνταν πως ο Ρακίτιν κατακοκκίνησε από την τροπή στην καρέκλα του. Η Γκρούσεκνα, πριν μπει ακόμα μέσα στην αίθουσα, έμαθε με κάποιον τρόπο πως αυτός είχε καταθέσει ενάντια στο Μύτια και γι' αυτό είχε θυμώσει μαζί του. Όλη η προηγούμενη κατάθεση του κ.

Νικήτη, όλη η ευγένειά του, όλες οι ρητορίες του για τη δουλοπαρικία, για την πολιτική αταξία της Ρωσίας, όλα αυτά είχαν καταστραφεί τελειωτικά στη συνείδηση του ακροατηρίου. Ο δικηγόρος ήταν ικανοποιημένος. Πάλι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Η κατάθεση της Γκρούσεκνας δεν κράτησε πολλή ώρα, μα και δεν μπορούσε βέβαια να καταθέσει τίποτα το ιδιαίτερο νέο. Άφησε στο ακροατήριο πολύ δυσάρεστη εντύπωση πάντως. Εκατοντάδες περιφρονητικά βλέμματα καρφώθηκαν πάνω της όταν αυτή κάθισε στη θέση της αρκετά μακριά από την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Όλη την ώρα που τη ρωτούσαν, ο Μίτιας όπαινε και έμενε σαν απολυθωμένος με τα μάτια χαμηλωμένα. Παρουσιάστηκε τότε ο μάρτυρας Ιβάν Φιοντόροβιτς. Θα παρατηρήσω πως τον είχαν καλέσει πριν από τον Αλιώσα, μα ο δικαστικός κλητήρας ανέφερε τότε στον πρόεδρο πως από ξαφνική αδιαθεσία ή κάποια άλλη κρίση ο μάρτυρας δεν μπορεί να εμφανιστεί τώρα, μα μόλις γίνει καλά. Τότε θα δώσει την κατάθεσή του, όποτε δηλαδή του ζητηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Κανένας δεν το άκουσε και το μάθανε αργότερα. Η εμφάνισή του στην αρχή δεν προσέχτηκε καθόλου σχεδόν. Οι κυριότεροι μάρτυρες, ιδιαίτερα οι δύο αντίζηλες, είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους. Η περιέργεια είχε προς το παρόν ικανοποιηθεί. Το ακροατήριο είχε μάλιστα κουραστεί. Επρόκειτο ακόμα να ακουστούν μερικοί μάρτυρες που κατά πάσαν πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να προσθέσουν τίποτα νεότερο σε αυτά που είχαν κιόλας κατατεθεί. Και στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πλησίασε κάπως καταπληκτικά αργά, μην κοιτάζοντας κανένα, και χαμήλωσε μάλιστα το κεφάλι του, σαν να σκέφτονταν κάτι. Γλωσσυρός. Ήταν ντυμένος άψογα, μα από το πρόσωπό του, εμένα τουλάχιστον, μου έκανε εντύπωση πως δεν ήταν καλά. Τούτο το πρόσωπο είχε κάτι το χωματένιο, κάτι που θύμιζε άνθρωπο που πεθαίνει. Τα μάτια του ήταν θολά. Τα σήκωσε και κοίταξε ένα γύρο αργά-αργά την αίθουσα. Ο Αλιώσα αναπήδησε ξαφνικά από την καρέκλα του και αναστέναξε. Το θυμάμαι αυτό. Αναστέναξε. Μα και αυτό λίγοι το παρατηρήσανε. Ο πρόεδρος άρχισε να του λέει πως είναι μάρτυρας χωρίς όρκο, πως μπορεί να μιλήσει ή να σοπάσει, μα πως φυσικά όλα όσα θα πει πρέπει να είναι κατά συνείδηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε και τον κοίταζε με θολό βλέμμα. Μα ξάφνου το πρόσωπό του άρχισε αργά-αργά να πλαταίνει σε ένα χαμόγελο. Και μόλις ο πρόεδρος που τον κοίταζε με απορία τελείωσε, αυτός ξάφνου έβαλε τα γέλια. Και ύστερα, άλλο τίποτα, ρώτησε δυνατά. Όλοι ησυχάσανε στην αίθουσα, σαν κάτι να αισθάνθηκαν. Ο πρόεδρος ανησύχησε. Μήπως δεν αισθάνεστε ακόμα εντελώς καλά, πρόφερε αυτός γυρεύοντας με το βλέμμα του τον κλητήρα. Όχι. Μην ανησυχείτε, εξοχότατε. Είμαι αρκετά υγιής και μπορώ να σας διηγηθώ μερικά πράγματα ενδιαφέροντα, απάντησε ξάφνου εντελώς ήρεμα και με σεβασμό ο Ιβάν Φιοντόρο. «Έχετε να ανακοινώσετε τίποτα το ιδιαίτερο?» ρώτησε ο πρόεδρος με κάποια δυσπιστία ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμήλωσε το κεφάλι, αργοπόρησε μερικά δευτερόλεπτα και ξανασηκώνοντας το κεφάλι, απάντησε σαν να τράβηξε. «Όχι,
δεν έχω

άρχισαν να του υποβάλουν ερωτήσεις. Απαντούσε σαν αθελά του, κάπως υπερβολικά σύντομα, με κάποια μάλιστα αηδία που όλο και μεγάλωνε. Αν και για να λέμε την αλήθεια, απαντούσε παρόλα αυτά λογικά. Σε πολλές ερωτήσεις έλεγε πως δεν ξέρει τίποτα. Για τους λογαριασμούς του πατέρα του με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν ήξερε τίποτα. Και ούτε ασχολήθηκα με αυτό, πρόφερε. Για τις απειλές να σκοτώσει τον πατέρα είχε ακούσει από τον κατηγορούμενο για τα λεφτά στο φάκελο. Είχε ακούσει από τον Σμερνιακόφ. Όλα τα ίδια και τα ίδια, διέκοψε ξαφνικά με κουρασμένο ύφος. Δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο στο δικαστήριο. Βλέπω πως είσαστε αδιάθετος και καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας, άρχισε να λέει ο πρόεδρος. Γύρισε κιόλας στον εισαγγελέα και στο συνήγορο, καλώντας τους να υποβάλουν ερωτήσεις, αν τα έβρισκαν απαραίτητο. Όταν ξάφνου, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με τσακισμένη φωνή παρακάλεσε, «Αφήστε με, εξοχότατε. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ άσχημα». Λέγοντας αυτά, χωρίς να περιμένει την άδεια, γύρισε ξάφνου και άρχισε να προχωρεί για να βγει από την αίθουσα. Μα όταν έκανε κάπου 4 βήματα, σταμάτησε, σαν κάτι να σκέφτηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Χαμογέλασε και ξαναγύρισε αμέσως στη θέση του. «Είμαι και εγώ, εξοχότατε, σαν εκείνη τη νεαρή χωρική. Ξέρετε πώς το λένε. Θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Τρέχουνε πίσω της με τον ηφικό της για να την ντύσουν και να την πάνε στην εκκλησιά. Και αυτή λέει και ξαναλέει, θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Αυτό γίνεται σε κάποια μας εθνικότητα». «Τι θέλετε να πείτε με αυτό?» ρώτησε αυστηρά ο πρόεδρος. «Να», έβγαλε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μια δέσμη χαρτονομίσματα. «Να τα λεφτά. Εκείνα. Τα ίδια που βρίσκονταν σε εκείνον το φάκελο». Έδειξε με το κεφάλι του το τραπέζι με τα πιστήρια, που γι' αυτά σκότωσαν τον πατέρα. «Πού να τα βάλω?» «Κύριε δικαστική κλητήρα, πάρτε τα». Ο κλητήρας πήρε τη δέσμη και την έδωσε στον πρόεδρο. «Πώς έγινε και βρεθήκανε αυτά τα χρήματα στα χέρια σας?» «Αν είναι εκείνα τα ίδια», πρόφερε κατάπληκτος ο πρόεδρος. «Μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ, ο δολοφόνος, εχθές. Ήμουνα στο σπίτι του λίγη ώρα πριν κρεμαστεί. Αυτός σκότωσε τον πατέρα και όχι ο αδερφός μου. Αυτός σκότωσε και εγώ τον δίδαξα να σκοτώσει. Ποιος δεν επιθυμεί το θάνατο του πατέρα του? Είστε στα λογικά σας ή όχι?» του ξέφυγε του πρόεδρου. «Αυτό είπα ίσα ίσα, ότι έχω τα λογικά μου, τα άτιμα τα λογικά που έχετε κι εσείς και όλα αυτά τα μούτρα», γύρισε ξαφνικά προς το ακροατήριο. «Σκοτώσανε έναν πατέρα και όλοι υποκρίνονται πως τρόμαξαν», είπε τρίζοντας τα δόντια του με μια μανιασμένη περιφρόνηση. «Υποκρίνονται ο ένας μπροστά στον άλλον. Ψεύτες. Όλοι επιθυμούν τον θάνατο του πατέρα τους. Η μια οχιά τρώει την άλλη. Αν δεν υπήρχε εδώ πατροκτονία, όλοι αυτοί θα θυμώνανε και θα φεύγανε έξω φρενών. Θεάματα. Άρτων και θεάματα. Μα κι εγώ καλός είμαι. Έχετε νερό ή όχι? Δώστε μου να πιω λίγο νεράκι, για όνομα του Χριστού».
άνοιξε ξαφνικά το κεφάλι του. Ο κλητήρας τον πλησίασε αμέσως. Ο αλλιώς αξάφνου σηκώθηκε και φώναξε. «Είναι άρρωστος. Μην τον πιστεύετε. Έχει παραλήρημα». Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε ορμητικά από την καρέκλα της και ακίνητη από τη φρίκη κοίταζε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Μίτια σηκώθηκε και με κάποιο άγριο στραβό χαμόγελο κοίταζε και άκουγε άπλιστα τον αδερφό του. «Ησυχάστε, ησυχάστε, δεν είμαι τρελός, είμαι μονάχα φωνιάς», άρχισε πάλι ο Ιβάν. «Από ένα φωνιά δεν μπορείτε εδώ να ζητάτε αλλιέπεια», πρόσθεσε ξάφνου, άγνωστο γιατί, και γέλασε σπασμωδικά. Ο εισαγγελέας, με φανερή σύγχυση, έσκυψε στον πρόεδρο. Οι δικαστές ψιθυρίζανε κάτι ανήσυχο ο ένας τον άλλον. Ο δικηγόρος έστησε το αυτί του. Η αίθουσα νεκρώθηκε από την αναμονή. Ο πρόεδρος ξαφνικά σαν να συνήλθε. «Μάρτης, τα λόγια σας είναι ακατανόητα και απαράδεκτα. Ησυχάστε. Ησυχάστε αν μπορείτε και μιλήστε μας. Διηγηθείτε μας, αν πραγματικά έχετε τίποτα να μας διηγηθείτε. Με τι μπορείτε να υποστηρίξετε μια τέτοια ομολογία, αν μονάχα δεν παραμιλάτε? Αυτό είναι ίσα ίσα που δεν έχω μάρτυρες. Ο σκύλος ο Σμερνιακόφ δεν θα σας στείλει την κατάθεσή του από τον άλλο κόσμο μέσα σε φάκελο. Εσείς όλο φακέλους θέλετε. Φτάνει ο ένας που έχετε. Φτάνει ο ένας και περισσεύει. Δεν έχω μάρτυρες. Δεν έχω μάρτυρες εγώ. Εκτός από έναν, ίσως», χαμογέλασε σκεφτικός. Ποιος είναι ο μαρτυράς σας? Είναι με ουρίτσα, εξοχότατε. Δεν είναι σύμφωνος με τους τύπους. Μην του δίνετε σημασία. Σοριάρης είναι. Ένας ασήμαντος διαβολάκος», πρόσθεσε πάβοντας ξάφνου να γελάει και σαν πως εμπιστευτικά. «Ίσως να είναι και κάπου εδώ. Να, εδώ. Εκεί κάτω. Κάτω από το τραπέζι. Με τα πιστήρια. Πού αλλού θα μπορούσε να κάτσει, αν όχι εκεί? Ακούστε με. Εγώ του είπα, δεν θέλω να σοπάσω. Και εκείνος μίλαγε για την γεωλογική ανατροπή. Ανοησίες. Ελευθερώστε λοιπόν το έκτρωμα». Αυτός άρχισε να τραγουδάει έναν ύμνο. Είναι γιατί αισθάνεται ελαφριά τη συνείδησή του. Τον ακούτε? Το ίδιο. Όπως και ένας μεθυσμένος κανάγιας. Θα ξεφώνιζε τότε. «Το πήγιο Βάνκα. Το πήγιο Βάνκα μου στην Πετρούπολη. Ενώ εγώ για 2 δευτερόλεπτα χαράς θα έδινα ένα τετράκις εκατομμύριο τετράκις εκατομμύρια. Δεν με ξέρετε εσείς εμένα? Ω, πόσο είναι όλα ανόητα εδώ σε εσάς. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Πάρτε εμένα αντί για αυτόν. Δεν μπορεί να ήρθα χωρίς λόγο. Γιατί όλα να είναι τόσο ανόητα?» Και έφερε το βλέμμα γύρω, αργά αργά, σε όλη την αίθουσα, σαν να σκεφτότανε. Μα τώρα πια όλοι αναταράχτηκαν. Ο Αλιώσα έκανε να ορμήσει προς το μέρος του. Μα ο κλητήρας τον άρπαξε κιόλας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς από το χέρι. «Τι θα πει πάλι αυτό?» ξεφώνησε αυτός, εξετάζοντας προσεκτικά τον κλητήρα. Και ξαφνικά, αρπάζοντάς τον από τους ώμους, τον πέταξε με μανία χάμου. Μα η φρουρά είχε πια καταφτάσει. Τον σήκωσαν στα χέρια και τότε αυτός άρχισε να ουρλιάζει σπαρακτικά. Και όλη την ώρα που τον βγάζαν έξω, ούρλιαζε και φώναζε κάτι ασυνάρτητο. Έγινε φασαρία. Δεν τα θυμάμαι όλα με τη σειρά τους. Ήμουν κι εγώ ταραγμένος.
και δεν πρόφτασα να τα παρακολουθήσω όλα. Ξέρω μονάχα πως ύστερα, όταν όλα πια ησυχάσανε και όλοι καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, ο κλητήρας βρήκε τον πελάτου, παρόλο που εξήγησε στους προϊστάμενούς του πως ο μάρτυρας ήταν όλο τον καιρό υγιής, πως τον κοίταξε ο γιατρός όταν εδώ και μία ώρα του ήρθε μία ελαφριά ζάλη, μα πως πριν μπει στην αίθουσα μιλούσε λογικά, έτσι που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τίποτα. Απέναντίας, ο ίδιος επέμενε και ήθελε με κάθε τρόπο να δώσει κατάθεση, μα πριν ησυχάσουν όλοι και έρθουν στον εαυτό τους, ακολούθησε μια δεύτερη σκηνή. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έπαθε νευρική κρίση. Κράβγαζε δυνατά. Έβαλε τα κλάματα, μα δεν ήθελε να φύγει. Παρακαλούσε να μην τη βγάλουν έξω. Και ξάφνου φώναξε στον πρόεδρο.

Πρέπει να κάνω ακόμα μια κατάθεση. Τώρα αμέσως. Αμέσως. Πάρτε το. Διαβάστε το γρήγορα γρήγορα. Είναι το γράμμα αυτού του τέρατος. Αυτού νου. Αυτού νου. Έλεγε δείχνοντας το μύτια. Αυτός σκότωσε τον πατέρα του. Θα το δείτε αμέσως. Μου γράφει πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ενώ εκείνος είναι άρρωστος. Άρρωστος. Έχει παραλήρημα. Είναι τρεις μέρες τώρα που το βλέπω πως έχει πυρετό. Έτσι φώνασε. Έξω φρενών. Ο κλητήρας πήρε το χαρτί που αυτή πρότεινε στον πρόεδρο. Και εκείνη πέφτοντας στο κάθισμά της, κρύβοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, άρχισε να κλαίει σπασμωδικά και με λυγμούς και καταπνίγοντας και τον παραμικρό στεναγμό από φόβο μη τη βγάλουν από την αίθουσα. Το χαρτί που έδωσε ήταν εκείνο το ίδιο γράμμα του Μύτια που το είχε στείλει από την ταβέρνα πρωτεύουσα που Ιβάν Φιοντόροβιτς ονόμαζε μαθηματική σπουδαιότητα ντοκουμέντο. Αείμονο. Το δικαστήριο παραδέχτηκε αυτή τη μαθηματικότητά του. Και αν δεν υπήρχε αυτό το γράμμα, ίσως και να μην καταστρέφονταν ο Μύτια, ή τουλάχιστον η καταστροφή του δεν θα ήταν τόσο φρικτή. Το ξαναλέω, ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλες τις λεπτομέρειες. Και τώρα ακόμα όλα μου παρουσιάζονται εντελώς συγκεχημένα. Ο πρόεδρος βέβαια θα ανακοίνωνε αμέσως το καινούριο ντοκουμέντο στους δικαστές, στον εισαγγελέα, στο συνήγορο, στους ενόρκους. Θυμάμαι μονάχα πως άρχισαν να ρωτάνε τη μάρτυρα. Στην ερώτηση «Ησύχασε τα χάφτη» που της απίφθινε ήρεμα ο πρόεδρος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναφώνησε ορμητικά. «Είμαι έτοιμη. Έτοιμη. Είμαι εντελώς σε κατάσταση να σας απαντήσω», πρόσθεσε φανερά φοβισμένη, πως αυτοί για κάποιον λόγο δεν θα θελήσουν να την ακούσουν. Την παρακάλεσαν να δώσει λεπτομέρειες, να δώσει εξηγήσεις. Τι γράμμα είναι αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες το έλαβε. Το έλαβα την παραμονή του εγκλήματος. Μα το είχε γράψει μια μέρα πιο πριν, στην ταβέρνα. Θα πει λοιπόν πως το έγραψε δύο μέρες πριν από το έγκλημά του. Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε κάποιο λογαριασμό. Αυτός τότε με μισούσε, γιατί μόνος του φέρθηκε παλανθρωπίστηκα και πήγε σε αυτό εκεί το γήμεο. Και γιατί ακόμα μου χρωστούσε εκείνες τις 3.000. Ντρεπότανε και ο ίδιος για τις 3.000, για την ίδια την ποταπότητά του. Αυτές οι 3.000, να πώς έγιναν, σας παρακαλώ. Σας ικετεύω να με ακούσετε. 3 εβδομάδες πρωτού σκοτώσει τον πατέρα του, ήρθε ένα πρωί στο σπίτι μου. Εγώ ήξερα πως του χρειάζονταν χρήματα και ήξερα γιατί. Ναι, ναι, ακριβώς, για να δελεάσει αυτό το γήμιο, για να την πάρει και να φύγω. Το ήξερα τότε πως με είχε απατήσει και θέλει να με παρατήσει. Το ήξερα. Κι εγώ η ίδια του έδωσα τότε αυτά τα χρήματα. Εγώ η ίδια του πρότεινα τάχα για να τα στείλει στην αδερφή μου στη Μόσχα. Και όταν του τα έδινα, τον κοίταζα στα μάτια και του είπα πως μπορεί να τα στείλει όποτε θέλει, ακόμα και ύστερα από έναν μήνα. Πως λοιπόν να μην κατάλαβε πως του έλεγα κατά πρόσωπο σου χρειάζονται λεφτά για να με απατήσεις με την πρόστιχή σου. Ενά λοιπόν τα λεφτά. Πάρτα, εγώ η ίδια σου τα δίνω.
πάρτα, αν είσαι τόσο άτιμος, πάρτα. Ήθελα να τον ξεμασκαρέψω μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Αυτός τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε. Και τα ξόδεψε με αυτήν. Με αυτήν την πρόστιχη. Μέσα σε μια νύχτα. Μα το κατάλαβε. Το κατάλαβε πως όλα τα ξέρω. Σας βεβαιώνω πως το κατάλαβε. Κατάλαβε όμως και τούτο. Πως εγώ δίνοντάς του τα λεφτά, τον δοκιμάζω μονάχα. Θα είναι τάχα τόσο άτιμος, ώστε να τα πάρει από μένα, ή δεν θα είναι. Τον κοίταζα στα μάτια, και αυτός το ίδιο, με κοίταζε στα μάτια. Όλα τα καταλάβαινε, και τα πήρε, τα πήρε, τα πήρε και έφυγε με τα λεφτά μου, έφυγε με αυτήν. Αλήθεια, Κάτια, ούρλιαξε ξάφνου μύτια. Σε κοίταζα στα μάτια και καταλάβανα πως με ατίμασες. Με ατίμασες. Κι όμως παρόλα αυτά τα πήρα. Τα πήρα τα λεφτά σου. Περιφρονήστε τον παλιάνθρωπο. Περιφρονήστε τον όλοι. Το αξίζω. Κατηγορούμενε. Μια λέξη ακόμα να πείτε και θα σας βγάλω έξω, φώναξε ο πρόεδρος. Αυτά τα λεφτά τον βασανίζανε. Τον βασανίζανε συνέχεια. Η Κάτια με σπασμωδική βιασύνη συνέχισε. Ήθελε να μου τα δώσει. Το ήθελε, αυτό είναι αλήθεια. Μα του χρειάζονταν λεφτά για αυτήν την πρόστιχη. Να λοιπόν, που σκοτώνει τον πατέρα του, μα τα λεφτά δεν μου τα επιστρέφει. Φεύγει μαζί της σε εκείνο το χωριό που τον πιάσανε. Εκεί πάλι τα γλέντισε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που έκλεψε από τον πατέρα του. Από τον πατέρα του που σκότωσε. Και μια μέρα πριν από το φόνο, μου έγραψε αυτό το γράμμα. Το έγραψε μεθυσμένος. Αυτό το κατάλαβα αμέσως τότε. Το έγραψε από μίσος. Και ξέροντας, όντας βέβαιος, πως εγώ σε κανέναν δεν θα το δείξω αυτό το γράμμα, ακόμα και αν σκότωνε. Αλλιώς δεν θα το έγραφε. Ήξερε πως δεν θα ήθελα να τον εκδικηθώ. Ήξερε πως δεν ήθελα να τον καταστρέψω. Μα διαβάστε. Διαβάστε προσεκτικά. Προσεκτικότερα. Διαβάστε. Παρακαλώ. Θα δείτε πως στο γράμμα όλα τα περιέγραφε, όλα, από πριν, πως θα σκοτώσει τον πατέρα του και πού βρίσκονται τα λεφτά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε παρακαλώ, προσέξτε, μη σας διαφύγει αυτή η φράση. Θα σκοτώσω, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως από πρώτα το μελέτησε με κάποιο τρόπο πως θα σκοτώσει. Αυτά, είπε με κακεντρέχεια στο δικαστήριο η Κατερίνα Ιβάνοβ.

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έλλη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μια μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του φροντιστηρίου υποψηφίων κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδου από τους 90,7. Η ώρα είναι 12. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
2: Ενήλικο ή ανήλικο από οποιοδήποτε μέρος της χώρας χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Η θελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7752-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ρυθμό της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδικορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε με γραπτό τρόπο να το εκφράσετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μην με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

λοιπόν όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις, δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα, σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νου και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, θέλει ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα

Ένας οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως, να τους φυλάμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με». Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις αισχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς τον Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα κάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Εξέτασε, αδελφέ, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου. Και πρώτα αν μισείς τον εαυτό σου σαν έναν επίβουλο και σαν τον πλέον μεγαλύτερο εχθρό σου. Διότι αυτό το μίσος είναι άγιο και είναι σωτηριώδες με το να σε κάνει να εναντιώνεσαι στο φρόνημα της σαρκός και στο θέλημα του διαβόλου και απέναντίας να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού. Εάν δε εσύ κολακεύεις και αγαπάς τον εαυτό σου άτακτα και πέρα από το μέτρο που πρέπει, αλίμονο. Εσύ έτσι δεν θα μπορέσεις ούτε να κοπιάσεις, ούτε να θλιβείς, ούτε να κακοπαθήσεις, ούτε πειρασμό να υπομείνεις, ούτε να υποταχθείς μέχρι θανάτου στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, όπως απαιτεί το επάγγελμα του χριστιανού. Και για να μιλήσω απλά, εσύ, αν είσαι φύλαυτος και αγαπάς τον εαυτό σου, μισείς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον καταστρέψεις. Αν πάλι μισείς τον εαυτό σου, τότε αγαπάς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον σώσεις, όπως είπε ο Κύριος. Ο φιλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, και ο μισών την ψυχήν αυτού, εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Γι' αυτό όλοι οι θείοι πατέρες συμφωνούν και λένε ότι η φιλαυτία είναι η ρίζα και η πηγή όλων ομού των κακιών και των παθών. Και χωρίς αυτή, από μόνος του ο διάβολος δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ούτε στο παραμικρό.

Ρώτησε τα σέπτα αν είσαι ένας από εκείνους που λογαριάζουν πως η ζωή αυτή μας δόθηκε από το Θεό για να παίζουμε και ξεφαντώνουμε, όπως το λέει ο Σολομώντας. Ελογήσαν το, παίγνιον είναι την ζωή ημών και των βίων πανηγυρισμών επικερδεί, ώστε να μην έχει κανείς τίποτα άλλο να κάνει παρά να χαίρεται στον κόσμο αυτό. Αλλά αν έχεις ένα παρόμοιο λογισμό, είσαι πολύ πλανημένος και άκρος αφωνέστατος, γιατί επειδή εσύ βρέθηκες τέστης της μεγαλειότητας του Θεού και θανάσιμα αμάρτησες, επειδή παρέβεις την εντολή Του, έπρεπε παρευθείς να σε θανατώσει ο Θεός και να σε καταδικάσει στην αιώνια κόλαση, όπως είναι το δίκιο. Για τη φιλανθρωπία Του όμως και για την ελπίδα της μετάνοιάς Σου, δεν σε θανάτωσε, αλλά σου άφησε τη ζωή μετά την αμαρτία, όχι για άλλο σκοπό, παρά για να μετανοήσεις και να αναπληρώσεις με νέες υποταγές την περασμένη παρακοή σου, όπως λέει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. Δι' αυτό μεν τι και την ζωή ταύτην ο Θεός συνεχώρησεν ημίν, τόπον μετανοίας παρεχόμενος. Η μηγάρ τούτο ημίν ευθύς αμαρτών ο άνθρωπος και τη ζωή ταύτης εστέρι το αν. Τι γάρ ειν όφελος αυτής. Λοιπόν, εσύ που είσαι φταίχτης, εσύ πρέπει να γίνεις ομοίως και κριτής του εαυτού σου και πρέπει να τον παιδεύσεις σαν παραβάτη των εντολών του Θεού με μια ανάλογη των αμαρτιών σου ικανοποίηση και παιδεία. Γιατί αν εσύ εδώ δεν κάνεις σωστά αυτή την κρίση κατά του εαυτού σου, να ξέρεις ότι θα έρθει ο Θεός να την κάνει στη δεύτερη παρουσία με άκρα δικαιοσύνη και με τόσες τιμωρίες, ώστε να αποδεικνύουν ταυτόχρονα και την άπειρη αγιότητά του και το άπειρο μίσος που έχει

με πολλές φροντίδες έργων που δεν σε αφήνουν να θυμάσαι τη σωτηρία σου. Όπως οι πολλοί κόποι των Εβραίων δεν τους έδιναν ευκαιρία να συλλογιστούν για να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Εξέτασε τρίτον αν τα έργα σου τα κάνεις από αγάπη ή αν υποχρεώνεσαι από τις καταστάσεις. Γιατί αν είναι απλώς κοσμικά, τα οποία σημαίνει τα ονομάζεις πραγματίες και πολύτιμα, οι δράγοι τα λένε αργά και χαμένα, επειδή δεν χρησιμεύουν στο σκοπό της σωτηρίας για τον οποίο μας έβαλε ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Αν λέω είναι τέτοια, μίσησέ τα και αποστρέψου τα και μεταχειρίσου μόνο εκείνα τα έργα και τις πράξεις από τις οποίες έχεις να λάβεις μισθό στον ουρανό. Εκάστου γάρ φυσί το έργον, οποίον εστί, το πήρε δοκιμάσει, ήτινος το έργον μένει, ο εποκοδόμησε, μισθόν ύψεται. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

δεσκοτίζει τον νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όσο η πονηρία και τίποτα δεν φωτίζει τον νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ήλιση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο γοντισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλο συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του Πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο. Εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το εταιρισμό της διάνοιας, έστω και αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος Ποδαμασκηνός.

προσευχή σου. Ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό. Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμηση του ευεργέτη. Μπήνε στα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Μπήνε σε εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι, πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει. Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχθείς αυτό και χρησιμεύσεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντάς τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασε τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξε στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτελήσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

καθόρισα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλλει, να εμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το ειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεριψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο. Και σκεπτόμουν, γιατί το ειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξελαρυγγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το ειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Ειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λες, Αιδωνάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αιδώνη μου, μου δείχνεις με το κελαϊδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια.

καλά από υγεία, να το πω όπως θα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Ειδώνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ. Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ. Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί. Είχε αυτό κόσμο μπροστά του. Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα. Ποιος τ' άκουγε που ξεραριαζόταν. Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη. Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξεναριγιάζονταν όλα. Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη. Γιατί σπάζανε το λαριγκά τους. Ο σκοπός ήταν η λατρεία. Το ψάλσιμο στο δημιουργό τους. Η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι. Δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων και δεν τα ακούγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε. Αλλά ποθούσαν μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή. Να τα ακούει ποιος άλλος. Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχαν μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι, για τους μοναχούς, η ζωή εκεί, στο Άγιο Όρος, είναι άγνωστη. Ζεις με τον γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό. Είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται, εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούλες αυτές. Μπαίνεις μες στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριο.

προσκυνήσεις. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, ματέα κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει η συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αγιάς Αντώνιος, αδενίζοντας κάποτε προς το βάθος των πριμάτων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μια φωνή που έλεγε: «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

podcast Μικροπόλεως Χαλκίδος.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια τριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοσδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

η ψυχή του αγαπά αληθινά τον Θεό και να ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές και να ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αρρυπνίες και να ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια. Δείχνει τόση μετριοφροσύνη σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά και νιώθει έρωτα και πληστεία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον εισμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας, ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στη ψυχή. Σύ εστόλισες τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν μπορεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

ψυχή του παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται. «Κύριε, εσύ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιά αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω και αν νηστεύει και αν προσεύχεται πολύ.

Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν είσαι ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά, βασιλιά πεθαίνει σε λίγο, τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν τώρα πεθαίνεις, θα απαντούσαν ειρηνικά, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί, όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξασε, Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνεχίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραμμή. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή.

όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του

θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος και αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και εκεί θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη.

τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου. Και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε, όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και κλείθηκε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αρτωλού και του είπε με ηλιαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει τον σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος, για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. Από το γεροντικό.

ωφέλει ψυχή, τους λογισμούς της κατά την ψαλμοδία να τους συνάγει με κατάνοιξη και τίποτε άλλο να μην έχει στο νου παρά την προσδοκία του Κυρίου και την αγάπη της στην έμφυτη γι' αυτόν μόνο να τη φυλάει. Και όπως η μάνα συνάγει τα παιδιά στο σπίτι για εκπαίδευση και νουθεσία, έτσι και η ψυχή οφείλει τους λογισμούς της που εμβάζουν να τους συνάγει από παντού σαν δικά της τέκνα, ακόμη και αν σκορπίζονται από την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο, όσο της είναι δυνατόν, ασταμάτητα να συνάγει τους λογισμούς και να προσδοκά τον Κύριο με βεβαιωμένη πίστη, για να έρθει προς αυτήν και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη προς την αναζήτηση αυτού μονάχα. Αβάς Μακάριος Ωμέγας.

άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μία αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή, δεν ωφελείται τίποτα στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα, αλλά σαν πάμψοφος γιατρός, μαζί με την ολιστηρή επιθυμία που κλείνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετανοίας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

δημιουργία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσοι ο Σεφρέμ, ο Σύρος.

σηματοδοξία είναι όταν θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Το να πάψεις να σκέφτεσαι τους ανθρώπους έρχεται μετά, αφού έχεις υποτάξει τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελεύθερος απέναντι των ανθρώπων, να μην λογαριάζεις τι θα πούν και τι θα κάνουν εν σχέση με σένα, αν δεν ελευθερωθείς από τον εαυτό σου πρώτα. Και για να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου, πρέπει να υποτάξεις όλα αυτά

ληστεία σιγά σιγά λεπταίνει το στρώμα της αμαρτίας που καλύπτει την ψυχή και διώχνει από αυτήν το νοητό σκοτάδι, όπως ο ήλιος διώχνει την ομίχλη. Καθαρίζει τα ψυχικά μας μάτια και μας αποκαλύπτει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Η νηστεία μαζί με την αγρυπνία μαλακώνει τη σκληρότητα της καρδιάς και μας φέρνει σε κατάνοιξη, οπότε εύκολα περνούμε με τη χάρη του Θεού, τη θύελλα των παθών και τη φουρτούνα των πειρασμών και φτάνουμε στο λιμάνι της απαθίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δέντρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Το ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, για τις μιλιάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φίλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ.

κλησίσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Και αν από θείο ζήλο κινείς εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον μισείς? Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι' αυτόν για να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά προσευχόταν γι' αυτούς. Δεν βλέπεις πως έκλεψε για την Ιερουσαλήμ? Αλλά και εμάς, για πολλά αμαρτήματα, μας περιγελά και μας κλεβάζει ο διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον άνθρωπο που ο διάβολος τον περιγελά όπως και εμάς? Και γιατί, άνθρωπέ μου, μισείς τον αμαρτωλό? Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Μερικοί άνθρωποι, εξαιτίας της ανοησίας τους, οργίζονται εναντίον των αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Πέτρος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει και σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Γέροντας Παΐσιος.

αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική. Άγιος Ισίδωρος, ο Πυλουσιώτης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

ηχητικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίος Φλωράδων από τους 90.

Δημοκρατίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης αλλά και σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Συγκεκριμένα θα σταθούμε στις πόλεις Κουσάνταση και Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η ερευνήτρια και συγγραφέας, η κυρία Μαρία Βρεϊνόγλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε, κυρία Βρεϊνόγλου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε και ευχαριστώ εκ των προτέρων και τους ακροατές μας που θα έχουν την υπομονή να μας ακούσουν σε όσα θα πούμε για αυτές τις περιοχές και για αυτά τα πολίσματα που παρουσιάζουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και που στην περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει και που έχουμε την επέτειό της αυτόν τον καιρό, τα 100 χρόνια, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, όπως θα δούμε και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, γιατί η ιστορία τους είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πρόκειται για σημαντικούς χώρους και φυσικά επειδή έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά αυτά τα γεγονότα. Έχουμε στοιχεία από πληροφορίες, από μαρτυρίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα και ελπίζω ότι με την ευκαιρία της επετείου αυτής θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αλλά εδώ στην εκπομπή που με καλέσατε θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και προφορικά δύο πράγματα πάνω σε αυτά.
0: Έχουμε και μαρτυρίες, κυρία Βρεϊνόγλου, στις οποίες θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Μαρτυρίες οι οποίες παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας όμως, θα θέλαμε να μας πείτε τις περιοχές στις οποίες θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή και να μας δώσετε και ένα γεωγραφικό στίγμα των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές να καταλάβουν την περιοχή, που ακριβώς, για ποιες περιοχές ακριβώς μιλάμε.
1: Ακούστε, θα μιλήσουμε όπως είπαμε για τον Κάτω Μέανδρο, τις περιοχές της παλαιάς Ιωνίας, η καθαυτό Ιωνία βρισκόταν σε αυτά τα παράλια που βρίσκονται απέναντι από την Πάτμο και τη Σάμο και την Ικαρία. Τα μέρη αυτά του Κάτω Μεάνδρου, εκεί δηλαδή που σχηματίζει τις εκβολές του ο Μέανδρος, στην αρχαιότητα στα μέρη αυτά ήκμασαν δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, που ήταν η Πριλίνη και η Μίλτος. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στίγμα γεωγραφικό για την περιοχή. Κύρια πολίσματα αυτής της περιοχής ήταν η Νέα Έφεσος, η Κουσάνταση όπως λέγεται στα τουρκικά, και πιο μέσα τα Σόκια, κάπου 20 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα είναι τα Σόκια. Όμως όλη αυτή η πεδιάδα που σχηματίζεται στον Κάτω Μέανδρο είναι γεμάτη από πολίσματα τα οποία από τον 18ο ή 2ο αιώνα και μετά γεμίσουν από ελληνικό πληθυσμό ύστερα από μια πολύ μεγάλη περίοδο ερήμωσης. Και θα μιλήσουμε, δεν θέλω να προτρέχω έτσι με τη σειρά που έχω κατά νου να σας μιλήσω για όλα αυτά. Έχουμε πολίσματα κυρίως τα Σόκια σαν βασικές πόλεις και, και τη Νέα Έφεσο του Κουσάνταση που ήταν το λιμάνι. Η Νέα Έφεσος, για να καταλάβετε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βορειότερο άκρο της νήσου Σάμου. Την χωρίζει από ποσό και σας είπα είναι 20 χιλιόμετρα περίπου στην ενδοχώρα πιο μέσα, δηλαδή από τη Νέα Έφεσο. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν μεικτό πληθυσμό, είχαν δηλαδή και χριστιανούς και μουσουλμάνους περίπου σε ίσα ποσοστά, ήταν ισοδύναμοι οι πληθυσμοί μέσα στις πόλεις. Αλλά και οι δύο μαζί να φανταστείτε ότι έφταναν κοντά τις 20.000 Έλληνες. Μαζί με τα χωριά, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην κοιλάδα, στην πεδιάδα μάλλον του Μεάνδρου, ήταν οπωσδήποτε πάνω από 30.000-40.000.
0: Ένας μεγάλος αριθμός, κυρία Βελινόπουλε.
1: Βεβαίως. Βέβαια. Μα περί αυτού, αυτό το πράγμα είναι που έχει μεγάλη σημασία. Υπήρχαν χωριά που είχαν μάλιστα αμυγό σε ελληνικό πληθυσμό, όπως για παράδειγμα το Κελεμπέσι, τα Δωμάτια, το Ρωμιοτσάγκι, το Άκτιοι, ο Γέροντας, καθώς και άλλα βέβαια, είχαμε και άλλα χωριά που είχαν μεικτό πληθυσμό και άλλα βέβαια υπήρχαν και αμυγός τουρκικού πληθυσμού χωριά μέσα στην. Από αυτά, τα μεν Δωμάτια είναι στο ορεινό μέρος της Μικάλης, ενώ το Κελεμπέσι είναι στις υπόρειές της και τα υπόλοιπα είναι σκορπισμένα μέσα στην πεδιάδα του Μεάνδρου. Κυριότερα λιμάνια αυτή η περιοχή έχει τις Νέες Εφέσου, αλλά και τα τρία λιμάνια του Γέροντα. Ο Γερόν, το όνομά του είναι Γερόν, το λέγανε οι Τούρκοι. Και οι νεότεροι βέβαια, κάποιοι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία, είναι το ιερό, αρχαίο ιερό του Δηδυμαίου Απόλλωνος εκεί. Και από το Γερόν, Γερόν έγινε Γέροντας. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Για ναι, η γεωγραφία.
1: Ναι, και θα σας μιλήσω γιατί
0: έρχονται. Ποια ήταν η σπουδαιότητα, κυρία Βελινόγλου, της περιοχής. Ας πάρουμε την οικονομική πτυχή. Ναι, ασχολούνταν οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Τι γνωρίζουμε για αυτές τις κοινότητες.
1: Λοιπόν, η Νέα Έφεσος, καταρχήν, για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι. Να σκεφτείτε, ήταν τόσο σημαντικός και συναγωνιζόταν σε κίνηση ακόμα και το λιμάνι της Μύρνης. Τα Σόκια πάλι είχαν αναπτυχθεί σαν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο που εξυπηρετούσε στο εμπόριο από τα προϊόντα που παρήγονται στο Μέανδρο, που ήταν καταρχήν μια πολύ έφορη περιοχή αυτή, ασημειωθεί, παρήγοντο σιτηρά, σίκα, μπαμβάκι, καπνός, αλλά και γλυκούριζα. Ένα φυτό το οποίο είναι αυτοφιές βέβαια στις όχθες του Μέανδρου, αλλά σε μεγάλες ποσότητες και το χρησιμοποιούσαν στην φαρμακευτική και σε άλλα πράγματα. Μάλιστα στα Σόκια λειτουργούσε και εργοστάσιο επεξεργασίας της γλυκόριζας του Φόρμπς. Ήταν δηλαδή αμερικανικών συμφερόντων αυτή η επιχείρηση. Το πιο μεγάλο μέρος βέβαια του εμπορίου, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Αυτά βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων. Τα Σόκια και η Νέα Έφεσος ήταν βέβαια αναπτυγμένες πόλεις συγκριτικά για την εποχή εκείνη. Λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία, νοσοκομεία, είχαν σύγχρονα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις της τότε εποχής. Να σκεφτείτε, στα Σόκια υπήρχαν δύο κινηματογράφοι που έπαιζαν έργα του Βοβού κινηματογράφου. Μάλιστα να σας πω ότι τα περικαλύπτυρια από τα ελληνικά σχολεία που είχαν αναγκύρει σε Νέα Έφεσο και σε Σόκια διασώζονταν και λειτουργούσαν ακόμα σαν τουρκικά πλέον σχολεία, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 90 που εγώ προσωπικά επισκέφτηκα την περιοχή και τα είδα. Σαν το πώς διάσημο τώρα είναι Έφεσος, είχε το μαρμάρινο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Αντίγραφο σε μικρότερη κλίμακα από το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης. Μάλιστα για αυτό το καμπαναριό και για την εκκλησία, καθώς και για το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται ο Γεώργιος Λαμπάκης στο βιβλίο του «Οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως» που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1909. Στα Σόκια υπήρχε και ο ιερός ναός της Παναγίας της Μαυρωματούς. Και αυτόν τον επισκέπτηκα το 1990 και είδα ότι είχε βέβαια μετατραπεί σε τζαμί και μάλιστα εκεί λειτουργούσε τότε και ιεροδιδασκαλείο.
0: Κυρία Βενόγλου, ποια είναι η δυναμική αλλά και η σημασία αυτού του χώρου εκεί στις εκβολές του Μεάνδρου?
1: Ακούστε, η δυναμική φαίνεται από το ότι ο χώρος έδρασε σαν μαγνήτης στους νεότερους χρόνους για τους Έλληνες. Πράγματι, η έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου ξεκινάει μετά από πολλούς αιώνες, αρκετούς αιώνες ερήμωσης, οι οποίοι μεσολάβησαν ιδίως από τους χρόνους των πολέμων μεταξύ των Σελτζουκικών Εμμυράτων, που φυσικά ήρθαν από τον 11ο αιώνα στη Μικρά Ασία και εδραιώθηκαν και στην περιοχή. Εδώ ήταν το Εμμυράτο του Αιδινίου. Ανάμεσα στα Εμμυράτα, τα γειτονικά ιδίως, ξεκίνησαν αντιπαραθέσεις και μετέβαλαν την περιοχή σε θέατρο αγρίων πολέμων που είχε σαν θύμα τον ντόπιο πληθυσμό, θύματα πολλά. Επίσης και η διάλυση των παλαιών μητροπόλεων πρέπει να σημειωθεί στον τόπο, στο μέρος αυτό, που ήταν συνάρτηση και της ελάττωσης των χριστιανών από τις κακουχίες που υπέστησαν από τους μουσουλμάνους και από τις βίαιες μαζικές εξωμοσίες τις οποίες υπέβαλαν οι Σελτζούκοι εκείνοι τον ντόπιο πληθυσμό. Αλλά υπήρχε και η δράση πειρατών στα παράλια, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλογη ερήμωση υπέστη και η Σάμος την ίδια εποχή λόγω πειρατών. Τώρα η σταδιακή επανακατοίκηση ξεκινάει από τον 17ο-18ο αιώνα και στα τέλη του αρχίζουμε να βλέπουμε σταδιακά να ξαναπυκνώνει ο χριστιανικός πληθυσμός προερχόμενος από την ισιωτική κυρίως Ελλάδα, Χίο Κρήτη, Κύπρο.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Βενόγλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: άλλαξαν οι περιπέτειες στην περιοχή Λεάνδρου. Οι περιπέτειες στην περιοχή του Λεάνδρου, αλλά καλύτερα να πούμε για τις περιπέτειες του Κουσαντασού πρώτα.
1: Όταν ξεκινήσουμε το Κουσαντασού,
0: της
1: να...
0: Νέας Εφέσου, θέλω να λέω, για να μην συγχαιώνται τα ονόματα, οι ονομασίες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η Νέα Έφεσος ξεκίνησε να... η ελληνική συνοικία στην Νέα Έφεσο ξεκίνησε από το 1750 και άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά αμφιθεατρικά και να εξαπλώνονται τα σπίτια στα ψηλότερα διαζώματα του λιμανιού που ήταν η Νέα Έφεσος. Χτίστηκε, όπως είπαμε, και η βασιλική του Αγίου Γεωργίου. Στο μέντρο, σε όλο αυτό το διάστημα, άρχισαν να ιδρύονται τα ελληνικά χωριά από, από σαμίους επικούς. Πάρα πολλά. Η Σάμος είναι ο κύριος τροφοδότης σε πληθυσμό της περιοχής. Την αποκαλούν ανθρωπομάνα. Αλλά και η Κρήτη έχει συμμετάσχει πολύ, έχει συμβάλει πολύ στο να στέλνει κόσμο εκεί σε αυτή την περιοχή. Βέβαια ήρθαν και έπικοι από την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως κτηνοτρόφοι αυτοί, εξελίχθηκαν σε ιδιοκτήτες από τεράστια κοπάδια, τεράστιο αριθμό κοπάδια που είχαν στον Μέανδρο. Γενικά υπήρξε αρκετός πλούτος. Ο πλούτος αυτός αντανακλάθηκε στην κατασκευή των εκκλησιών, των προσκυνημάτων και βαγών καταστημάτων, όπως τα διάφορα νοσοκομεία που είχαν, τα σχολεία που ίδρυσαν κτλ. Και τον βλέπουμε τον πλούτο και στα υπέροχα πετρόχτιστα σπίτια που υπάρχουν στα ορεινά δωμάτια. Αλλά με ρωτήσατε για κάτι το οποίο...
1: Γιατί είπαμε να μιλήσουμε τώρα για την περιοχή της Εφέσου, της Νέας Εφέσου, και οι περιπέτειες από πότε ξεκινούν εκεί στην περιοχή.
0: Πολύ. Συγγνώμη. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη μεγάλη περιπέτεια που έζησε η Νέα Έφεσος και ο Μέανδρος με τα χωριά του σημειώθηκε από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821. Ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την περιοχή. Κυρίως επειδή

αδελφής μου, ενώ πολλοί κάτοικοι από τα χωριά του Μεάνδρου ζήτησαν τη βοήθεια των Σαμίων Επαναστατών, συγκεκριμένα το Λυκούργο λογοθέτη που ξέρουμε ότι ήταν ο αρχιστράτηγος εκεί των Επαναστατών στη Σάμο, και με τη βοήθεια των Σαμιωτών διέφυγαν μαζί με τα ποινιά τους και με τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους, μετήκησαν δηλαδή στη Σάμο, από όπου ενώθηκαν, όπου ενώθηκαν με τους επαναστάτες και πολέμησαν για την εθνεγερσία. Ας σημειωθεί ότι στις φαγές που διενεργήθηκαν τότε στη Νέα Έφεσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα το ξαναβρούμε, έδρασαν συμμορίες μουσουλμάνων που προέρχονταν από την Κρήτη. Αυτοί συνέβαλαν πάρα πολύ στην σφαγή και στη λαιλασία της ελληνικής συλληνικίας που συνέβη τότε. Όμως σε λιγότερα από 100 χρόνια μετά ξεκινούν και άλλες νέες περιπέτειες για την περιοχή που συνδέονται και πάλι με τουρκοκρίτες. Είναι τουρκοκρίτες πρόσφυγες που έχουν έρθει από το 1897. Τώρα εδώ πρέπει να πάμε στην ιστορία της Κρήτης για να καταλάβουμε πώς βρέθηκαν αυτοί και πώς ένιωθαν. Ας το πούμε και το πώς ένιωθαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βέβαια ήταν κρητικής καταγωγής που είχαν αλλαξοπιστήσει, όμως έγιναν γενίτσαροι και με αυτόν τον τρόπο κατατυρανούσαν την Κρήτη και τους Ελληνοκρήτες. Αυτούς λοιπόν οι εγκύτριες βρετανικές δυνάμεις τα 1897 αποφάσισαν και τους μετακίνησαν δια της βίας από την Κρήτη για να απαλλάξουν το νησί από τις ταραχές που προκαλούσαν και να επέλθει ηρεμία. Οι Οθωμανοί πάλι, όσους από αυτούς δέχτηκαν στα δικά τους εδάφη, τους εγκατέστησαν επιλεκτικά εκεί όπου υπήρχε πυκνός χριστιανικός πληθυσμός. Ήταν πολιτική τους. Οι Τουρκοκρήτες όμως μετέφεραν αρκετό μίσος για τους χριστιανούς γενικά, για τις απώλειες που είχαν υποστεί στην πατρίδα τους, την Κρήτη, και με την υποστήριξη της Οθωμανικής κυβέρνησης άρχισαν να εκτοπίζουν σταδιακά τους χριστιανούς από πολλές δραστηριότητες, εμπόριο και γεωργία. Από τότε όλες οι μαρτυρίες που έχουμε και οι πηγές μας, με δεξερουμένων των στοιχείων που έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλούν για τις εγκληματικές ενέργειες που ξαφνικά αυξάνουν σε βάρος των ντόπιων χριστιανών των παραλίων και που φυσικά τις περισσότερες φορές μένουν ατιμώρητες από τις τουρκικές αρχές. Ωστόσο, καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν μεγάλο φόβο, ώστε ιδίως μετά το 1912 που πληθαίνει ο αριθμός των τουρκοκριτών στην περιοχή, οι χριστιανοί φοβούνται ακόμα και να επισκεφτούν τα κτήματά τους, που έτσι τα αφήνουν να καλλιέργεται και περνούν σιγά σιγά σε μουσουλμανικά χέρια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικό κέντρο για την εγκατάσταση των τουρκοκριτών στην περιοχή ήταν τα Σόκια. Στα Σόκια δημιουργήθηκε μια χωριστή συνοικία στην είσοδο μάλιστα της πόλης, ειδικά για τους Τουρκοκρίτες, με τη συνδρομή ενός πλούσιου Τούρκου προύχοντα, ενός Γιάνμπελ ονόματι, που τους ήταν 5.000, να σκεφτείτε, αυτοί που μένανε στον οικισμό εκεί, τα κριτικά, τα περίφημα κριτικά των Σοκίων, ότι θα του χαλιεργούν τα κτήματα, νόμιζε ο Γιάνμπελ, αλλά σε λίγο ανακαλύφθηκε και αυτός δολοφονημένος. Εγώ επισκέφτηκα τον οικισμό αυτό στη δεκαετία του 90. Συνομίλησα με αρκετούς από αυτούς, βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε τέτοια γεγονότα, αλλά ήταν πολύ ευχάριστοι και μιλούσαν άπτεστα ελληνικά με τη χαρακτηριστική μάλιστα κριτική

0: ότι επηρέασαν σημαντικά τη ζωή των χριστιανών στα παράλια της Ιωνίας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Βρεϊνόγλου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Σμύρνης. Συγκεκριμένα κάνουμε λόγο για τις πόλεις Κουσάνδαση, Σόκια, καθώς και σε χωριά και οικισμούς του Κάτω Μεάνδρου. Συνομιλούμε με την ερευνήτρια και συγγραφέα την κυρία Μαρία Βρεϊνόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Βρεϊνόγλου, ποια άλλα γεγονότα επηρέασαν την εξέλιξη στην περιοχή?
1: Την περιοχή επηρέασε ιδιαίτερα η λειτουργία του σιδηροδρόμου. Δηλαδή ήρθε ο σιδηρόδρομος στις αρχές του αιώνα και συνέβησε το Μέανδρο με τη Σμύρνη, πράγμα που βοήθησε εμπορικά με τα Σόκια, αλλά τη Νέα Έφεσο που ήταν λιμάνι της πήρε φόρτο από την εργασία που πραγματοποιείται εκεί και έτσι σιγά σιγά αρχίζει η Νέα Έφεσος να παρακμάζει οικονομικά. Ένα άλλο γεγονός, όπως ήδη προαναφέραμε, είναι η έλευση των προσφύγων στην περιοχή. Ιδίως από το 1912 και μετά έρχονται, που ενώνεται η Κρήτη δηλαδή με, με την Ελλάδα, φεύγει ένα πολύ μεγάλο κύμα τουρκοκριτών από το νησί και εγκαθίσταται σε αυτή την περιοχή, η οποία βέβαια είναι και πλουσία περιοχή και πλουτοπαραγωγική και τους ενδιαφέρει να μένουν. Είναι έξυπνοι άνθρωποι, οι Κρήτες γενικά. Λοιπόν, και είχαν τη δυνατότητα να... είχαν δηλαδή ανταγωνιστικά επαγγέλματα και ασχολίες και από την Κρήτη. Οι μαρτυρίες από τα αρχεία και τις πηγές και οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διάφορα, από διάφορες βιαιότητες, βίαιες πράξεις και τα λοιπά, όπως είπαμε, που μένουν ατιμόρυτες. Έρχονται όμως και μουχατζίριδες από την κυρίως Ελλάδα και από, άλλες περιοχές που κι αυτοί εγκαθίστανται εκεί, δηλαδή αρχίζει ο πληθυσμός να αλλάζει τη σύνθεσή του σιγά σιγά. Ωστόσο, οι Σαμνιώτες που έχουν πάντα σημαντικές σχέσεις και δεσμούς, δηλαδή παντρεύονται και μεταξύ τους με τους νεοεφέσιους, υπάρχουν συμμεθεριά και τέτοια, εξακολουθούν να έρχονται στην πεδιάδα του Μεάνδρου σαν εποχιακοί εργάτες. Συνήθως έρχονταν σε μεγάλο αριθμό, λέει, κάθε άνοιξη αποβιβάζονταν εκεί με τις μεγάλες ψάφινες καπελαδούρες τους και τα νησιώτικα παντελόνια τους, και περιγράφονται από τις πηγές και από τα προφορικά μας αρχεία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τι έλεγα, οι Σαμνιώτες λοιπόν τώρα έρχονται όμως από το 12 και μετά ως Έλληνες υπήκοοι. Κινούνται βέβαια άνετα μέσα στο τουρκικό έδαφος, όπως και πριν της Σαμνιακής ηγεμονίας.
0: Κυρία Βρεϊνόγλου, τι συνέβη με την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου?
1: Μάλιστα. Εδώ αρχίζουν τα γεγονότα, λοιπόν, πραγματικά. Η κήρυξη του πρώτου πολέμου δίνει το έναυσμα για να σημειωθούν πολύ μεγάλες συμφορές στη συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά μάλιστα στη Νέα Έφεσο, η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα θύματα, ίσως και το μεγαλύτερο, μπορούμε να πούμε, ύστερα από τη Φώκια, που υπήρξε το θύμα με την έναρξη των διωγμών του 14, η Νέα Έφεσος πλήρωσε και πάλι μετά το 1821, όπως είπανε, με ένα πολύ βαρύ κίνημα που αυτή τη φορά ισοδυναμούσε με την ολοσχερή καταστροφή της χριστιανικής συνοικίας, με τον υποχρεωτικό εκτοπισμό των κατοίκων της και σημειώστε ότι ελάχιστοι από εκείνους τους νεοεφέσιους έφτασαν τελικά στην Ελλάδα το 1922. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν όλα ξεκίνησαν από το Μάιο του 2015, το γαλλικό θορυκτό Κλεμπέρ προσήραξε στα βαθύ του λιμένα της Νέας Εφέσου και οι Τούρκοι προσπάθησαν να το χτυπήσουν. Αυτό όμως κατάφερε να φύγει τελικά και στις 15 Ιούλιου ξαναγύρισε. Αλλά αυτή τη φορά μαζί με άλλα πλοία της Αντάτ και άρχισε να βομβαρδίζει την Έθεσο. Τότε χτυπήθηκε το Γρακικό Νοσοκομείο. Δεν έγιναν όμως πολύ μεγάλες ζημιές. Στην περιοχή όμως από τότε, μιλάμε για το 2015 τώρα, από Μάιο του 2015 και μετά, αρχίζουν να πλέουν συχνά τα πολεμικά σκάφη της Σαντάντ και να προκαλούν με μικρούς βομβαρδισμούς γενικά ζημιές. Μικρές όμως. Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί εντύπωση ότι τα προσκαλούν οι χριστιανοί από την ελληνική συνοικία. Και μάλιστα ότι βρίσκονται σε συνεργασία μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές έστειλαν κάποιους από τους Έλληνες της Νέας Εφέσου με αυτό το κατηγορητήριο στην Σμύρνη σε δικαστήριο, αλλά εκεί αθωώθηκαν. Όμως τότε αυτό έγινε αφορμή για να φύγουν πολλοί νεοεφέσιοι από την πατρίδα τους και να μεταβούν σε άλλες πόλεις, οι περισσότεροι στα Σόντα βέβαια, από το φόβο ότι κάτι άσχημο ετοιμάζεται. Στις 26 Ιανουαρίου τώρα του 2016 έγινε ένας μεγαλύτερος βομβαρδισμός από πλοία στη Νέα Έφεσο. Σκοτώθηκαν μάλιστα και 5 χριστιανόπουλα. Καταστράφηκε το τελωνείο, το υγειονομείο τους, το νοσοκομείο. Ο Λιμενάρχης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κομιτάτου, άρχισε τώρα να πιέζει ζητώντας τον εκτοπισμό των χριστιανών και ενοχοποιώντας τους ότι δήθεν αυτοί βοηθούν τα καράβια κτλ. Τότε επενέβη ο Ιωακήμ Εφηβούλης, Μητροπολίτης Εφέσου, και κατάφερε να παγώσει τον εκτοπισμό, την προσπάθεια αυτή. Αλλά η προσπάθεια από την άλλη μεριά του κομιτάτου παρέμενε σε κρεμότητα. Βέβαια τότε πολλοί που κατάλαβαν τους κινδύνους που ελόγευαν κατάφεραν να φύγουν από εκεί και να πάνε κυρίως στα Σόκια. Δηλαδή η κοινότητα άρχισε σιγά σιγά να βιάζει, όλα δείχνανε ότι κάτι επίκειται. Δυστυχώς το Φλεβάρι του 1916 ξανάρθαν πλοία, άρχισαν να κάνουν όνειο βολού. Αυτή τη φορά ο εκτοπισμός πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χωρίς καμιά ειδοποίηση, βία με τη βοήθεια στρατιωτών και με τα πόδια, χωρίς να πάρουν μαζί τους οι άμαχοι ούτε το παραμικρό. Η κατεύθυνση ήταν προς τα Σόκια. Επικεφαλής της πορείας των εκτοπιζομένων, πεζή, αν και του προσφέρθηκε μάλιστα άλογο, όπως λέμε, ακολούθησε ο Θεόφιλος Πετσομάνος, ο αρχιμανδρίτης της Νέας Εφέσου, ένα ορνό παλικάρι και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων.
0: Κυρία Ραϊνόγλου, τι συνέβη κατά την ομαδική εξορία των νεοεφεσίων από τον τόπο τους?
1: Λοιπόν, στη συνέχεια αυτού του εκτοπισμού που είπαμε ότι το πρώτο μέρος του ήταν από τη Νέα Έφεσο στα Σόκια. Στα Σόκια βέβαια και κινητοποιήθηκαν οι ομογενείς, ήταν μεγάλη και πολύ δραστήρια η κοινότητα των Σοκίων. Επικεφαλής τους ήταν ο Δημήτριος Εμμανουήλ Μελινόγλου και διέθεσαν σε τους δύο κινηματογράφους των Σοκίων για να τους στεγάσουν, τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους, έκαναν εράνους για να τους βρουν εφόδια και τρόφιμα. Οι εκτοπισμένοι αυτοί ήταν περισσότερο από 2.000 άτομα που είχαν φτάσει στα Σόκια. αλλά οι ελπίδες τους ότι θα παραμείνουν εκεί και θα βρει ένα ρυθμό η ζωή τους διαψεύστηκαν δυστυχώς, διότι έρχεται νέα επίμονη επιτακτική διαταγή από το Υπουργείο Μετανάστευσης που έλεγε ότι πρέπει να μεταφερθούν βαθύτερα στο εσωτερικό, στον Ντενιζλί. Το Ντενιζλί ήταν στην άκρη της γραμμής της σιδηροδρομικής. Ήταν αρκετά δύσκολος τόπος για να πάνε εκεί εκτοπισμένοι. Στην περίπτωση αυτή, ας σημειωθεί ότι δεν είχαν εχθρό τους μόνο τον Καϊμακάμι, ο οποίος επέμενε και για την μεταφορά στον Ντενιζλί, αλλά είχαν και τον άνθιμο Σμόνιο, τον επίσκοπο Ανέων, ο οποίος συνεργάστηκε τότε με τις νεοτουρκικές αρχές και επέδειξε κατά του ποιμνίου του, του ιδίου του ποιμνίου του κακή συμπεριφορά, όπως όλοι το μνημονεύουν και αυτό το περιστατικό. Ας πούμε όμως και καλό λόγο για όλα αυτά τα πράγματα, ίσως και αν οι Τούρκοι για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν το 1821, προσπάθησαν δυναμικά να τους αγκαλιάσουν, να αποτρέψουν τον εκτοπισμό. Εισμάτιν βέβαια, διότι ήταν προαποφασισμένο και ήδη εξυφρένετο σχέδιο υφαρπαγής των περιουσιών τους που είχαν μείνει πίσω. Εκεί βέβαια στα Σότια αρκετοί απέδρασαν, ενώ καμιά 250 περίπου κατάφεραν εν τέλει να κρυφτούν μέσα στα σπίτια και στα Πέριξ και γλίτωσαν από την εξορία στον Ντενιζλί, η οποία ήταν ολέθλια. Εκεί οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά από ασυτεία, από αρρώστιες και πέθαναν σε μεγάλο ο ένας μετά τον άλλο. Πρέπει όμως να πούμε και για το εξής. Από τα Σόκια, στα Σόκια έφτασε μια συνολική, όπως λέει η μαρτυρία η συγκεκριμένη που έχουμε, από 40 βαγόνια στο σιδηροδρομικό σταθμό των Σοκίων για να παραλάβει εν τέλει τους εκτοπισμένους που προορίζονταν να φύγουν για τον Ντενιζλί. Στα βαγόνια στηβάχτηκαν ασφιχτικά 750 ενήλικοι και 350 παιδιά. Κλειδώθηκαν τα βαγόνια και σφραγίστηκαν με τον κόσμο μέσα, αλλά οι σιδηροδρομικοί πάλι χρειάστηκε να εκβιάσουν ότι θα εγκαταλείψουν την εργασία τους και το τρένο που θα σκοφούν να φύγουν αν δεν αποσφραγίσουν οι αρχές τα βαγόνια αμέσως για να μπορέσουν από μέσα να αναπνέουν οι στιγραμμένοι άνθρωποι. Το ταξίδι για Ντενιζλί, σημειώστε, διαρκούσε 13 ώρες. Όμως όλα αυτά μας θυμίζουν κάπως εκείνες τις συνολικές με τις οποίες οι Γερμανοί μετέφεραν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν νομίζετε εγώ έτσι το είδα.
0: Κυρία Βαϊνόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: φάση αφότου εξορίστηκαν οι κάτοικοι και τι συνέβη από το 1919 και μετά στην περιοχή.
1: Μετά τον εκτοπισμό των, και την απουσία των κατοίκων και με αφορμή ένα νέο κανονιοδορισμό από πλοία της Σαντάντ, μπήκανε μέσα στα σπίτια οι άτακτα στοιχεία, στρατιώτες, αλλά και αρκετοί κάτοικοι βέβαια, και κάνανε ένα γερό πιάτσικο. Τα βρήκανε βέβαια αφύλακτα και απροστάτευτα, και στη συνέχεια βάλανε και φωτιά. Δηλαδή πυρπόλησαν τότε την ελληνική συνοικία, κάηκαν 900 σπίτια από την ελληνική συνοικία και 20 βέβαια τουρκικά διπλανά. Και έτσι έχουμε στοιχεία ότι εδώ υπήρξαν και τα τρία στάδια για τα οποία οι ερευνητές περιγράφουν την εθνοκάθαρση. Δηλαδή το πρώτο, ότι τους είχαν επιβληθεί οικονομικά μέτρα και εκφοβισμός. Δεύτερο, ότι υπήρξαν, μεσολάβησαν οι εκτοπισμοί. Και τρίτον, ότι γινόταν καταστροφή των εστιών των εκτοπιζομένων, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν στις εστίες τους. Βέβαια, καταστράφηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο η μέση αστική οθωμανική τάξη που την αποτελούσαν Αρμένοι και Ελληνοφόδοξοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Νέα Έφεσο εφαρμόστηκαν και τα τρία αυτά στάδια διαδοχικά. Τώρα, για το τι συνέβη, όπως ξέρουμε με τη Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη από το 19 και ύστερα, ο στρατός δεν προχώρησε σε αυτές τις περιοχές, δυστυχώς, ο ελληνικός στρατός. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Εφέσου και των Στοκίων και των χωριών βέβαια του Λάνδρου περιήλθαν στη ζώνη της κατοχής της Ιταλικής Διοικήσεως. Στην Ιταλική ζώνη κατοχής, όπως μας είναι γνωστό, οργανώθηκαν άτακτες ένοπλες ομάδες Τούρκων που βρούσαν, κάνανε μεγάλες ζημιές. Οι Ιταλοί όχι μόνο δεν τους αναχέτιζαν, αλλά τους υπέθελπαν. Βέβαια, οι τελικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τους Έλληνες αυτών των περιοχών με μεγάλη καχυποψία και με εχθρότητα. Αντιμετώπισαν τους, ειδικά τους χριστιανούς κατοίκους, εκείνους τους ελάχιστους που είχαν προσπαθήσει να επανέλθουν στην Νέα Έφεσο, βρήκανε ότι υπήρχαν κατάσκοποι και τέτοια πράγματα. Εξακολουθούσε βέβαια να υπάρχει το μαρμάριον κοδωνοστάσιο του Αγίου Γεωργίου μέσα από τα ερείπια δωρεά και αυτό του άρχοντα της ένος πλούχοντα της περιοχής. Τώρα, τι συνέβη με τον στρατό? Όπως ξέρουμε, το 1922 με τα στρατεύματα, το 1922 ανάμεσα στην Ιταλία και στον Κεμάλ υπήρξε κάποια μυστική μάλιστα συμφωνία που προέβλεπε να εκχωρηθεί η Ιταλική ζώνη στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προωθηθούν τα ελληνικά στρατεύματα στη θέση των Ιταλών και έτσι για πρώτη φορά κυμάτισε η ελληνική σημαία από τον Απρίλιο του 22 στο κοδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Νέας Εφέσου. Δυστυχώς, για πολύ λίγο, διότι τον Αύγουστο, όπως ξέρουμε, του ίδιου έτους μεσολάβησε η ήττα του ελληνικού στρατού. Οι ελληνικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, αφήνοντας δυστυχώς τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων. Η περιοχή ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλούς τσέτες. Μεγάλος πανικός ακολούθησε όταν οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αναχώρηση του στρατού. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έτρεχαν, οι περιγραφές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στις μαρτυρίες αυτές που έχουμε, αλλά και στην έξοδο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Γενικώς έγιναν σφαγές στα Σόκια, άλλοι φύγανε στην Σμύρνη, όπου εκεί εγκλωβίστηκαν επίσης μαζί με τους άλλους Μπερναίους και τα λοιπά. Άλλοι πήγανε στο Γέροντα, στο λιμάνι του Γέροντα, όπου τους πήρανε, τους βοήθησε και ο ελληνικός στρατός, διότι επιβιβαζόταν και ο στρατός, ο ελληνικός στρατεία. Άλλοι φύγανε από το Κουσάντας ή με κάποια από τα πλοία του Φόρμπς που περίμεναν να φορτώσουν γλυκό ριζά. Δυστυχώς φόρτωσαν τους Αττικείς που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο, αλλά αυτοί είχαν καλύτερη πτήση. Βγήκανε στο λιμάνι σαν επιστέγασμα. Θα σας πω ότι συμβολικά η αναχώρηση των Ελλήνων από την περιοχή μετά από την επιχειλετής διαμονή και ύπαρξη Ελλήνων στην Ιωνία συνέβη και σηματοδοτήθηκε με την ανατίναξη του κοδωνοστασίου της Νέας Εφέσου. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δυναμητίστηκε και το σύμβολο της ελληνικότητας της Σμύρνης, το κοδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής.
0: Κυρία Βελινόγλου, από πού αντλείτε τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αυτές?
1: Υπάρχει κατά βάση ένα χειρόγραφο της οικογένειας η οποία κατάγεται από τα μέρη αυτά, ένα χειρόγραφο το οποίο, του Κωνσταντίνου Βελινόγλου, το οποίο έχει πάρα πολύ συνταρακτικές πληροφορίες, γράφτηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Και αυτά όλα που σας είπα περιέχονται εκεί κατά λεπτός. Βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία για τους ερευνητές και σε διάφορες άλλες πηγές και σε αρχεία και το ξέρω, νομίζω ότι...
0: Κύριε Βελινόγλου, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε για τις πόλεις και τις περιοχές αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Ότι οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους τρόπους να βρίσκουν τα σύνορα στους τόπους. Εδώ φάνηκε ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί αναδρομικά με αναδρομικές μνήμες. Φάνηκε ότι υπήρξε μια εθνοκάθαρση σε βάρος τους που διενεργήθη. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Και αυτό που πρέπει να επικρατεί σαν επίλογος είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Αυτό έχει σημασία, τέτοια εγκλήματα, να μην δημιουργηθεί ποτέ ξανά τέτοια δυστυχία.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για όλες αυτές τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τους ακροατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Αυτά που είπαμε δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά είναι πράγματα που συνέβησαν και είναι καλό να παίρνουμε μαθήματα από ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ερευνήτρια και συγγραφέα, την κυρία Μαρία Β.

καταστροφή άλλων πόλεων εκτός της Μύρνης. Μαρτυρίες. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενήλικους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή,